0: στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτση, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και 9 έχουν τραυματιστεί μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορές και για αγνοωμένους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με τον ντουέτο του Τόλι με τη Μαρινέλα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Γιάννης Πουλόπουλος, φίλε,

Αυτό είναι από το τελευταίο ζωντανό και όχι μόνο συναυλία που έκανε ο Πουλόπουλος, η τελευταία του εμφάνιση. Λοιπόν, στην πύλη του Αξιού στη Θεσσαλονίκη και ήταν το φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στη Γλύφα. Λέει αφιέρωσε το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα. Αντώνης Ρεπάνης, το παράνομο φιλί. Άρεσε σε έναν καλό φίλο από το Αντένα. Δούλευε ως κλητήρας, έφυγε από τη ζωή, να είναι καλά εκεί που είναι.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σ' ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σ' ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάω.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Την καλημέρα μου Γιάννου, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης από το Ύπατο της Θήβας. Και ένα τραγούδι που έγραψε παραγγελία ο Στέλιος. Στην αείμνη στη Σωτιατσότου, Σούκα στη μουσική βεβαίως, για τον φίλο μας τον αείμνηστο, τον Ανδρέα τον Καϊάφα. Έφυγες φίλε, έφυγες φίλε και δεν βρήκαμε την άκρη. Είναι το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει, έκλαιγε. Ο Πετρίδης τον έγραψε 10 φορές. Ο Στέλιος τραγουδούσε ένα τραγούδι μία και έξω, μία φορά. 10 φορές για να μπορέσει να μοντάρει και πάλι ο λυγμός ακούγεται.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Μου γράφει εδώ μια φίλη από το Θησίο. Μου λέει, πες κι άλλα λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίταξε, επειδή έκανα παρέα και με το Στέλιο, αυτό είναι γνωστό, και με τον συγχωρημένο τον Ανδρέα τον Καϊάφα, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της MBI, της δισκογραφικής εταιρείας, και ο άνθρωπος που έπεισε το Στέλιο να ξανατραγουδήσει. Έχω γνώση πολλών πραγμάτων, όπως επίσης είμαι και φίλος με τον ανιψιό του, της αδελφής του το παιδί, την Κάρμεν τη λεγόμενη, που άμα θα τον ακούσετε στο ζωντανό που έγινε στους Τρακομακεδόνες, λέει αφιερωμένο στην Κάρμεν. Είναι η αδελφή του Ανδρέα του Καϊάφα, του αείμνης του Καϊάφα. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήγα στο σπίτι του στον Άγιο Κωνσταντίνο, από το πρακτορείο, επειδή το 1995 είχα ένα άσχημο ατύχημα με το αυτοκίνητο και κάτσα μήνες στο νοσοκομείο, δεν είχα αυτοκίνητο και κατέβηκα με το λεωφορείο στον Άγιο Κωνσταντίνο και ήρθε ο Ανδρέας και με πήρε με το Mercedes να με πάει στο σπίτι, στο Στέλιο. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν, είχε θέμα υγείας, είχε καρκίνο στα πνευμόνια. Λοιπόν, έκανε χημειοθεραπείες στην Γαλλία. Λοιπόν, είμαι στο παλιό φάλιρο κάτω από το σπίτι, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, Ανδρέα είμαι από κάτω, να ανέβω. Όχι, μου λέει, Γιάννη είμαι εδώ, συζητάμε για τις συναυλίες που θα κάνουμε με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα. Ήτανε Τρίτη νομίζω, μου λέει, αύριο πάω στη Γαλλία για τη θεραπεία, την Πέμπτη που θα έχω γυρίσει έλα. Το έχω ξαναπεί βέβαια αυτό. Έρχεται λοιπόν, πέρασε, ήρθε η Πέμπτη, λέω σιγά που θα πάρει τηλέφωνο. Πέμπτη μεσημέρι πέφτει τηλέφωνο από το Γεραμάνι, το σηκώνω, μου λέει, έλα Γιάννη ο Πάνος. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, έμαθες ότι έφυγε ο Ανδρέας? Του λέω, τι? Μου λέει, έφυγε ο Ανδρέας, λέει, ήταν να πάνε στη χημειοθεραπεία και δεν άντεξε η καρδιά του και την έκανε, αλλά γαλλικά. Τέλος πάντων, ο Στέλιος δεν μπορούσε καθόλου, οπότε πήρε τηλέφωνο τη Σότια και την Τζότου, άλλη καλή φίλη και αυτή. Λοιπόν, της λέει, κοίτα να δεις, θέλω ένα τραγούδι να πω για τον Καϊάφα, θα το δώσουμε του Σούκα να βάλει μουσική. Και η Σότια έγραψε το «Έφυγες φίλε». Έβαλε ο Σούκας μουσική και το είπε. Πήγε λοιπόν στο στούντιο, έγραφε τότε στο Πετρίδη, κάπου εκεί σε ένα στενό της Αχαρνών από κάτω, πριν φύγει από εκεί και πάει, που έχει μετακομίσει κάπου στα ανατολικά. Λοιπόν, και το είπε το κομμάτι 10 φορές. Και ο Αντώνης έπαιρνε κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί. Τότε δεν υπήρχαν ψηφιακά, γράφαμε σε 24 κάναλο. Λοιπόν, κομμάτι από εδώ, κομμάτι από εκεί, για να μπορέσει να βγάλει το αποτέλεσμα που ακούσαμε, γιατί έκλαιγε και δεν μπορούσε να το βγάλει. Πρώτη φορά στα χρονικά ο Στέλιος, όταν έπαιρνε να πει τραγούδι, το έλεγε μία και έξω και αντεγιά, τελειώσαμε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τη φίλη μας. Πάμε να ακούσουμε Άντζελα, το «Ποια θυσία». Αυτό λέγεται, και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος, το είπε η ίδια σε συνέντευξη, ότι είναι ένα κομμάτι παραγγελία για το γιο της, τον οποίο τον έκανε 15,5 χρονών και τον έδωσε η μάνα της στη θεία της και τον μεγάλωσε εκείνη σαν δικό της παιδί. Μέχρι τα 27 του ο γιος της δεν ήξερε ότι η Άντζελα είναι μαμά του. Νόμιζε ότι είναι εξαδέρφη του.

Παραπονώ μου λοιπόν, Άγγελος Διονυσίου, ένα από τα πολύ ωραία του τραγούδια. Και εδώ υπάρχει μια ιστορία. Όταν ο Άγγελος ήταν να κάνει δισκογραφία, ξεκίνησε, η εντολή του Στράτου στον Μουσαφίρη ήταν η εξής: δώσ' του τραγούδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα βαριά τα δικά μου, διότι εάν τον συγκρίνουν, φυσιολογικό λόγο ονόματος, με εμένα, είναι καταδικασμένος σε αποτυχία από την αρχή. Αυτό είπε ο Στράτος του Μουσαφίρη, για να μπορέσει να κάνει δικό του ρεπερτόριο ο Άγγελος, ούτως ώστε να ανοίξει τα δικά του φτερά και τη δική του καριέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, από τους που μας ακούει στους Τρόμπονες της Εύβοιας. Τον Κώστα εκεί είπα το Στράτο, καλά, εντάξει. Τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο Σύνταγμα εκεί στο Περίπτερο. Πίτσα Παπαδοπούλου, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομοσία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες ένα Παλαιστίνιο στο καταβλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για τρομοκράτη που πετούσε πέτρες εναντίον τους. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απείφθηνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίε που θα φτάσουν του 38 βαθμού στην Ισπανία. Στι ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα άνθρωπο έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν χθε μετά από ρήξη σε δεξαμενή χημικών σε χαρτοβιομηχανία στην πολιτεία τη Ουάσιγκτον, ενώ υπάρχουν αναφορέ και για αγνοούμενου.
0: Ο καιρό.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ. Στα δυτικά άνε μείως 5 μποφόρ. Από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Ελένη Βιτάλη, μια γυναίκα μπορεί. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Αναβήσει, δεν θέλω να ξέρεις.

0: Ζωντανά λοιπόν, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα άλλο έργο, να δούμε τι έχει για μας ο Μαυριδόπουλος. Έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

φιλήσω το σταυρό μου. Και αμέσως έτρεξα κοντά σου και σε φίλησα. Μου είπαν αν πιστεύω το Θεό. Και αμέσως τη μορφή σου.

με ρώτησαν αν ξέρω να αγαπώ. Κι όλα τα λόγια που μου έλεγες θυμήθηκα. Με ρώτησαν αν είδα το Χριστό, που σαν Ιούδας, σαν Ιούδας, για τα μάτια σου αρνήθηκα.

Χριστέ που δίδαξε στον κόσμο την αγάπη. Ζητώ συγγνώμη αν πιστεύεις πως αμάρτησα. Δέξου λοιπόν από τα μάτια μου ένα δάκρυ, αφού πιο πάνω και από σένα

Γιατί μοιάζει σε μένα. Χρήστος Δάντης λοιπόν, το παλιό μου μπαλτό. Ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον Βασίλη τον Καρά βεβαίως, ο οποίος το απέρριψε και το έδωσε στο Χρήστο. Και είναι το κομμάτι το οποίο όχι τον ανέδειξε, τον ανέβασε πάρα πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε με Μάκαρο. Απορώ με την καρδιά μου, μέσα από το ζωντανό από τα Νέα Δειλινά, και με Ελένη Βιτάλη, πάλι από το ζωντανό, μα το μακριά μου να φύγεις. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα στις 5, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, τότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει το Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ιράν και την οικονομία. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Δυστυχώς ο λαός της Γάζας δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε χθες ο Πάπας Λέων. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Προειδοποίησης για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει τον συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευματών εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών. Ένας νεκρός από νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φαίνεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε υπηρετικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

μάλλον προφητικό το τραγούδι Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα μπορούσε να είναι και το επίσημος ύμνος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν δεν τον είχε προλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ήττα του στις εκλογές τον Ιούνιο του 2023, 8 μήνες μετά την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβριο του 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε χθες στο θυσίο την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με την επωνυμία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Όπως διευκρίνησε, δεν πρόκειται για κόμμα, αλλά για συμπαράταξη, περιγράφοντας ως στόχο τη σύγκληση τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου, τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τη πολιτική οικολογία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς προκάλεσε αίσθηση καθώς ευνηδίασε. Ήταν το όνομα επιλογή του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα που είχε κλειδώσει εδώ και δύο περίπου μήνες. Το είχε μοιραστεί με ελάχιστους συνεργάτες του, οι οποίοι κατάφεραν να το κρατήσουν κρυφό ως την ημέρα της παρουσίασης. Κάτι το οποίο σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή στο προηγούμενο κόμμα, θα είχε αποκαλυφθεί πολύ νωρίτερα. Το αρτικόλεξο Ελλάς φυσικά προκάλεσε συνειρμούς και ποικίλα σχόλια στα social media, αλλά αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολιτικοί αναλυτές αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων εκτιμούσαν μετά την ανακοίνωση του ονόματος ότι ο ευνηδιασμός που πέτυχε σε πρώτη φάση με τον πρώην Πρωθυπουργό και το όνομα, αλλά η διαφορετικότητα του ονόματος από τα αναμενόμενα, καθώς και οι αντιδράσεις στα social media, θα κάνουν πολύ γρήγορα γνωστό το κόμμα σε όλη την επικράτεια. Από την άλλη, οι συνειρμοί για τους συμβολισμούς και τις παραφράσεις θα παραμείνουν ίσως και για πάντα. Ακόμα τις πρωινές ιστορίες, μαζί σας μέχρι τις 6 ο Γιάννης Αργυρός, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρυθμίση του ήχου, κύριε Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, να μας πείτε πώς είδατε χθες την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε πολλά για τη χθεσινή εκδήλωση που εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου φαίνεται να συμπληρώνει το εκλογικό παζλ των κομμάτων, με εξαίρεση ίσως το κόμμα του Αντώνη Σαμερά, που οι πληροφορίες λένε πως αν τελικά υλοποιηθεί θα γίνει σε χρόνο πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Τώρα, σχετικά με το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος, λέγεται ότι υπήρχαν και άλλες αντίστοιχες προτάσεις με εξίσου έντονους συμβολισμούς, ωστόσο προκρίθηκε το Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς, παρότι θυμίζει κάπως την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά όταν δημιούργησε το 2015 την ομπρέλα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με το Πασόκ, τη Δημάρ και το Ποτάμι, αλλά και μικρότερες πολιτικές κινήσεις. Χθες ο Άλεξ Τσίπρας, επιχειρώντας να δώσει το στίγμα του νέου σχηματισμού τόσο με την ομιλία του όσο και με το όνομα, έδειξε πως επιδιώκει να απευθυνθεί στο φάσμα από το κέντρο και την κεντροαριστερά μέχρι την αριστερά. Στόχος σαφής, η συμπίεση του Πασόκ και η δεύτερη θέση στις εθνικές εκλογές. Δεν είναι μάλιστα τυχαία η αναφορά του στην ιστορική διαδρομή και στο κοινό το οποίο απευθύνεται. Βασιζόμαστε, είπε, πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΝΤΑ, των Αγώνων για τη Δημοκρατία και Ειρήνη, του Πασόκ των πρώτων χρόνων της αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ και της πρώτης φοράς αριστερά. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ και στους μη προνομιούχους, στις συνεντεύξεις στενών συνεργατών και νέων στελεχών του κόμματος δεν απεφεύθηκαν λάθη, καθώς κάποιοι δηλώνουν πως το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος πολιτικός χώρος, τεινάζοντας στον αέρα όλη αυτή τη στρατηγική του κ. Τσίπρα και δείχνοντας ότι το πρώτο τουλάχιστον διάστημα θα είναι δύσκολο να αποφευθεί η πίεση και τα αρκετά λάθη. Το νέο κόμμα πάντως προκάλεσε αντιδράσεις και από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικούπη. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του ονόματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Ακόμη αιχμηρότερο θα έλεγα ότι ήταν στην κριτική του το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Ο κ. Τσίπρας, που έφερε τα φαντς, μολονότι υποσχόταν στις άκτια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές και να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες. Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει αυτή τη φορά την δίκαιη φορολογία.
εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, πολύ αιχμηρή από το Πασόκ, που φαίνεται, έχοντας βεβαίως από το πρωί και την κριάδα με την πρώτη δημοσκόπηση που δείχνει τον κόμμα του κύριου Τσίπρα να περνάει έστω και με μικρή διαφορά στη δεύτερη θέση, άρχισε από νωρίς η επίθεση. Έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Θα είναι κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δεκάημερο, καθώς θα ξεκινήσει σιγά σιγά ο νέος γύρος των δημοσκοπήσεων, που θα κρίνει πολλά στην πορεία προς την τελική ευθεία για την προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, μέχρι τότε υπάρχουν και οι πολίτες οι οποίοι δεν ασχολούνται μόνο με τα πολιτικά, ασχολούνται λίγο και με το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται και η πρόγνωση είναι θετική. Φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος για όσους ετοιμάζουν μια εκδρομή. Επιμένει για πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Για σήμερα πάντως αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία για ένα διήμερο. Θα φτάσει ο υδράργυρος σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς. Το πρωί αναμένεται λιακάδα σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι θα μας απασχολήσει η αστάθεια σε ορεινές περιοχές, θα είναι όμως περιορισμένη. Έτσι, στα υπηρετικά ορεινά και στα ορεινά της Κρήτης, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Σε περιοχές σε χαμηλότερα υψόμετρα, κοντά στη θάλασσα, ο καιρός θα παραμένει έθριος όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τμήματα της Υπήρου και της Δυτικής Θερεάς, όπου πιθανόν να βρέξει το μεσημέρι πρόσκαιρα και στα παιδινά. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στους 27-28 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και τους 30-32 βαθμούς στα υπηρετικά τμήματα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με θερμοκρασία από 18-31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα το μεσημέρι να σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στους 19 στη Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα, 18 στο Ηράκλειο, 18 στη Χαλκίδα, 18 στην Κόρινθο, 17 στην Καβάλα, 15 στην Καλαμάτα, 16 στη Λάρισα και 13 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Τετάρτης, 27 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και είναι και η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Σαν σήμερα το 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτρης Παπανικολής πυρπολεί το τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που σε εκείνη την ημέρα αναλογιζόταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιτζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942, Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γεστάπο, Ράιχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα. Το 1960, ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Τζελάρ Μπαγιάρ, και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο αργότερα. Και το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν οι 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι δηλαδή, και κατά 124 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΛΑΟΣ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Σαν σήμερα, το 1774 γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορτ, ο ναύαρχος του Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, δημιούργησε την κλίμακα Μπόφορ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ επί κυβερνήσεων Νίξον, βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1973 και θεωρείται ότι έπαιξε ένα άσχημο ρόλο όσον αφορά την εισβολή
των Τούρκων στην Κύπρο. 1933 γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουτζάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Και το 1957 η Σιού Ξησιού, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Σούζας Μπάλιον, της Αγγλίδας τραγουδίστριας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, ο Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού, ενώ το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος, που ανακάλυψε το βάκυλο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής και Φυσικής, ενώ το 1963 έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Στα αθλητικά είχαμε την ανακοίνωση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, Δανός, και θα βρίσκεται στο τιμόνι του, καθώς με την επίσημη ανακοίνωση από χθες της πρόσληψής του στους Πράσινους, ο Δανός τεχνικός ετοιμάζεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ώστε να πιάσει άμεσα δουλειά από τη Δευτέρα στο Τριφύλι. Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε χθες με τον 30χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, στο οποίο περιλαμβάνει και οψιόν επέκτασης για μία ακόμη σεζόν. Τώρα, ο Νίστρουπ δεν έρχεται μόνος του, θα πλαισιώνεται από ένα team ενός περίπου 5 συνεργατών, οι οποίοι θα επιλέξει ο ίδιος, με τους περισσότερους να έχει ήδη συνεργαστεί στην ομάδα της Κοπενχάγης. Ξεχωρίζει ο 35χρονος βοηθός του, Στέφαν Μάνσεν, ενώ στο team θα προσθεθούν επίσης γυμναστής, αναλυτής, ακόμη και ένας βοηθός. Μάλιστα, ακούγεται και το όνομα του διεθνούς αμυντικού Ματίας Γιόκερσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 ετών και να μπει στο team του Νίστρουπ έπειτα από μια σπουδαία καριέρα στην Κοπενχάγη. Ο Δανός τεχνικός έχει ανοίξει ήδη διάβλο επικοινωνίας με τον τεχνικό διευθυντή τον Στέφανο Κοτσόλη για το μεταγραφικό σχεδιασμό, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ρόστερ και τις ανάγκες της ομάδας του Παναθηναϊκού αναθέσει. Χθες τελείωσε, τουλάχιστον όπως φαίνεται, και το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, βρέθηκε στα στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού της Ρουμανίας και φρόντισε να δώσει ένα οριστικό τέλος στα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του. Μετά τα δημοσίευματα των τελευταίων ημερών που τον έστειλαν στην Μπεσίκτας και σε διάφορες ιταλικές ομάδες, όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο 57χρονος τεχνικός φρόντισε να είναι απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, επιβεβαιώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, βρίσκομαι εκεί πάρα πολύ καιρό. Έχω χτίσει μια πολύ βαθιά σχέση με αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα και αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπω να κάνω πράγματα που θα τους στενοχωρούσαν ό,τι και αν συμβεί. Οπότε έχω ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα και αυτό είναι όλο. Υπήρχε ρήτρα αποδέσμευσης και όταν μια ομάδα πριν 2 χρόνια ήρθε και μου πρότεινε να φύγω, τους είπα ότι έχω ρήτρα, μίλησα με το κλαμπ και το κλαμπ είπε όχι. Η ρήτρα υπάρχει ακόμα, ναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία πλέον. Δεν θέλω να φύγω. Αυτά λοιπόν στα αθλητικά. Τώρα στις εξελίξεις στον πόλεμο είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν με τον άλλο τρόπο, διαμηνύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά τα χτυπήματα στο Ιράν, ενώ το Ιράν διαμηνύει ότι δεν υπάρχει ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, όπως προειδοποίησε ο θρησκευτικός ηγέτης ο Χαμενεΐ. Θέλησε να αποσυνδέσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε περιοχές του Νότιου Ιράν, ακόμη και την έφραστη εγχειρία η Ουάσιγκτον, κάνοντας λόγο για κινήσεις αυτοάμυνας, ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε ένα από τα πάγια αιτήματα των ΗΠΑ για να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε ότι οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με το Ιράν θα διαρκέσουν ακόμη μερικές ημέρες, παγώνοντας τις όποιες ελπίδες για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οπότε πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο αεροπλάνο του, κατευθυνόμενος προς την Τζαϊπούρ της Ινδίας. Τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ υπάρχουν αυτά τα τζατζαρίσματα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, υπάρχουν τα προβλήματα που επανέφερε τα χτυπήματα και των ΗΠΑ και κυρίως του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες έκανε ιατρικές εξετάσεις. Πήγαν τέλεια, είπε, λίγες ημέρες πριν τα 80 του γενέθλια και έπειτα από ένα χρόνο κατά τον οποίο προσέλκυσε την προσοχή προφανώς λόγω μικρών προβλημάτων υγείας. Λοιπόν, ο Τραμπ δεν έδωσε πολλά στοιχεία για τις ιατρικές του εξετάσεις, αλλά έκανε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social, λέγοντας ότι ολοκλήρωσε τον έλεγχο, στον οποίο υποβάλλεται 2 φορές το χρόνο. Ο δισεκατομμυριούχος πέρασε περισσότερες από 3 ώρες στο στρατιωτικό νοσοκομείο.
Επιστρέφουμε στην Ελλάδα και επιστρέφουμε στο θέμα της ημέρας θες, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας, ο οποίος χθες είχε μια αριστερόστροφη ρητορική, όχι πολύ μακριά από αυτή που είχε την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θύμισε σε πολλούς τον Ανδρέα Παπανδρέου και με τη διακήρυξη εκεί που τη σήκωσε δύο φορές και με το κοριτσάκι που έφερε τη διακήρυξη, όπως είχε γίνει το 1985 σε προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια καλοδουλεμένη παρουσίαση του νέου κόμματος. Φάνηκε ότι προετοιμαζόταν για αρκετούς μήνες αυτή η παρουσία στο Θησίο. Τι άλλο παρατηρήσαμε? Παρατηρήσαμε ότι ήταν λίγες οι αναφορές στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως σε ιστορικό περιεχόμενο. Έκοψε τις πολιτικές γέφυρες με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα του. Φαίνεται ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα και με καμία πολιτική κίνηση. Αν θα υπάρξουν προσχωρήσεις, αυτές θα γίνουν κατά μόνα σε προσωπικό επίπεδο. Υπήρξαν αιχμές, τουλάχιστον στην εισαγωγή, από τον Εμίλιο Χιλάκη για τα περιστέρια της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια ξεκαθάρισε χθες ο κύριος Τσίπρας και κυρίως τα στελέχη, τα οποία μίλησαν εξ ονόματός του στη συνέχεια, ότι δεν θα υπάρξουν έτσι εν ενεργεία βουλευτές, είτε είναι ανεξάρτητοι είτε ανήκουν σε κάποιο κόμμα, γιατί δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα από βουλευτές που συμμετέχουν στο σημερινό κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει λοιπόν ούτε συνεργασία με κόμματα ούτε με εν ενεργεία βουλευτές. Ακόμη και αν είναι ανεξάρτητοι, θα πρέπει και αυτοί να περάσουν από την έρημο της παρέτησης, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν και μετά από κάποιο διάστημα να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα αν με το όνομα του κόμματος παρεξηγηθεί ο Αντώνης Σαμαράς, γιατί το Ελλάς Ελλάς ήταν ένα σύνθημα του Αντώνη Σαμαρά παλιότερα. Ωστόσο ήταν ξεκάθαρο ότι παρότι προσβλέπει στο να κερδίσει ψηφοφόρους από το κέντρο, ο κύριος Τσίπρας και με το όνομα του κόμματος που το αριστερά είναι ξεκάθαρο ότι προσβλέπει προς τον κόσμο που είναι στην αριστερά, κάλεσε βεβαίως όλες τις Ελληνίες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη διακήρυξη, απευθυνόμενος όμως τον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της πρόοδου, σε πολίτες που δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα. Βεβαίως, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολλοί είδαν σε αυτή την παρουσίαση που είχε ένα θεατρικό έτσι χαρακτήρα το μικρό κοριτσάκι που έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος, αναφορές στο Πασόκ του Ανδρέα, όπως ήταν η Ανούλα του Ανδρέα, ήταν η Ήρα του Τσίπρα, έλεγαν χαρακτηριστικά αρκετοί στα social media. Το 1985 ήταν η μικρή Ανούλα, ένα κορίτσι που έπεσε στο βίντεο και ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε το όνομα του κόμματος σε χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός το άνοιξε, εμφανίστηκε το όνομα Ελλάς και συνέχεια παρουσίασε δημόσια για πρώτη φορά το επίσημο έμβλημα της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο συμβολισμό των χρωμάτων του λογότυπου, σημειώνοντας πως εκφράζουν το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των ακόνων, το έμβλημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τρία από τα τέσσερα γράμματα αποδίδονται με μπλε χρώμα, που συμβολίζει την πιο συντηρητική στροφή του κυρίου Τσίπρα προς το κέντρο, ενώ το γράμμα Α παραπέμπει στην αριστερά, ξεχωρίζει με κόκκινο χρώμα. Βεβαίως, ο σχεδιασμός του Α είναι επίσης ιδιαίτερος. Λοιπόν, το όνομα πάντως δεν ήταν σε αυτά που είχαμε ακούσει, δεν ήταν σε αυτά που προέλεπαν οι περισσότεροι. Εφνιδίασε, αρκετοί πόνταραν στο όνομα Πηξίδα ή σε κάτι αντίστοιχο. Είχε παίξει τελευταίες ημέρες και το νέα μεταπολίτευση, ωστόσο ο κύριος Τσίπρας και οι συνεργάτες του κατάφεραν μέχρι την τελευταία ώρα να το κρατήσουν κρυφό, να το κρατήσουν χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομα αυτό. Βεβαίως μετά την αποκάλυψη έγινε ένας κακός χαμός στα social media με την ανακοίνωση του ονόματος, με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ που αμέσως έγινε trend στο Twitter. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα στάθηκε αφορμή για εκατοντάδες σχόλια, σατυρικά λογοπαίγνια, καθώς πολλοί χρήστες το συνέδεσαν με το ακρονίμιο είτε με την ελληνική αστυνομία και κάποιοι βεβαίως με το στρατό του ΕΑΜ.
Τώρα, στο επιτέλειο του κυρίου Τσίπρα επικρατεί ικανοποίηση από τον όγκο και την εικόνα της πρώτης συγκέντρωσης στην πλατεία του Θησίου. Ήταν μια σύγχρονη εκδήλωση με πολύ κόσμο. Παρόντες ήταν πολλοί πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη των κυβερνήσεων από το 2015, όχι όμως εν ενεργεία βουλευτές, αν και ήταν κάποιοι ανεξάρτητοι, όπως η κυρία Αθηνά Λινού ή ο κύριος Γιάννης Αρακιώτης. Ήταν βεβαίως στελέχη των κυβερνήσεων Τσίπρα, όπως ο Κώστας Γαβρόβλου, ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Ήταν και πάρα πολλά άλλα στελέχη, όπως ο κύριος Μπίστης, στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Φυσικά η σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, Μπέτη Μπαζιάννα, και η αδερφή του Ζανέτ. Την όλη εκδήλωση παρουσίασαν, στην αρχή έκανα την εισαγωγή, οι δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης. Τώρα, στο πολιτικό κομμάτι της παρουσίασης, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε ως κεντρικό κορμό της ιδρυτικής διακήρυξης 7 βασικές δεσμεύσεις. Ανέφερε πως στόχος δεν εξαντλείται στην εναλλαγή της εξουσίας. Αποχαιρετούμε, είπε, την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτα δεν αλλάζει αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Δεν θα πάμε μόνο σε πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής, όπως τόνισε, αλλά είπε ότι δεν κάνουμε τσιμουδιά όσο πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Στο εσωτερικό μέτωπο άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας ότι η χώρα οπισθοχωρεί και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αναφέρθηκε στα ζητήματα των υποκλοπών, της διαφθοράς, των τεμπών, της συγκάλυψης, της περιφρόνησης του κράτους δικαίου. Τώρα, στο κομματικό πεδίο, είχε σφοδρή κριτική, τη συνέδεσε με την κρίση εμπιστοσύνης με τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος και στα οικονομικά τους, λέγοντας ότι τα χρέη και των δύο ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξεπερνώντας την νέα ιδρυτική διακήρυξη, ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε ως δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, μιλώντας για ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Τώρα, όλα αυτά, είπε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα μεταπολίτευση. Εκεί κάποιοι άρχισαν να χειροκροτούν, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και το νέο όνομα, αλλά στη συνέχεια τους ευνηδίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, σκοπός είναι τις επόμενες ημέρες ο κύριος Τσίπρας να καθορίσει το επιτελείο του, το επικοινωνιακό του επιτελείο και το πολιτικό του επιτελείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν θέση στα πάνελ τα τηλεοπτικά, και από εκεί και πέρα ο επόμενος στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις, που νομίζω ότι θα αρχίσουν από την Παρασκευή ή το πολύ πολύ μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα, οπότε θα περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να μάθουμε πώς θα διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο από εδώ και πέρα, μετά την είσοδο των δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Χθες είχαμε Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση των δίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο. Τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Δεν παρατείνεται όμως και το Fuel Pass για όσους χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη. Προανήγγειλε λέει ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς, προσθέτοντας ότι αυτό είναι και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βαδίζει σε έναν δρόμο που επιτρέπει τη φροντίδα για τη βελτίωση καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη, κάνοντας λόγο για τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς, τον οποίο, όπως είπε, οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως ένα κρίσιμο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση στην οποία εντάσσονται στο καθεστώς των βαρέων και αθυγινών επαγγελμάτων οι νοσηλευτές, οι βοηθοί των νοσηλευτών, διασώστες, καθώς και οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για αίτημα πολλών δεκαετιών που, όπως είπε, θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση. Έκανε ξεχωριστή αναφορά και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία, και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να προβληθεί το σημαντικό έργο που έχει επιτευχθεί μέσω της χρηματοδότησης του Ταμείου, και τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία είναι πολλά και σε διαφορετικά επίπεδα.

άκουτε τις πρωινές ιστορίες. Εκτός από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, είχαμε χθες και δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τις διεθνείς ειδήσεις. Ευρήματα από αποστολές της NASA δείχνουν ότι στον Άρη μπορεί να σχηματίζονται ορυκτά παρόμοια με ρουμπίνια, ζαφίδια και οπάλιο, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη. Πρόσφατες αναλύσεις δεδομένων της NASA δείχνουν ότι ο κόκκινος πλανήτης ενδέχεται να φιλοξενεί ίχνη από τα ίδια ορυκτά που συνθέτουν τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια και το πάλιο στη Γη. Όπως αναφέρει το Scientific American, με τη χρήση φασματόμετρου μέσης υπέρυθρης ζώνης ακτινοβολίας του ρόβερ, ανοιχτεύτηκαν σε ανοιχτόχρωμα βότσαλα πάνω στον κρατήρα στον Άρη υψηλές ποσότητες κορουνδίου, μια μορφή οξυδωμένου αλουμινίου. Αυτή είναι η οικογένεια των ορυκτών, περιλαμβάνει ακριβούς πολύτιμους λίθους όπως τα ρουμπίνια και τα ζαφύρια, ωστόσο τα ευρήματα είναι εξαιρετικά μικρά, συχνά σε μικροκλίμακα και δεν παρουσιάζουν τη διάβια ή τη δομή που θα τους έδινε εμπορική αξία. Η σημασία τους όμως δεν βρίσκεται στην αισθητική ή οικονομική τους αξία, αλλά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκαν. Μια ερευνήτρια λοιπόν, η Κάντις Μπέρτφορντ, στο Πανεπιστήμιο του Περντού, εξήγησε ότι τα ορυκτά στον Άρη δεν είναι στην πραγματικότητα πολύτιμα, επειδή δημιουργούνται σε δευτερόλεπτα από την πρόσκρουση. Όπως είπε, είναι πολύ διαφορετικά από τους λίθους που βρίσκονται στη Γη, δεν έχουν την ίδια λάμψη και τείνουν να είναι μικροσκοπικά για να εφαρμοστούν σε κοσμήματα με κάποια να μικρότερα του ενός χιλιοστού. Παρότι τέτοιες ανακαλύψεις προκαλούν ενθουσιασμό, δημιουργούν τις εικόνες ενός πλανήτη γεμάτου θησαυρούς, η επιστημονική κοινότητα παραμένει επιφυλακτική. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, στον Άρη δεν βρίσκονται πολύτιμοι λίθοι όπως στη Γη, αλλά ακόμα και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, η εξόριξή του στον κόκκινο πλανήτη δεν θα είχε κανένα νόημα, αφού τα κόστη μιας τέτοιας διαδικασίας θα ήταν άσκοπα. Και μόνον ότι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι πολύτιμες πέτρες, προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς για το γεωλογικό παρελθόν του πλανήτη, τη σύνθεση και το σχηματισμό του. Μια δεύτερη είδηση εξίσου ενδιαφέροντα έρχεται από τη Σουηδία. Είναι η είδος υποεξαφάνιση οι καπνιστές, που είναι λιγότεροι και από το 5% του πληθυσμού. Τα ποσοστά των καπνιστών μειώνονται στη Σουηδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και πολύ περισσότερο μετά το 2000, χάρη σε μια ευρεία εκστρατεία. Η Σουηδία πέτυχε λοιπόν αυτό το στόχο που είχε θέσει προετών, να γίνει μια σχεδόν ακαπνή χώρα και να περιορίσει την επιβλαβή συνήθεια. Το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών μειώθηκε από το 16% στο 4,8% από το 2003 στο 2025. Στις αρχές δεκαετίας του 1980, πάνω από το 30% των Σουηδών κάπνιζε καθημερινά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για την χώρα, τη σκανδιναβική αυτή χώρα. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα του παρελθόντος, Ελλάς στο όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Με αριστερόστροφη ρητορική, που λίγο απέχει από εκείνη που χρησιμοποιούσε πριν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για διαφθορά και για δύο παλιά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έγιναν σύστημα μέσα στο σύστημα. Βόλες Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές στην κυβέρνηση. Νησιά με συνωστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Διαφάνεια και ισότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών. Και ελαιόλαδο από το Πακιστάν, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από την Κριτική Επιτροπή στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και μετακίνηση μεταναστών στην Ισπανική επαρχία, το σχέδιο Σάντσεθ. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Βόμβα στο ΑΣΕΜ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδιοι έναντι αμοιβής για διορισμό. Τα πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί μιας διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια εξωτερικού, κυρίως Ιταλικά. Δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιου πλήθους κόσμου και Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά του Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Ευθείες βολές για έρεμα νηρά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Η επιστολή Κοβέση στο μικροσκόπιο των Βρυξελών, φυλακές ομερτά πίσω από τα κάγκελα. Και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη τα 62, ποιο είναι το ύψος των εισφορών και η δυνατότητα εξαγοράς προϋπηρεσίας, αφορά 26.000 εργαζόμενους στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ. Απογευματινή, αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο, 7 δεσμεύσεις με αοριστή συγγνώμη και μισόλογα, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα, η ιδρυτική διακήρυξη στο Λευκό Πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμισαν Παπανδρέου. Κυριάκος Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη και Κάρη, τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 29,5. Ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας. Λοιπόν, 39 συλλήψεις και απαράνομες επιδοτήσεις μέσα σε 48 ώρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξάνθρωση νέου κυκλώματος σε Θεσσαλονίκη, Κυλικής, Σέρες και Αθήνα. 4,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη. Λοιπόν, και εχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για εθνικά θέματα και ήρεμα νερά. Ελεύθερος τύπος, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο. Το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε reunion, όπως γράφει. Χτιματολόγιο πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10.822.000 γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί. Στη Βαβέλη της Αντιπολίτευσης απαντάμε με τα αριθμίσεις και στήριξη των πολιτών, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερη ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα. Πρόωρος καύσωνα σε Βρετανία και Γαλλία με θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Δημοκρατία. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Αμετανόητος Τσίπρας από το παλιά σε νέο πελτήλιγμα. Ξαναζεσταμένη σούπα. Εφημερίδα των Συντακτών. 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με επιξίδα για τη ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Και ριζοσπάστης, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, κινητοποίηση σήμερα στις 4 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Αρχίζει ο ανένοδος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα κρατώντας την ειδητική διακήρυξη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόφληση υποχρεώσεων. Μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Κάλεσμα συμπαράταξης ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο κόμμα. Υπουργείο Ανάπτυξη, ειδικά κίνητρα για παραγωγικές άμεσες ξένες επενδύσεις.

Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγή του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού με κοινό παρανομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα, επικαλέστηκε τη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, επισημένοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του. Ένα θέμα το οποίο βεβαίως έχει προκαλέσει πάρα πολλές γκρίνιες στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θεωρούν ότι ουσιαστικά ο Γιάννης Στουρνάρας, ένα στέλεχος του κόμματος, ουσιαστικά διετέλεσε υπουργός οικονομικών την περίοδο των μνημονίων, ουσιαστικά δόθηκε στην κυβερνητική παράταξη. Από την άλλη πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα με τον κύριο Τσίπρα, το θέμα των δημοσκοπήσεων, έχει και τις γκρίνιες που υπάρχουν για τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Και μια και λέω για δημοσκοπήσεις, θες είχαμε μια δημοσκόπηση η οποία βεβαίως είχε μέσα τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσίπρα βεβαίως πριν ανακοινωθεί επίσημα. Στη δημοσκόπηση αυτή λοιπόν της Interview έχουμε την πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη τετραετία στις επόμενες εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία 26,1%, κόμμα Τσίπρα 12,8%, Πασόκ 12,3%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, Μέρα 25 2,8%, Δημοκράτες 2,5%, Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά 0,5%, Άλλο Κόμμα 3,8%, και αναποφάσιστη 12,7. Στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα αν πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει μία ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 44% απαντά ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι, ενώ ένα 11% επιλέγει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας με 29,9%. Ενώ στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε η εκτίμηση των πολιτικών και την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καριστιανού στον άξονα δεξιά-αριστερά, με το 1 αντιστοιχεί στην άκρα δεξιά και το 10 στην άκρα αριστερά, και την ελπίδα δημοκρατία να για τη δημοκρατία να τοποθετείται στο 4. Για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-19 εμφανίζεται καλύτερος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος.

0: Το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος. Τέλος, για τον Αντώνη Σαμαρά, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα και μόλις 7% προκρίνει την επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Αργύρη.
0: Λοιπόν, στο ένα λεπτό που έχουμε, θα ήθελα να μου πεις τι σου έκανε εντύπωση από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα.
1: Το back to the future. Η ανάγκη να αυτοπροσδιοριστεί μέσω του παρελθόντος, είτε μέσω του ονόματος, είτε μέσω των γενιών που υποτίθεται συγκροτούν το νέο κόμμα. Βέβαια, αυτά έχουν γίνει το 1974 από το Πασόκ, αλλά...
0: Με τη διακήρυξη που την κρατούσατε εσύ από τον Ανδρέα.
1: Ήταν ένα, ναι, ένα ντεζαβού. Ένα ντεζαβού. Δεν μου έκανε κάτι.
0: Μόνο αυτό. Το κοριτσάκι με το.
1: Τα ίδια τα έχει κάνει και αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γι' αυτό σου λέω, ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή δεν ήταν κάτι πρωτότυπο ή κάτι διαφορετικό. Με εξαίρεση τους δύο ηθοποιούς στην αρχή που ως κομφυρασκέ πλάσαραν το.
0: Πάντως ήταν μια καλωστημένη εκδήλωση. Πιο δουλεμένη, θα έλεγα, από παλιότερες εμφάνισεις του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σκηνικά εννοεί.
0: Ναι, σκηνικά.
1: Hollywood, αλλά οκ, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη.
1: Αλλά θα τα πω μετά με τη Σερέτη.

Τρία λεπτά πριν τις 6, η πρωινή παρέα ήρθε η ώρα να αποχωρήσει. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με πολλά και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν να σας πούν πολλά και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το κόμμα Καριστιανού και για τα υπόλοιπα κόμματα, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Λοιπόν, από όλους εμάς, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας, με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και το τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νέο νομοσχέδιο που προωθείται στην Άγκυρα, απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορουμένους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Γελασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Αντόλκα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρουν τα αποτελέσματα που περιεξοφλούνταν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 4 παιδιά και 3 γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, το Ισραήλ πιθανολογεί ότι ο ηγέτης του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς είναι νεκρός μετά το χθεσινό πλήγμα σε συνοικία στην πόλη της Γάζας. Πρωτοφανέ κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή του στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίε που θα φτάσουν του 38 βαθμού στην Ισπανία. Να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, κάλεσε χθε τη διεθνή κοινότητα ο Κουβανό Υπουργό Εξωτερικών, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενημέρωσαν αργά χθες οι αρχές, χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένους αριθμούς. Στη Βολιβία, η Βουλή ενέκρινε χθες τη χρήση στρατευμάτων εναντίον των μαζικών διαδηλώσεων, με κεντρικό αίτημα την παρέτηση του Προέδρου ΠΑΣ, καθώς η χώρα βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 40 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα σε ηπειρωτικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά. Άνη μείως 5 μποφόρ, από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αχ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Βεβαίως. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: 27 Μαΐου. Σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι έμεινε, πάει και ο Μάιο. Άντε, γεια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Μάιε. Γεια.
1: Μεγάλωσε, παιδί μου, ημέρα. Πλέον έχει ανοίξει ο ουρανός, ας πούμε. Έχει ξημερώσει.
0: Θες να γίνω ποιήτρια.
1: Κοίτα,
0: είχε ένα μεγάλο.
1: Πάντα θέλω να είσαι.
0: Είμαι, ναι, ναι.
1: Είσαι.
0: Ήρθε, είχε ένα μεγάλο σύννεφο. Το οποίο ήταν λουσμένο στο φως του ανατέλλοντος ηλίου.
1: Απαπαπαπαπα.
0: Αυτά τα χρώματα.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Αυτά τα χρώματα, τα πορτοκαλιό,
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι.
0: Και είχε μια γωνία που ήταν σαν δάχτυλο, σαν αντίχειρα. Και ήταν σαν να χάιδευε τον κόσμο.
1: Ποιο δάχτυλο?
0: Το αντίχειρα, λέω.
1: Α, τον αντίχειρα.
0: Αυτό το είπα. Δεν είπα το μεσαίο.
1: Εντάξει. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί. Μη λες τέτοια πρωί-πρωί.
0: Αυτό το μεσαίο το βλέπουμε κάθε πρωί.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 26 ο μήνας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι θα γίνει σήμερα. Θα έχει γενικά άθλιο καιρό. Έχετε δει τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Και αν δεν έχετε δει, θα μάθετε σε λίγο. Στη συνέχεια της εκπομπής,
0: βέβαια,
1: δηλαδή. Χαμός.
0: Βράζει ο τόπος.
1: Περιμένουν, λέει, 38 39 στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Αυτό χαμός γίνεται.
0: Βράζει.
1: Δεν θα έρθει εδώ ακόμα. Δεν θα έρθει εδώ ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διάβαζα μία έρευνα έτσι επιστημόνων, οι οποίοι έλεγαν ότι περιμένουν το φετινό καλοκαίρι να είναι πολύ θερμό. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Γιατί κι άλλες φορές θα έχουμε ακούσει. Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα Υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Εκεί θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές ή και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα πέσουν στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενή 4 με 5. Η θερμοκρασία, λέει, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Δηλαδή θα φτάσει 29 στις περισσότερες περιοχές. Κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 31. Καλώς τα δεχτήκαμε.
0: Εντάξει, είναι για μας 31, μωρέ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τώρα.
1: Είναι, για Μάιο είναι.
0: Για μας δεν είναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Για μας, ας το Μάιο.
1: Μίλησα χθες με κάτι παιδιά που παίρνουν ρούχα, σιδερώνουν, πλένουν και
0: ναι, ναι.
1: Και μου λέγανε το τι γίνεται τώρα. Όλοι πετάνε τα απαπλώματα, τα χαλιά και τα λοιπά. Λέει, έχουμε πήξει στη δουλειά.
0: Πολύ μπουγάδα.
1: Ναι, πολύ μπουγάδα πέφτει αυτό το διάστημα, ας πούμε, γιατί βγαίνουν τα καλοκαιρινά.
0: Ναι, γιατί τελειώσαμε.
1: Βλέπεις το δρόμο, ειδικά έτσι τα πιτσιρίκια,
0: τις
1: νεαρές.
0: Καλά, δεν κρατιώνται εδώ και καιρό.
1: Τα οποία, εντάξει, είχαν το χειμώνα που είχαν την κυλίτσα έξω και από πάνω μπουφάν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν και την κυλίτσα έξω.
0: Τίποτα, όλα έξω είναι.
1: Και καυτά σορτζάκια και τα λοιπά. Αρχίσαμε από τώρα. Δηλαδή, τον Ιούλιο τι θα κάνουμε?
0: Α, στα παιδιά μου, ρε.
1: Όχι, εγώ το χαίρομαι. Δεν έχω. Εγώ,
0: ναι,
1: ο καθένας. Δηλαδή και εμείς στην ηλικία τους έτσι ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσαμε σχεδόν ημίγυμνοι.
0: Εντάξει, τι? Όχι, δεν κυκλοφορούσαμε έτσι.
1: Εσύ μπορεί, γιατί στην Λιούπολη δεν το κάνατε. εμείς το κάναμε στα Εξάρχεια. Ό,τι ας πάνε, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν κρατιώσουν πάντως να βάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ. Ημέρα επίγουσας ιατρικής. Ημέρα της μητέρας στη Βολιβία. Ημέρα του παιδιού στην Νιγηρία. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Νικαράγουα. Και ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ωραία χώρα, ρε, ο Καναδάς. Ωραία χώρα.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι και του Αγίου Μπρούνο της Καρινθίας.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ευτροπίου της Οράγκης.
1: Ναι.
0: Του Αγίου Ιουλιανού του Βετεράνου.
1: Ναι.
0: Και του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου Μοναχού που προσιλήτησε τους Άγγλους στον Χριστιανισμό.
1: Ναι, αλλά είναι και του Βεδαία του Ομολογητού.
0: Δεν θα είναι.
1: Δεν το έχεις δει του Βεδαία
0: δεν
1: του Ομολογητού.
0: Δεν το όχι.
1: Χρόνια πολλά, Βεδαία.
0: Γεια σου, Βεδαία. Λοιπόν, 1679. Θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.
1: Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες που ως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους.
0: Πατήσαμε. Λοιπόν, 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τίποτα δεν τήρησαν.
1: Το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο Ράινχαρντ Χέιντριχ. θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα.
0: Ώρα καλή.
1: Η επιχείρηση είχε την ονομασία Ανθρωποειδές.
0: Τι είναι?
1: Επιχείρηση Ανθρωποειδές. Humanoid.
0: Πολύ Τουρκία. Το 1960 ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ. Αυτά ήταν ψωμοτήρι από την Τουρκία. Ναι. Και τον πρωθυπουργό Αντινάν Μεντερές, ο οποίος και εκτελείται. Η χώρα θα επιστρέψει στη δημοκρατική νομιμότητα. Τακ, που το λέμε. Κάπου. Ένα χρόνο αργότερα. Και καλά.
1: Και σαν σήμερα το 2010, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές, Πασόκ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124. Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν σας άρεσε ο Γιώργος.
1: Ναι, η ανεξάρτητη Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα.
0: Γενέθλια.
1: Ανεξάρτητη είχε διαγραφεί. Ναι,
0: γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αν ζούσε που θα ήταν λίγο περίεργο, γιατί γεννήθηκε το 1774, ο Φράνσις Μπόφορ ή Μποφόρ, ναύαρχος του Βρετανικού Ναυτικού, που τον έχουμε και μετράμε τώρα την ένταση του ανέμου, τα Μποφόρ.
1: Το 1923 γεννήθηκε ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Το 1900.
1: Πρέπει να πούμε ότι βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ναι,
1: να το υπενθυμίσουμε.
0: Αυτό που το πας. Το 1933 η Ζωζό Σαπουτζάκη. Χρόνια πολλά, Ζωζόκα.
1: Και το 1957, Σιούξ Ισιού. Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τη Σούζαν Μπάλιον. Είναι Αγγλίδα τραγουδίστρια, το Σιούξ and the Banshees.
0: Πολύ μ' αρέσει. Πολύ.
1: Ναι.
0: Μ' άρεσε δηλαδή, τότε που ζούσαμε. Χάσαμε σαν σήμερα τον Νικολό Παγκανίνη το 1840, που έπαιζε πολύ ωραίο βιολί, βιρτουόζος ήταν, ναι, και έγραφε και έργα για βιολί.
1: Το Ρόμπερτ Κόχ, το γερμανό μικροβιολόγο που ανακάλυψε τον βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας, τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
0: Ο φυματίος και χολέρα. Τι ανακάλυψε, τη φυματίωση και τη χολέρα. Κακά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το 1963.
1: Έτσι, πρέπει να τα απομονώνεις αυτά για να δεις πώς θα τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς, άμα τα αφήνεις, κατάλαβες, μπερδεύονται, χάνονται κτλ. Μπράβο του.
0: Και το 1963, σαν σήμερα, έφευγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Λοιπόν.
1: Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα. Ήδη στην Κοζάνη. Καλημέρα από Σαβαγιάννα. Τους άρεσε το Σαβαγιάννα που είπα χθες. Από Κοζάνη 18 βαθμούς έχει ήδη. Κυριακή 18 και στην Καλαμάτα. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Ξάγρυπνος είμαι. Γιατί, κύριε, σας σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια. Θα είχατε νευρούλια και δεν θα κοιμόσασταν.
0: Αχ, ναι.
1: Όλο το βράδυ ψάχνω σε κάτι αραχνιασμένα μπαούλα να βρω το καταχωνιασμένο δίκοχο του Ελλάς, αλλά ματέως. Ένα μόνο βρήκα, αλλά είναι του Δημοκρατικού Στρατού. Το φυλάω να το φορέσω στην επόμενη επιστροφή του ηγέτη, όταν το κόμμα που θα ξαναφτιάξει θα το πει δουσού. Δημοκρατικός Στρατός. Βαρέθηκα, τα παράτησα και έβαλα να ακούσω τον Πασχάλη Τερζή να τραγουδά «Επιστροφές, καταστροφές». Κύριε Παύλο μας, κύριε Παύλο μας. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας που λέει «Διονύση, κουράγιο, σε λιγότερο από ένα μήνα φτάνουμε η σημερία. Η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει και πάμε όλο ταχώς για το χειμώνα. Γιουπί!» Καλημέρα στη Φωτεινή επίσης.
0: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσουπα.
1: Είναι το Αγίου Γιάννη το Ρώσου, λέει.
0: Σήμερα τα Γιάννη του Ρώσου.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Και σου λέει προπαρασκευή. Έχει συνέντευξη για δουλειά σήμερα. Καλή επιτυχία.
0: Με το καλό, με το καλό. Αν είναι τα Γιάννη του Ρώσου. Εκεί δεν με πήγε σήμερα. Πρέπει να πάμε στον Αγιάννη του Ρώσου.
1: Πού είναι αυτός?
0: Στην Εύβοια.
1: Στην Εύβοια είναι.
0: Ναι. Που έχουν εκεί και την εκκλησία ο Αγιάννης
1: ο Ρώσος. Δεν έχει τύχει. Εγώ στην Εύβοια είμαι κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, εγώ πηγαίνω από μικρή εκεί.
1: Δεν έχει τύχει.
0: Έχει κάτι ωραίες ταβέρνες με κάτι ωραία. Πάω σουβλάκια.
1: Στην εκκλησία.
0: Απέναντι.
1: Απέναντι.
0: Του αγοριού απέναντι. Και ναι.
1: Ναι. Εμείς χθες είχαμε 31 βαθμούς το μεσημέρι, παιδιά, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πήγαμε το Ελλάς, θυμήθηκα το ΕΑΜ, μας λέει ο κύριος Κωνσταντίνος.
0: Σιγά μην το ζήσατε κιόλας. Εντάξει τώρα. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο.
1: Όχι, μπορεί να είναι. Ρε παιδί μου, το θυμάται. Ο άνθρωπος να το έχει ζήσει. Καλημέρα και στην κυρία Φωτεινή. Ποθητή από την Σαντορίνη. Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλα, πάμε τώρα. Πάμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, ας πάμε.
0: Άντε, ξενύχτησα το βράδυ, δεν πέθανα.
1: Ας πάμε να συζητήσουμε.
0: Για όνομα του Θεού. Ναι.
1: Τι θες να συζητήσουμε?
0: Συνειδητοποίησα χθες ότι είμαι πάρα πολύ παλιά.
1: Δηλαδή?
0: Είμαι παλιά κι εγώ, πολύ παλιά. Δηλαδή είμαι τόσο όσο το ΕΑΜ.
1: Ναι.
0: Δεν το ζήσα ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είδα τη μικρή Ανούλα, το κοριτσάκι,
1: ναι,
0: να πηγαίνει στο κύριο Τσίπρα το χαρτί για το όνομα, το εντόξερε.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Ξέρω εγώ, δεν το ξέρω. Το ξέρε. Οι φήμες λένε ότι το επέλεξε και ο ίδιος κιόλας.
0: Δεν θα ξέρω Γκανιάν, το όνομα του
1: πριν από δύο
0: του...
1: μήνες περίπου. Αλλά είχα... έμεινε πτασφράγη στο μυστικό. Αυτό είναι επιτυχία.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Ότι έμεινε πτασφράγη στο
0: μυστικό. Τέτοιο όνομα, ναι.
1: Ναι. Ναι. Είναι γιατί είναι πνευματική ιδιοκτησία. Το Ελλάς. Οκ.
0: Παιδιά, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Επειδή δεν έχει δύο λάμδα όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να. Μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Διάβασα ένα σχόλιο του Θανάση του Χειμωνά, του συγγραφέα και στελέχος του Πασόκ. Πρώην, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο Πασόκ. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο είναι. Έχει περάσει και από το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Τέλος πάντων. Ο οποίος έγραφε, παιδιά, μην απορείτε. Ούτε την ελληνική αστυνομία θέλει να υπομνεί, ούτε θέλει να θυμηθεί τον Ελλάς, το Άρη Βελουχιώτη. Ναι. Απλά έτσι γράφει ο Τσίπρας το Ελλάς, το Ελλάδα δηλαδή, με ένα λάμδα.
0: Α, επειδή είχε το Γιάννη με ένα νι.
1: Όπως ο Γιάννης, ναι. Δεν έκανε τότε. Απλά λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι γράφει το Ελλάς. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Πάντως αυτά με τα ορθόγραφα δεν μας εμβούνται.
1: Το τι
0: καλά
1: γίνεται στα σώσια είναι το κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα χτυπάει το τηλέφωνο και θα λένε είμαστε από την Ελλάς. Και ποιος θα είναι ο Τσίπρας άμα βάλει και τριψήφιο τηλέφωνο στα κεντρικά των γραφείων του κόμματος, βάλει το 100, να παίρνει το 100, θα είναι ρούμπος μεγάλος.
0: Περίμενε.
1: Είναι κατοχυρωμένο από όλους. Να βάλει το 911.
0: Ναι. Χτες λέγαμε εδώ που είχαμε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε ότι όταν όσοι πάνε και υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη τα λοιπά, τα στελέχη του Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, θα πηγαίνουν.
1: Δεν είναι του Ελλάς, είναι της Ελλάς. Γιατί είναι η συμπαράταξη.
0: Γιατί είναι της Ελλάς, είναι του κόμματος Ελλάς.
1: Του κόμματος Ελλάς, ναι,
0: δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί θα πηγαίνουν λίγο πόρτα-πόρτα.
1: Ναι, μας το έλεγε χθες ο Βαγγέλης.
0: Ναι, μας το έλεγε και ο Βαγγέλης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτυπάει το κουδούνι. Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Από την Ελλάς.
0: Γεια σας, από την Ελλάς. Σκόρω τα κύρια
1: Όχι, κύριε αστυνόμε μου, δεν είναι καλά.
0: Ή παραδίνομαι.
1: Παιδί μου, θα ακούς περιπολικό στον δρόμο. Ιου, ιου, ιου. Και θα λες, όπα.
0: Όχι, εντάξει. Αλλά αυτό όμως, χτυπάει το κουδούνι. Γεια σας, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι. Δεν ακούγεται το πολύ ωραίο. Λέω εγώ τώρα. Αλλά ποιος είμαι εγώ να το κρίνω αυτό.
0: Άμα αισθάνεσαι αθώος.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Κανένα πρόβλημα.
0: Τάξη.
1: Καλημέρα στη Μόρφο. Στο φίλο μας το Γιάννη. Ένσταση για το όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Από το Λάφκο είμαστε σίγουροι που θα το έλεγε Πανελλήνια Προοδευτική Αριστερά. Παρ.
0: Όχι, καλημέρα στον Πατρίδα λέγανε.
1: Καλημέρα στον Παύλο. Που έχει, παιδιά, 17 βαθμούς. Που έχει 17. Α, στην Αλεξανδρούπολη, προσφερές. Φέρες. 17. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. 15 βαθμούς Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ατυχές το όνομα Ελλάς. Εντάξει. Εξαρτάται. Εξαρτάται πώς το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φαντάζομαι ότι για τους συγγραφείς επιθεωρήσεων μπορεί να είναι έμπνευση. Για άλλους να παραπέμπει όντως σε πράγματα στον Ελλάς. Και αυτό να το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εξαρτάται στον κάθε να κάνει διαφορετικά γκέλι το οποιοδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, όταν βγήκε το Πασόκ. Θεωρούνταν όλοι ότι θα γινόταν αυτό το εμβληματικό όνομα που κατέληξε να γίνει στην πορεία. Όχι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που με ρώτησε και ο Γιάννης πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πάμε τώρα πέραν του
0: ονόματος. Πάμε, ναι.
1: Μου λέει, τι σου έκανε εντύπωση χθες? Μου έκανε εντύπωση ότι όλο ήταν ένα ντεζαβού. Δηλαδή, σαν να έβλεπα ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου να κρατάει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
0: Αυτό ήταν αντιγραφή τελώς.
1: Ήταν τελείως αντιγραφή. Η Ανούλα που είπες εσύ ήταν αντιγραφή.
0: Μικρή Ανούλα τη δηλαδή, ζήσαμε με τον Γενισάκο εμείς βέβαια.
1: Η διακήρυξη και όλα αυτά δηλαδή, δεν είχε κάτι καινούριο, κάτι... μπορεί να ήταν πιο στημένο η στρογγυλή εξέδρα και δεν ξέρω εγώ τι. Να ήταν πιο καλωστημένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
0: Τι καλωστημένο ήταν που ήταν ο Τσίπρας πάνω σε μια εξέδρα που έχει συνηθίσει να μιλάει αλλιώς και δεν ήξερε τι να κάνει τα χέρια του και διάβαζε από ένα οτοκιού τη διακήρυξη που ήταν προεκλογική ομιλία επί της ουσίας.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν τέντεξ. Τέντεξ δεν έχει κάνει ο Τσίπρας. Θα μου πεις έχει κάνει τόσα.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ως εκδήλωση και ως συμβάν, εμένα δεν μου χαράχτηκε στη μνήμη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω κι αν για τον ιστορικό του μέλλοντος, ας πούμε, θα υπάρχει η αντίστοιχη φωτογραφία του Τσίπρα με τη διακήρυξη, όπως υπήρξε και υπάρχει ακόμα στα σπίτια πολλών ανθρώπων του Ανδρέα Παπανδρέου από την 3η Σεπτεμβρίου του 1974.
0: Στο σκρίνιο είναι.
1: Αυτό με, με τα χοντρά γυαλιά. Ναι. Φορούσε τότε το χοντρό σκελετό. Όχι χοντρό γυαλιά, χοντρό σκελετό. Ναι. Φορούσε Ανδρέας Παπανδρέου και το πουκάμισο χωρίς γραβάτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας τώρα, ούτε το στιλιστικό, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
0: Όλα έχουν σημασία.
1: Απλά ήταν ένα πράγμα που το έχουμε λίγο πολύ ξαναδεί. Δεν ήταν κάτι να πεις α, να σου μείνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον όπως το δαγώ. Μπορεί οι φίλοι ακροατές να έχουν άλλη γνώμη και θα ήθελα με χαρά να την ακούσω, ας πούμε. Πώς θα την ακούσω? Viber, Earth News Radio, έτσι στέλνετε μήνυμα, και e-messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Για ξέρουμε και εμείς και τη δική σας γνώμη, γιατί μπορεί να είμαστε έξω. Ναι. Κατά τα λοιπά, επειδή εγώ έχω τα σκαλώματά μου, ας πούμε, ναι, και μένοντας στο περιεχόμενο,
0: ναι,
1: άκουσα περί εξωτερικής πολιτικής, περί αυτό και τα λοιπά, δεν μπορούμε να μένουμε, πώς το λένε, αμέτωχοι, ναι, δεν θυμάμαι τη ρήμα, ναι, όταν πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία. Από ποιον? Από ποιον πέφτουν τα κορμιά? Δεν το ακούσαμε. Εγώ δεν το άκουσα, δηλαδή, μπορεί να το είπε. Η λέξη Ρωσία, η λέξη Πούτιν, ας πούμε, άκουσα Νετανιάχου. Τον Νετανιάχου γιατί τον κατονομάζεις και τον Πούτιν δεν τον κατονομάζεις? Είναι ένα ερώτημα που εγώ έχω, ας πούμε, που μου δημιουργείται, επειδή, ξέρετε, έχω μια αιμονή με τα διεθνοπολιτικά, ας πούμε, και τα τέτοια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω, επειδή υπάρχουν και τα ντοκιμαντέρ. Μπορεί να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα σου έρθουν ρούβλια απ' έξω, να έχεις ακόμα αυτές τις δοξασίες. Άρα, ξέρω εγώ. Εμένα μου έκανε εντύπωση προσωπικά. Δεν άκουσα τη λέξη Πούτιν, για παράδειγμα, ενώ άκουσα Νετανιάχου. Και καλά έκανε και είπε Νετανιάχου. Έτσι. Δεν λέω δεν έκανε καλά, πολύ καλά έκανε. Πούτιν δεν άκουσα. Για κάποιο λόγο. Είπα τη λέξη Πούτιν, θα έρθουν διάφορα μηνύματα.
0: Ναι, προσέχετε. Γιατί. Τέλος πάντων. Επειδή πολλά είναι εικόνα. Ναι. Παίζει ρόλο
1: είμαστε
0: πολύ.
1: Είμαστε σε αυτή την εποχή,
0: ναι, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι, πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, χτες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Ανοίγοντας την τηλεόραση, γυρίζοντας αργά το βράδυ σπίτι.
1: Ναι.
0: Και ανοίγοντας την τηλεόραση, έπεσα πάνω σε μια κυρία που μίλαγε για το κόμμα Τσίπρα, την, ναι, οποία νόμιζα ότι την έβλεπα για πρώτη φορά, αλλά την είχα ξαναδεί αυτές,
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, η κυρία, ναι, Κουφονικολάκου.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν μου είχε εντυπωθεί το επίθετο, γιατί σου μένει τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό το επίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, ξέρω εγώ.
1: Πώς την είπες?
0: Κουφονικολάκου.
1: Ναι, θα τη συγκρατήσω κι εγώ.
0: Ναι, Θεώνη Κουφονικολάκου.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν, και τη είδα αλλαγμένη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Σαν όλο τον καιρό αυτό να παίρνει κάθε το ραντάρ, ότι έβγαινε σε εκπομπές,
1: ναι,
0: διάφορες. Είχε βγει σε κάνα 2-3-4 πάνελ.
1: Ναι.
0: Η μόνη της. Και εδώ νομίζω είχε έρθει στη τηλεόραση. Και χτες μια άλλη.
1: Καλά.
0: Πώς είμαι εγώ, ρε παιδί μου, όταν φτιάχνουμε. Χτες, ας πούμε.
1: Εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά, ρε παιδί μου.
0: Γιατί εικόνα,
1: ναι,
0: είναι και αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου κάνουν εντύπωση αυτά. Μου κάνουν εντύπωση, ας πούμε.
0: Να φορέσει τα καλά τσιμπάκια.
1: Όχι, μου κάνουν εντύπωση αυτά που λέει. Για παράδειγμα, τη ρωτήσανε ποιο είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ. Στο καινούριο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο Ελλάς. Είναι ο όμορος χώρος στο Πασόκ.
0: Όχι,
1: το Πασόκ δεν έχουμε καμιά σχέση. Εν τω μεταξύ.
0: Δεν είπε, όχι. Παπαπαπαπαπαπαπαπα.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσίπρας έκανε τα πάντα για να παραπέμψει στο Πασόκ. Το ανέφερε κιόλας ότι είμαστε στα πρώτα χρόνια της αλλαγής.
0: Το παλιό Πασόκ.
1: Παλιό Πασόκ, ναι, τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι,
1: μέχρι σκάρτα Σιμίτη.
0: Όχι,
1: Σιμίτη.
0: Όχι.
1: Μακριά Σιμίτη.
0: Τα Ανδρέα.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό τα ακούν οι Πασόκ, οι οποίοι κάποιοι εκ των Πασόκων που ήθελαν προοδευτικά μέτωπα και συνεργασίες και διάφορα τέτοια. Τι να σου πω εγώ. Το Πασόκ έβγαλε εν τω μεταξύ μια ανακοίνωση. Θα τα πούμε μετά όμως.
0: Ναι,
1: δεν προλαβαίνω.
0: Πάει και μισή.
1: Έβγαλε πιο οξία ανακοίνωση από ότι έβγαλε η Νέα Δημοκρατία.
0: Η Νέα Δημοκρατία του σχολίασε.
1: Ναι, κύκλη η Νέα Δημοκρατία. Κύκλη, ναι. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση ολόκληρη.
0: Αφού μας πάρουν τα σύμβολα, να πούμε.
1: Τα πάντα όλα.
0: Τα παιδιά μας. Ναι, δεν σου πάω. Επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά και 3 γυναίκες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτο σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένονται στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Θερμικό θόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά αιθρίος καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γεια σας.
1: Και πάλι.
0: Εδώ είμαστε. Στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8 παρακαλώ. Πολλές άλλες συνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το earthnews.gr, από το earth.gr, αλλά κυρίως από το Earth Echo. Το Earth Echo είναι εφαρμογή. Μπορείτε να την κατέβασε στο κινητό σας, στον υπολογιστή σας, στο iPad σας, στο οποιοδήποτε, στο tablet, πώς τα λένε, και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας και εμάς και όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει ότι ακόμη και με αυτό το όνομα βάζει έναν τοίχο στην κοινωνία, ρε παιδί μου, ή από εδώ και από εκεί. Ότι είναι αναχρονιστικό και κοντόφθαλμο. Ένας ηγέτης θα προσπαθούσε να αποφύγει διχαστικούς συνειρμούς, λέει, και βάζει και διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνημο, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του στο Βούρνο Αριστάνο Καμίλα Σερόν Χρυσόστομο και στον Λουτσάρτο, ο οποίος 19 της αίρες ήδη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Για πείτε μας τι λέει ο Βουρλιώτης για τα χάλια μας, ή δεν πάει η γλώσσα σας. Ή δεν τα πάει η γλώσσα σας.
1: Ποιο Βουρλιώτη?
0: Τον Ήβο.
1: Α.
0: Τον τραγουδιστή.
1: Εγώ καιρό ποιον, να ακούσω.
0: Τι ακριβώς. Πείτε μας τι θέλετε να ακούσετε, να σας το πούμε εμείς.
1: Ό,τι θέτε.
0: Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τις Σέρες. Δεν ξέρω ρε παιδιά, τώρα άκουσα από εσάς το όνομα. Κακώς ασχολείται όλος ο κόσμος με αυτό το κωμικό. Μας τρολάρει κανονικά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στη Σοφία από την Κέρκυρα. 20 βαθμοί μας βλέπω να βράζουμε σήμερα. Έτσι είναι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 17 βαθμούς ήδη, και στην Ελασσόνα επίσης 17. Μας λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Θοδωρή. Τώρα, ο Αντώνης από το Παπάγου, σας μιμείτε, επιλεκτικά ευαίσθητος είναι εσάς. Ο κύριος Πέτρος λέει, για όσους έχουν ασθενή μνήμη, να υπενθυμίσω ότι στις 27/5/2019, σαν σήμερα, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε πρόωρες εκλογές επειδή ήρθε δεύτερος σε ευρωεκλογές που είχαν προηγηθεί και μας έτρεχε καλοκαιριάτικα. Είχαμε ματαιώσει.
1: Αφήστε το τώρα.
0: Μην
1: τα θυμίζουμε.
0: Πατάτε κάλο τώρα. Στρίβεται το μαχαίρι τώρα. Γιατί ακυρώθηκαν οι διακοπές εκείνη την περίοδο. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι.
1: Τάρεσαν τα πρώτα χρόνια του Πασόκ τελικά,
0: Τάρεσαν φαίνεται. Τάρεσαν. Βέβαια αυτό τότε ήταν στην ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Προχωράς, διαβάζεις.
0: Όχι, τότε η ΚΝΕ δεν.
1: Μελετάς.
0: Δεν αισθανόταν και τα καλύτερα για το Πασόκ. Ακόμη και των πρώτων ημερών. Τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει. Το θέμα της ημέρας με λίγα λόγια είναι αυτό.
1: Είναι συνεπής. Είναι συνεπές και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Δεν έχει αλλάξει. Απέναντι σε αυτά όλα.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει αλλάξει.
1: Αυτό όλο.
0: Ναι.
1: Τι έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ πλέον. Αλλιώς θα ήταν στη θέση του κυρίου Κουτσούμπα.
1: Σωστό.
0: Καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει αλλάξει κόμματα. Γιατί πλέον είναι νέο κόμμα αυτό. Ναι. Δεν είναι νέο. Εν τω μεταξύ.
1: Τι.
0: Η μισή που ήταν εκεί από τον κόσμο που είχε μαζευτεί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είδα τον κύριο Γαβρόγλου.
1: Γαβρόγλου είναι μέσα στο επιστημονικό
0: σύμβουλο. Ναι, παιδί μου, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδα τον κύριο Βασιλιάδη. Είδα την κυρία, τον κύριο που παραιτήθηκε προχθές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο
1: Τεμπονέρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είδα την άλλη τη βουλευτή που είχε πλακωθεί με τον. Που είχε πλακωθεί με τον Πολάκη.
1: Ποια είχε πλακωθεί με
0: η γιατρός, η κυρία Λινού.
1: Α, κυρία Λινού, ναι.
0: Καλά θυμάμαι το όνομα.
1: Ναι, κυρία,
0: ναι, θέλω να πω, ο κύριος Κουρούπλης.
1: Καλά, αυτοί πήγαν, κοίταξε, δεν είχε face control.
0: Μα όλοι αυτοί είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δηλαδή, πήγαν να δούνε.
0: Πήγαν να δούνε.
1: Μπορεί να πήγαν να δούνε.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι στο νέο τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής. Πέρα από το τέτοιο. Όλο αυτό το στήσιμο που
0: ναι.
1: Πήγε τώρα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Οι δύο ηθοποιοί, πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, ο Εμίλιος Χιλάκης και η κυρία του Μασάτου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαν να το μάθουν απ' έξω αυτό που είπαν.
0: Γιατί?
1: Είχαν τα χαρτιά και διαβάζανε και θέλανε και κάνανε και αστιάκια, ας πούμε. Αφήσανε, πετάξανε και σπόντα για την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αλλά, δηλαδή δεν ήταν κανένα τεράστιο, κανένα μονόπρακτο που κράτησε, ξέρω εγώ, μισή ώρα.
0: Ναι, δεν ήταν Άμλετ. Ναι. Αυτό,
1: ναι, θέλω να πω, αυτά δεν μπορούσαν να τα μάθουν απ' έξω.
0: Μπορεί να τους τα δώσαν τελευταία στιγμή,
1: μπορεί.
0: Γιατί τα κρατούσαν τα σφράγγια στο μυστικό. Και αυτά. Δεν ξέρω.
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί για να μην διαρρεύσουν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εντάξει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να πούμε για τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
1: Ναι.
0: Από τη μία ήταν η κύκλη κυβερνητική που είπαν ότι είναι τα παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τα ίδια.
1: Τα παράλλα.
0: Δηλαδή αυτό. Στα social media γράφεται κιόλας ότι αυτό το rebranding δεν ξέρουμε πόσο κόστησε ή ποιος το πλήρωσε και πώς το πλήρωσε κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να πήγε στράφη, γιατί επί της ουσίας είναι μία από τα ίδια σε γενικές γραμμές. Το Πασόκ
1: μπήκε
0: επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τίποτα για τους εφοπλιστές,
1: ναι,
0: που δεν φορολόγησε όπως είπε ο Γιούνκερ.
1: Που έφερε τα φαντς.
0: Δεν μας είπε τίποτα που συγκυβέρνησε με την χειρότερη μορφή της ακροδεξιάς, δηλαδή τον κύριο Καμένο ήθελε να πει, δεν τον κατονομάζει,
1: ναι,
0: το Πασόκ. Και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου.
0: Ναι, έφερε τα φαντς και πώς αυτό, ναι, θα φέρει τη φορολογική ισότητα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί μίλησε για τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Τσίπρας.
0: Και από το Πασόκ επανέλαβαν, ναι, ότι είναι ρυθμισμένα από την εποχή της εφόβης γεννηματά της αείμνηστης κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά.
1: Τα βάλανε.
0: Ξεκινήσανε από τώρα, έτσι.
1: Έχει αρχίσει.
0: Ναι. Έχει αρχίσει αυτό το πράγμα. Είναι και μια δημοσκόπηση που βγήκε χθες, η οποία φέρνει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέραμε το κόμμα του χθες, ήταν μια φωτογραφία Τσίπρας, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις τώρα, και τώρα δεν ξέρουμε κόμμα, δηλαδή ξέρουμε τη διακήρυξη, η οποία ούτως ή άλλως ήταν λίγο πολύ γνωστή, δεν ξέρουμε ούτε στελέχη ούτε τίποτα. Ξέρουμε κάποια στελέχη από το Ίδρυμα Τσίπρα. Αυτό, το Ινστιτούτο, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Ούτε τώρα ξέρουμε τα στελέχη του κόμματος. 3η Σεπτεμβρίου του 1974, θυμάμαι. Το έχω διαβάσει,
1: ναι, ναι,
0: λοιπόν, ξέραμε και τα στελέχη του κόμματος. Τώρα τα στελέχη του κόμματος δεν τα ξέρουμε ακόμα. Τα στελέχη του κόμματος, επαναλαμβάνω, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσω, τι θες.
1: Αυτό που λέει νεολαία,
0: ναι,
1: το cringe.
0: Ναι.
1: Αυτό που είδαμε χθες, μήπως να είναι ορισμός.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι είναι το cringe?
1: Αυτό που είδες θες.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: η διαφθορά στην Ελλάδα γίνεται κανονικότητα. Αυτό προειδοποιεί ο επικεφαλής κατά του μαύρου χρήματος Βουρλιώτης, σοκάροντας με τις αποκαλύψεις του. Καταλαβαίνω. 1 δισεκατομμύριο ευρώ παράνομου χρήματος δεσμεύεται πλέον κάθε χρόνο στη χώρα μας. Δεσμεύεται όμως. 500 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει τεράστια πάτη με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει αυτά, κύριε Νίκο. Περί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκουσα χθες και το εξής, επειδή καταδικάστηκε. Χθες υπήρχαν νέες συλλήψεις στο Κιλκίς, στις Σέρες, Θεσσαλονίκη κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσα από συνάδελφο δημοσιογράφο, καταδικάστηκαν κάποιοι για τα ατασταλίες την περίοδο 2016-2019.
1: Ναι.
0: Το σχόλιο της συνάδελφου ήταν: πολλά τα γαλάζια σκάνδαλα. 2016 με 2019, να θυμίσω έτσι για την ιστορία. Ας πούμε, δεν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Να το πούμε αυτό. Όχι ότι δεν είναι γαλάζιο σκάνδαλο ή δεν είναι. Αυτά η δικαιοσύνη θα τα βρει, η δικαιοσύνη τα βρίσκει, οι αρχές, οι αρμόδιες, οι ιδιοκτικές κτλ. Έτσι. Γιατί δεν ξεχνάμε ούτε τους φραπέδες, ούτε τον έναν, ούτε τις κουμπαριές, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Και τα έχουμε παρουσιάσει κατά διαστήματα όλα. Απλά τα λέμε όλα. Εντάξει. Αυτά.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με αυτό το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και πολλές υποθέσεις είναι στη δικαιοσύνη και γίνονται επιχειρήσεις ακόμα,
0: ναι,
1: και γίνονται συλλήψεις.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μπλέκονται ευρωπαϊκοί εισαγγελίες, ναι, αυτό και τα λοιπά, τα πάντα όλα.
1: Φυσικά και κάποιοι, φαντάζομαι, κάποιοι πολιτικοί χρησιμοποίησαν,
0: ναι,
1: μπορεί ένα μπροστά,
0: ναι,
1: μπορεί να χρησιμοποίησαν τη δύναμη που είχαν έτσι ώστε να πάρουν για να υπάρχει κάποιος που τα δίνει, πρέπει να υπάρχει και κάποιος που τα παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό το πράγμα.
0: Η ουσία για μένα, η ουσία είναι να τα επιστρέψουν και να τα επιστραφούν,
1: ναι,
0: στους δικαιούχους, στους πραγματικούς, ναι, δικαιούχους. Ναι. Μπορεί να βρεθεί ένας τέτοιος μηχανισμός για να πάρουν αυτοί που πρέπει να πάρουν τα δέοντα. Αυτό είναι η όλη ουσία. Κατά τα λοιπά, είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε από πού χάνει, από πού χάσει, από πού έχει τρύπες, κενά και οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Να το δουν, να το λύσουν, να το κλείσουν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν στο χωράφι, ας πούμε, και περιμένουν Περιμένουνε, τους έχουν υποσχεθεί, δικαιούνται, είναι από τις κρατήσεις τους και τις κρατήσεις όλων μας για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτοί οι άνθρωποι να τα πάρουν. Αλλά αυτοί που πραγματικά ταξίζουν, αυτοί που πώς λέμε, είναι του σερμού η φράση, υδρώνουν τη φανέλα κάθε μέρα στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβες. Αυτοί να τα πάρουν. Γιατί τα παίρνουν όλο κάποιοι επιτίδη.
1: Ωραία τα πες.
0: Από, όχι τώρα.
1: Ναι.
0: Από καταβολής.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάμε, παιδιά, τι έχει γίνει και στο παρελθόν, ούτε παραβλέπουμε τι γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, το ότι διαιωνίζεται, είναι ένα κακό για τη χώρα. Και για την εικόνα της χώρας, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που μοχθούν. Αυτό. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε. Στη Γαλλία.
0: Είστε απαράδεκτοι. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, η κυρία Έφη. Καλημέρα, κυρία Έφη.
1: Γεια σας, κυρία Έφη. Στη Γαλλία τι έχει γίνει?
0: Τι έχει γίνει?
1: Τι συμβαίνει με το. Είναι η δεύτερη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Χτες διάβαζα. Δεύτερη περίπτωση είναι παρόμοια με τη Σπελικό.
0: Ναι.
1: Μία γυναίκα, η οποία, την οποία είχε κάποιες αναπηρίες η γυναίκα αυτή.
0: Ναι.
1: Και 42 ετών. Η οποία εμπνεύστηκε από την Σπελικό. Πήρε δύναμη μάλλον από την Σπελικό και πήγε και κατήγγειλε αυτό που περνούσε η γυναίκα.
0: Η οποία...
1: σύζυγος τραπεζίτη, διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: τραπεζίτη,
0: ναι,
1: διευθυντή τράπεζας,
0: ναι,
1: ο οποίος την εξέδιδε επί χρόνια και...
0: Πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ είναι ακόμα χειρότερο από την υπόθεση Σπελικό. Την Σπελικό την άρκωνε.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ δεν την άρκωνε καν.
1: Όχι.
0: Εδώ την εξέδιδε κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή...
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία.
1: Ποια συμφωνία,
0: Ποια συμφωνία,
1: ποια συμφωνία πια, δηλαδή. Έχουμε χάσει την μπάλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Κάθε Παρασκευή λέμε καλές ειδήσεις ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάθε Δευτέρα τα λέμε μαύρα. Ο κόσμος έχει, πώς το λένε, έχει τρελαθεί, ας πούμε. Δεν ξέρει από πού του έρχεται με την, ναι, ακρίβεια και τις αυξήσεις τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι επανεξετάζουν τα πλάνα τους πια για το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο για τις διακοπές.
1: Όχι,
0: για τις εμπορικές συναλλαγές, για τις σπορά τους, για την παραγωγή τους.
1: Ναι.
0: Για το, γιατί αυτό έχει, περνάει οριζόντια όλη την οικονομική δραστηριότητα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι της Ελλάδας, ούτε άντε της Ευρώπης, ούτε της περιοχής.
1: Ναι.
0: Όλου του κόσμου. Περνάει οριζόντια.
1: Εδώ μεταξύ, με αυτό το κύμα ζέστης που υπάρχει, που σας έλεγε ο Διονύσης, σε όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: μιλάμε για ζέστη τώρα, όχι αστεία πράγματα, και μιλάμε για ζέστη η οποία είναι αφόρητη, και αυτές οι χώρες, π.χ. στη Γαλλία,
0: ναι,
1: στη Γερμανία, δεν έχουν, στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: δεν έχουν οι άνθρωποι air condition. Δεν τα είχαν ανάγκη ποτέ τα air condition για να βάλουν όλοι air condition. Καταλαβαίνετε, και επειδή ακριβώς δεν τα είχαν ανάγκη για να δεν τα βάλανε, τώρα λιώνουνε. Και δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει, λέει, μου έλεγε η φίλη μας η Μαργαρίτα που ζει στις Βρυξέλλες, η οποία έλειωσε χτες, έλειωσε κανονικά. Μου λέει, δεν βρίσκεις και να θέλεις.
0: Τι, air condition?
1: Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν ότι υπήρχαν, έχουν γίνει ανάρπαστα.
0: Ναι.
1: Και δεν βρίσκεις. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Είχε μέσα σε λίγες μέρες, με 11 νεκρούς στη Γερμανία, που πνίγηκαν σε λίμνες και ποτάμια,
0: και
1: πηγαίνανε για μπάνια.
0: Και στη Γαλλία το ίδιο.
1: 11 είχε μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, και στη Γαλλία το ίδιο. Είχε εκεί έχουμε μείνει εμείς. Μπορεί, να έχει, 6,
1: Γερμανία,
0: μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Μπορεί να έχει αλλάξει ο απολογισμός. Αλλά από τους 6 θανάτους, οι 5 νομίζω ήταν από πνιγμό.
1: Ναι, στη Γερμανία και οι 6 ήταν από πνιγμό.
0: Α, και οι 6.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Κατά τα άλλα, βέβαια, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να τα λέμε τώρα αυτά τα πράγματα. Γιατί όλα
0: γι' αυτό
1: αυτά...
0: έλεγα πριν και προειδοποιούσα ότι θα είναι. Λένε κάποιοι επιστήμονες. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πρόγνωση. Αλλά με βάση κάποια δεδομένα και τα ιστορικά αρχεία κτλ., λένε ότι γενικώς στην Ευρώπη φέτος θα είναι από, από τα πιο ζεστά καλοκαίρια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν πάει 38 σε εμάς, για μας δεν είναι ζέστη. Το 38.
0: Ναι. Είχαμε 47 πέρυσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει χειρότερα. Αλλά αν αυτό το πράγμα, αν διατηρείται, ας πούμε, η θερμοκρασία πάνω από 40 ή πάνω από 30 που λένε τη νύχτα, γιατί έτσι μετρά τον καύσωνα,
0: ναι,
1: και δεν πέφτει, εντάξει, θα πυρώσει το σύμπαν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Ναι. Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία λέει ο κύριος Τσίπρας, πάντως η επωνυμία.
1: Έχουμε κάνει τα κουμάντα μας.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, εντάξει.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει: δεν ξέρω τι ιστορία λέει ο κύριος Τσίπρας.

0: Ακόμα επί της ουσίας δεν έχει αρχίσει. Ακόμη είναι στα διαδικαστικά. Όταν θα μπει επί της ουσίας θα ενημερώνεστε. Τώρα το εάν υπάρχουν ενστάσεις για το ποιος θα είναι από την πλευρά της πολιτικής αγωγής ή ποιος δεν θα είναι ή αν, για το ποιο θα κληθούν μάρτυρες ή ποιοι δεν θα κληθούν δεν έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν θα λήξει αυτή η ιστορία και θα αρχίσει η ουσία της δίκης, φαντάζομαι θα μαθαίνουμε και θα μαθαίνετε, κύριε Στάθη, τουλάχιστον από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όσον μας αφορά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Γίνονται συνεχόμενες διακοπές στην εκπομπή του σήματος μικρές επαναλαμβανόμενες, λέει, ανά 10-15 δευτερόλεπτα. Το λέμε στο φίλο μας τον Γιάννη, το ακούει, θα το ρυθμίσει. Καλημέρα και στον κύριο Μάκη. Το επάγγελμα του μέλλοντος, ψυκτικό στην κεντρική Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Θα δούμε το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσια ανοιχτά. Χωρίς το λιγνίτι πώς θα κρατήσουν τα αρκοντήσια ανοιχτά, λέει η κυρία Νίνα. Ωραία.
1: Γίνεται τεστ πάντα στο
0: βάλουμε,
1: σύστημα.
0: Να βάλουμε πυρηνική ενέργεια. Είναι μια, ας πούμε, μια σκέψη που έχει πέσει.
1: Αυτό.
0: Να βάλουμε. Ή να κάνουμε συμφωνία.
1: Ενέργεια. Όχι, ευχαριστώ.
0: Ή να κάνουμε συμφωνία να παίρνουμε από την Βουλγαρία αυτή την πυρηνική ενέργεια. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Τρόποι υπάρχουν πάρα πολλοί. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία από την εποχή του λιγνίτη, δηλαδή. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχει κάνει κάτι άλματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Καλημέρα και στην κυρία Μαριντίνα. Η προσπάθεια Τραμπ για συμφωνία μου θυμίζει τη δική μου προσπάθεια για δίαιτα.
1: Ίδιο αποτέλεσμα έχουν. Κυρία Μαριντίνα, η δικιά μας παιδί μου είναι.
0: Η δικιά μας Μαριντίνα, ρε.
1: Σε περίμενε πώς και πώς, μου στέλνε μηνύματα χθες το βράδυ. Καταλαβες, γιατί είναι και έχει και εκείνη θέματα, ας πούμε, να λύσετε.
0: Πολύ ωραία. Τότε να τα λύσουμε, να λύσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλει, εδώ είμαστε. Ανοίξαμε και θα σας περιμένουμε.
1: Τώρα το συζητάς. Πάντως ήταν ένα έντονο βράδυ.
0: Ναι. Όχι, να πούμε ότι επειδή λέγαμε πριν για το πόλεμο, αλλά το σταμάτησε η Κατερίνα και πήγε πέταξε στη Γαλλία, ας πούμε. Να πω μόνο ότι μπορεί να μην έχουμε καμία συμφωνία ακόμα και να μην έχουμε κάποιες εξελίξεις στον Περσικό κόλπο αυτό καθ' αυτό. Ναι. Έχουμε στο άλλο μέτωπο, στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου έχει μπει ο στρατός του Ισραήλ και επελάβνει. Με εντολή, όπως είπε ο Νετανιάχου, δική του, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων. Διευρύνει τη ζώνη που έχει κάνει μέχρι το ποταμό Λιτάνη, υποτίθεται που ήταν το όριο. Διότι λέει θα φτάσουμε όπου, από όπου μπορεί η Χεσμολάχ να πετάξει ντρόουνς ή πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και να βλέπει το Ισραήλ. Διότι η Χεσμολάχ δεν έχει αφοπλιστεί και δεν μπορεί να την κάνει καλά, να την κάνει ζάφτη η κυβέρνηση του Λιβάνου. Έτσι ισχυρίζεται το Ισραήλ. Και προχωράει, έτσι. Αυτό. Έχει κάνει πλέον, έχουν μπει άρματα κτλ. Είναι κανονική εισβολή στο Λίβανο. Αυτό.
1: Κανονικότατη, αλλά εντάξει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ναι. Ο Λίβανος δεν πουλάει.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή
1: η επιλεκτικά ευαίσθητη.
0: Μια χώρα που ήταν. Παλιά λεγόταν η Ελβετία της Μέσης Ανατολής. Η Ελβετία της Μεσογείου. Ανάλογα με το πώς έβλεπε κανείς.
1: Και Παρίσι.
0: Και Παρίσι τη Βηρυτό. Ναι, έτσι.
1: Όσοι
0: έχει καταντήσει από τότε
1: Βηρυτό,
0: που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος χριστιανών, μουσουλμάνων και στη συνέχεια γίνανε τα όσα γίνανε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα μην ανατρέχουμε. Δεν είναι ασύλληπτο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε προς πίσω τώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, θα πηγαίνουμε.
1: Στο θέμα αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να συνδεθούμε, επειδή είναι η ώρα 7 παρα 5. Δεν νομίζω ότι θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Καλύτερα για όλους μας. Είναι αυτό σήμερα. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων. Κοίτασα όμως το Θησίο έτσι από ψηλά.
0: Ναι.
1: Χτες το βράδυ. Ναι. Που το βλέπα από τα ντρόνς που πετάγανε και τα. Και έλεγα, παιδί μου, τι ωραίο που είναι. Έχω καιρό να πάω στο Θησίο. Μια βόλτα.
0: Μια βόλτα.
1: Που έχει πράσινο, που βλέπεις την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, ας πούμε. Που περπατάς, που έχει τα καφέ, που έχει τα.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Πολλά καφέ.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι, ωραία.
1: Είναι.
0: Και ωραία η Αποστόλου
1: Παύλου. Εμείς έχουμε προλάβει την Αποστόλου Παύλου δρόμο.
0: Τώρα είναι πεζόδρομο.
1: Με το Διονύση, ναι. Βέβαια. Ναι.
0: Έχουμε πάρει μαλλί τη γριά.
1: Έχουμε παρκάρει στην Αποστόλου Παύλου.
0: Έχουμε παρκάρει και έχουμε πάρει και μαλλί τη γριά.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Θυμάμαι, είχε ένα μπαράκι εκεί. Και είχαμε πάει στα μικρά τα μας και είχαμε διασκεδάσει και ήταν χειμώνας. Και μου λέει κάποιος θα χιονίσει. Λέω άντε καλέ, λέω, που θα χιονίσει. Λέω τι είναι αυτά που λες. Και βγαίνουμε κάποια στιγμή.

0: Έξω, μας κλείσαν τον μπαρ, μας πετάγανε έξω. Και βγαίνουμε και ήταν στρωμένο το χιόνι.
1: Ναι.
0: Στην Αποστόλου Παύλου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και ήταν μια εικόνα.
1: Ωραία. Τι την κρατάς, την κουβαλάς όλη τη ζωή.
0: Και μετά περιμέναμε να ξημερώσει λίγο αυτό και πήγαμε και φάγαμε κάτι.
1: Αλίμονο. Αλίμονο δεν πηγαίνατε να φάτε.
0: Πρωινούρες, Διονύση.
1: Ναι.
0: Κάτι αυγά μάτια με μπέικον.
1: Επανέρχεται η κυρία Φωτεινή. Η Φωτεινή, η φίλη μας, λέει: δεν υπάρχει πιο καθαρή μορφή ενέργειας από την πυρηνική. Αλλά για τη χώρα μας δεν είναι λόγος σεισμών. Και αυτό κάποιοι το αμφισβητούν. Δηλαδή το λένε ότι είναι debatable, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή η Ιαπωνία, που είναι, έχει πιο σεισμογενής χώρα από την Ελλάδα, έχει πάρα πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και λένε, ως επιχείρημα λέω, δεν το λέω επιχείρημα που έχω διαβάσει σε έρευνες κτλ. Ότι η καταστροφή που έγινε δεν έγινε εξαιτίας σεισμού, έγινε εξαιτίας του τσουνάμι, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Έφη, οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι άλλο? Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα? Ο κύριος Νίκος λέει ότι ο άνθρωπος το μεγαλύτερο παράσιτο πάνω στη γη την καταστρέφει. Όμως η γη θα λουλουδήσει ξανά χωρίς το είδος μας.
0: Χωρίς, γιατί χωρίς?
1: Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Αισιόδοξα σας βλέπω πρωί. Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξαιρετικά έθραυστο σημείο βρίσκεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος του να αφιερωθεί στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν μοιάζουν να φέρνουν τα αποτελέσματα που προεξοφλούνταν. Την ίδια ώρα, στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστεράς. Αριστερή συμπαράταξη και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό απευθυνόμενο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, έχουν έρθει μηνύματα, Διονύση μου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Αρχίζουν τώρα οι φωτογραφίες με τα ηλιοβασιλέματα, τις ανατολές και τα λοιπά.
0: Γιατί,
1: ναι, ρε, γιατί ενδείκνεται ο καιρός τώρα. Ο Γιώργος, ας πούμε, που είναι στο Κιάτο, δίπλα στη θάλασσα, μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες από το χθεσινό ηλιοβασίλεμα, που είναι μπουκιά και συγχώριο, να τις πιω στο ποτήρι, αυτές τις φωτογραφίες εννοώ. Λοιπόν, και τη θάλασσα. Λάδι εντωμεταξύ. Λάδι. Κρύα βέβαια, αλλά λάδι. Καλημέρα στο Σταμάτη, το φίλο μας από την Τρίπολη. Μας στέλνει μια φωτογραφία με σύννεφα. Έχει και μαύρα, έχει και άσπρα, αλλά έχει και κάποια. Επειδή σκάνε οι ακτίνες του ήλιου, τα οποία είναι κίτρινα σύννεφα. Τα βλέπεις και λες από εκεί θα βγουν οι εξωγήινοι. Λοιπόν, αλλά ωραίο. Ωραίο, ωραίο καμβάς και στην Τρίπολη. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όμορφη καλημέρα, με υγεία, καλή συνέχεια να έχετε. Η Φωτεινή λέει ότι να πούμε στον κύριο Νίκο που μας έστειλε πριν το μήνυμα ότι πείτε ότι και εμείς μέρος της φύσης είμαστε, δεν ήρθαμε εδώ φυτευτοί, εξελιχθήκαμε όπως τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη, θέλει να μάθουμε ξανά να συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό το μεγαλείο της φύσης. Δεν το μαθαίνουμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι δεν το μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με την φύση. Ίσα-ίσα, το αντίθετο. Πάμε να την καθυποτάξουμε και αυτήν. Και έρχεται ο Νίκος που στέλνει και άλλο μήνυμα και λέει: είμαι απεσιόδοξος γιατί λέει, παρακολουθήστε ένα ζώο τι αφήνει πίσω του, παρακολουθήστε τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος. Πλαστικό, σακούλες, σκουπίδια, όλα αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι απεσιόδοξος. Αυτό μαζί με την κλιματική αλλαγή. Καλημέρα και ναι. Πώς λέει ο Λαρισαίος στο Σαμπουάν, wash and go. Πλύς και τσακίσ. Δεν μιλάμε έτσι εμείς στην Λάρισα. Όχι, το λέω.
0: Πώς μιλάτε.
1: Κανονικά. Όπως μιλάω, πώς μιλάω.
0: Γιατί δεν έχει το πιο λαλιά.
1: Καλημέρα σας. Μα πραγματικά πού νομίζουν ότι ζουν και ζούμε. Τόσο μεγάλη απόκληση ζωή τους από τη ζωή μας, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Μιλάει για τους πολιτικούς και για τους φωστήρες. Με αναφορά στο όνομα Ελλάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλα.
1: Όλα καταρχήν ο χρόνος θα τα.
0: Είμαστε στις πρώτες ώρες, ναι, από αυτή τη νέα προσπάθεια, τέλος πάντων, που ξεκινάει ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περίμεναν πώς και πώς, ναι, αυτό να γίνει. Έψαχναν κάπου να κουμπίσουν, τέλος πάντων. Τους άρεσε ο Τσίπρας, τον ήθελαν να γυρίσει, θεωρούσαν ότι έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να τον βλέπουν στα μάτια τους ή που θεωρούν ότι μέσα σε όλα τα άλλα έδωσε μία και το έχεις εντελώς
1: την καρδάρα με το γάλα.
0: Ναι, την έχεις την καρδάρα.
1: Η ουσία είναι πως από εδώ και πέρα θα έχουμε πιο έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Βέβαια.
1: Με αυτό που έχουν πει, έχουν προβλέψει, έχουν δει ήδη οι δημοσκόποι, τους οποίους εμείς τους παρακολουθούμε τόσο όσο, ως επιστήμονες οι άνθρωποι, οι οποίοι λένε ότι μία από τις κύριες μάχες εν ώψη των επόμενων εκλογών δεν θα είναι για την πρώτη θέση, αλλά θα είναι για τη δεύτερη. Κυρίως. Έτσι κάποιοι ερμηνεύουν και την οξύτατη αντίδραση του Πασόκ χθες στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας και στην εμφάνισή του γενικότερα, ή έτσι ερμηνεύουν και τις αιχμές του κυρίου Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ και τα λοιπά. Θα τα δούμε όλα αυτά, μπροστά μας είναι. Και εδώ θα είμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε, να τα λέμε, να τα συζητούμε.
0: Να τσακωνόμαστε.
1: Και γιατί να μην τσακωθούμε.
0: Ναι, γιατί. Αφού είναι στο DNA μας αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Στους λόφους Φλόρινα σήμερα δρομολόγια για Καστοριά με 14 βαθμούς, μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος. Έχει ήδη φέξει για τα καλά, δηλαδή είναι. Και δεν υπάρχει ούτε ένα συννεφάκι εκεί πέρα στην περιοχή που μας στέλνει τη φωτογραφία. Είναι πολύ μακριά από εμάς, λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Δεν ξέρω πού αναφέρεται ακριβώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε. Θα τα βλέπουμε, θα τα παρακολουθούμε όλα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Περίμενα πάντως να ακούσω και κάτι καινούριο χτες. Άρα δεν τα άκουσα. Εγώ προσωπικά.
1: Υπάρχει
0: εγώ σαν Κατερίνα που λένε και στα reality.
1: Υπάρχει ένας γνωστός μας, κοινός γνωστός μας, ο οποίος λέει πως μετά το 300 π.Χ.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πει όλα οι αρχαίοι Έλληνες, εντάξει, οι αρχαίοι ημών πρόγονοι,
0: ναι, ναι.
1: Και από το 300 π.Χ. και μετά επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια με διαφορετικές λέξεις. Επί της ουσίας δηλαδή καινούργια πράγματα δεν υπάρχουν. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπήκαν πολλοί νέες ιδέες. Τώρα μην το αναλύσουμε για τις νέες ιδέες που μπήκαν και μολιάστηκαν κτλ. Η τεχνολογία, η επιστήμη προχωράει κτλ. Όλες αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα να δούμε. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Γιάννη του Φασουλά.
0: Ο οποίος φαντάζομαι ότι όπως και εμείς τον πήρε αργά χτες το βράδυ. Πρέπει να τον πήρε αργά χτες.
1: Αλλά έχει άλλη ματιά, ρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό χρόνια. Έτσι. Ξέρει και την ανθρωπογεωγραφία. Ξέρει, καταλαβαίνει και τις καραμπόλες που θα γίνουν ή για το τι λέγεται, ας πούμε, κάτι που λέγεται. Πού στοχεύει, ρε παιδί μου. Οπότε θέλουν να μας κάνει ένα ρεζουμέ. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μας.
2: Καλημέρα, έχετε εγκληματίσει, μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά μας αγαπάς τώρα και ξέρουμε.
2: Θα σας τα πω μια και μην ξυπνήσετε πρωί-πρωί.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, από πού δεν θα ξεκινήσουμε, πού δεν θα ξεκινήσουμε τα. Δηλαδή, τα πάρουμε τα πράγματα, τα βάλεις μια σειρά.
1: Να ξεκινήσουμε από το Α, κατά τη γνώμη μου, τι είναι αυτό που σου έμεινε από χθες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σου έκανε περισσότερο εντύπωση, ρε παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που εσύ θα θυμάσαι από τη χθεσινή βραδιά.
2: Εντάξει, στο όνομα τώρα θα έρθουμε σε λίγο, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση αναφορικά με την επιλογή του τίτλου από τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά εγώ κρατάω από την χθεσινή βραδιά το γεγονός ότι υπήρχε στο θυσίο ένας παλμός. Ένας παλμός από έναν κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ήταν με βάση τα όσα, όχι μόνο τα συνθήματα. Δεν μιλάω για τα συνθήματα,
0: ναι.
2: Αλλά απευθυνόμενος πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα, έβγαζε ένα θυμό. Λοιπόν, αυτό διέκρινε δηλαδή χθες από την συγκέντρωση στο Θησίο, η οποία ήταν μαζική, ήταν σαφώς αυτό το οποίο ήθελε η Αμαλία, δηλαδή να συγκεντρώσει κόσμο αρκετό και μάλιστα κάτω από ένα χώρο ιδιαίτερα πολύ δυνατό σε ό,τι αφορά τους συμβολισμούς και μια τρομερή εικόνα την Ακρόπολη που συμβολίζει την οικουμενικότητα και ό,τι άλλο μπορεί να συμβολίζει αυτός ο Ιερός Βράχος. Λοιπόν, και όλο αυτό το σκηνικό είναι το σκηνικό το οποίο οδηγεί τον Αλέξη Τσίπρα εκ νέου μετά από 3 χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή.
1: Εξήγησε, επειδή όταν αποχώρησε από την πολιτική είχε πει ότι αποχωρώ από την πολιτική διότι θεωρώ 1, 2, 3 πράγματα. Αυτά τα αναιρέθηκαν από μόνα τους, άλλαξαν οι συνθήκες, εξήγησε τι τον έκανε να επανέλθει, να επιστρέψει.
2: Ναι, νομίζω ότι αν δεις την ομιλία με πολύ προσοχή, λοιπόν, υπάρχουν και μέσα στη διακήρυξη και μέσα στη γενικότερη την τοποθέτησή του 3-4 σημεία τα οποία δεν έχουν μπροστά μου αυτήν την ώρα να εξηγεί και επισημαίνει για ποιο λόγο κάνει αυτό το comeback και για ποιο λόγο δημιουργείται αυτό το κόμμα προκειμένου να διεκδικήσει την εξουσία. Και εδώ θέλω να σταθώ. Είναι ένα καινούριο κόμμα. Ένα καινούριο κόμμα. Δεν μπορείς να έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη στιγμή που θα μπει στο πολιτικό στίβο.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο όλοι επιδιώκουν είναι μια καλή πορεία.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Για μένα, δεν ξέρω, πες το παράδοξο, πες το πολιτικά παράδοξο, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσουμε. Ενώ είναι καινούργιο κόμμα, ενώ χθες έκανε
1: τα αποκαλυπτήρια.
2: Υπέγραψε τη ληξιαρκική πράξη γεννήσεως. Λοιπόν, εν τούτης εμφανίζεται τουλάχιστον από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, με σκοπό, σε βάθος χρόνου, μιλάω τώρα άμεσα, λοιπόν, αλλά σε βάθος χρόνου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Αυτό που μόνο του λέει πολλά. Διότι ένα κόμμα το οποίο της ουσίας δεν έχουμε ακόμα, είχαμε χθες τους γενικούς άξονες και τις γενικές τοποθετήσεις.
0: Και δεν ξέρουμε ποιοι θα το πλαισιώσουν επίσης.
2: Ναι, τα πρόσωπα που θα το πλαισιώνουν θα δούμε και σε αυτό. Αλλά έχουμε λοιπόν τους γενικούς άξονες και χωρίς να έχουμε εξειδικευμένο πρόγραμμα, δηλαδή το λέω εξειδικευμένο πρόγραμμα, τι θα κάνουμε εδώ, τι θα κάνουμε εκείνο, πόσο προστολογημένο είναι. Λοιπόν, βάζει βάσεις προκειμένου, επαναλαμβάνω σε βάθος χρόνου για να μην παρεξηγηθούμε, λοιπόν, να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εξού και είδα χθες μια φοβερή αμηχανία, γελάδο για μένα. από τα κόμματα της κεντροαριστεράς και δει από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε μια ανακοίνωση πίσω από την άλλη, προσπαθούσε να βρει θέματα εκεί που δεν υπήρχαν. Δεν νομίζω όμως ότι η τακτική αυτή και από την Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, νομίζω ότι εξυπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, διότι το να τσακώνονται δύο ή τρία κόμματα για το ποιο θα βρεθεί στη δεύτερη θέση, αυτό που ευνοείται στο τέλος της ημέρας είναι αυτός που διοικεί την πρώτη θέση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ήταν λάθος αυτή η τακτική, τουλάχιστον σε επίπεδο χώρου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ο αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι έδωσε πάσα ο κύριος Τσίπρας όταν αναφέρθηκε, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, και αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ και για τα χρέη του και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ήταν υποχρεωμένο το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει. Θα μου πεις, ενδεχομένως ήρθηκε.
2: Μισό λεπτό. Μιλάω για το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση. Άσε μετά τις αντιδράσεις που βγάζει το κάθε κόμμα, κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο για το πώς βλέπει ένα νέο πολιτικό φορέα. Δηλαδή, διέκρινα ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, πιάστηκαν από μία συνέντευξη του Σιακαντάρη, ο οποίος.
0: Θυμήθηκαν από τη ζημιά εδώ.
2: Λοιπόν, εσύ λοιπόν που την κάνετε συνέντευξη.
0: Όχι εμείς, δεν την κάναμε εμείς. Ο Αδαμόπουλος του Γεωργίου την κάνανε μετά.
2: Λοιπόν, επειδή λοιπόν την άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί πραγματικά ήθελα να δω τι ήταν αυτό το οποίο υπόθηκε από την πλευρά του και το οποίο το κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ. Τη συνέντευξη τη κυρία Πλατινάξα τρεις φορές, δεν μπορούσα να λάθω εγώ. Λοιπόν, λέει, δεν υπήρχε τέτοιο ρεύμα μέσα, να ξεκαθαρίσουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λοιπόν, προσπαθούσε το ΠΑΣΟΚ από κάπου να πιαστεί προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις, ξέρω εγώ και να.
1: Είναι ότι άλλα έλεγε μόλις το 2024 και σε δύο χρόνια λέει άλλα. Εκεί φαντάζομαι ότι έχει εστιάσει το ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σιακαντάρη, αλλά δεν μιλάμε για τον κύριο Σιακαντάρη και δεν είναι εδώ, ήταν χθες, μίλησε χθες.
2: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα και στο θέμα του ονόματος. Καταρχάς, ο στόχος το να συζητιέται έχει επιτευχθεί. Θετικά, αρνητικά συζητιέται. Δεν υπάρχει δηλαδή. Μάλιστα, θα σας πω το εξής. Χθες το βράδυ, όχι χθες, προχθές το βράδυ, συζήτησα από έναν παράγοντα που κινείται στο χώρο. Του λέω, ξέρεις το όνομα. Ήξερε το όνομα, ήταν δεσμευμένος από ό,τι κατάλαβα, προφανώς, για να μην μιλήσει και μου είπε όμως το εξής και επιβεβαιώνεται. Αυτό που θα ανακοινώσει, μου λέει, αύριο το βράδυ ο Τσίπρας, θα συζητιέται για 10 μέρες.
0: Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι.
2: Άρα λοιπόν ήξερε το τι ακριβώς θα υποθεί από την πλευρά ή τουλάχιστον μπορεί να έχει μια πολύ καλή εικόνα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο όνομα. Αυτό, ακούγοντάς το, όχι διαβάζοντάς το, ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Το «Ελλάς σαν Ελλάς» δηλαδή είναι μια φράση η οποία είναι πολύ ηχή ευχάριστα στα αυτιά του κόσμου. Ναι, όλων. Δηλαδή, αν το δεις χωρίς να το δεις γραμμένο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν το δεις αποτυπωμένο στο χαρτί, ο κύριος Τσίπρας τι επιδιώκει. Βάζοντας μέσα τη λέξη «αριστερή», θέλει να μπετονάρει, για να το πω έτσι πολύ απλά, άλλο καταφέρει το μπετονάρει, το κοινό το οποίο κινείται στο χώρο της αριστεράς και της ευρύτερης αριστεράς. Γιατί? Διότι υπάρχουν και υπήρξαν πολλές διαρροές με τη δημιουργία διαφόρων κομμάτων και των δημιουργητών στο επόμενο διάστημα.
1: Κομμάτων τα οποία για όλα έχει βάλει ενδεχομένως και το χέρι του, από ό,τι λένε.
2: Σωστό.
1: Να τα λέμε.
2: Λοιπόν, θέλει λοιπόν να το μπετονάρει. Θέλει λοιπόν να εμφανιστεί και θα εμφανιστεί ως ο κυρίαρχος του χώρου, με την έννοια ότι εγώ τον εκφράζω, απευθυνόμενος όχι στους σχηματικούς σχηματισμούς, αλλά απευθυνόμενος στη βάση, απευθυνόμενος λοιπόν στους ψηφοφόρους. Και εφόσον επιτύχει αυτό το στόχο, δηλαδή το να καταφέρει να αντλήσει όσους περισσότερους από αυτούς που ενδεχομένως να μην πηγαίνουν στην κάλπη, από αυτούς που είχαν δισταγμό, το να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο πιο οργανωμένο, πιο συγκροτημένο. Ένα λεπτό που εμφανίζεται ως εναλλακτική πρόταση, λοιπόν, που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κόμμα, λοιπόν, να θέλει να διοικήσει λοιπόν την ψήφο τους. Θέλει λοιπόν από εκείνη την πλευρά να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο ο κύριος Τσίπρας και την ίδια ώρα, με βάση τρόπο που ένα όρο που επίσης χρησιμοποιήθηκε στο μανιφέστο το οποίο έβγαλε ο κύριος Σιακαντάρη, μια γίνει πολλή ζήτηση για τον κύριο Σιακαντάρη, λοιπόν, θα απευθύνεται στην αριστερά του κέντρου. Λοιπόν, όταν λέμε στην αριστερά του κέντρου, πολύ καθαρό σαν όρος. Λοιπόν, θα διεκδικήσει όλους εκείνους τους ψηφοφόρους, όλο εκείνο τον κόσμο, ο οποίος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σε θέση να κατεβάσει την αλλαγική πρόταση. Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας. Ότι το ΠΑΣΟΚ λέει, ξέρω εγώ, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, ό,τι αφορά το θέμα για το αν θα συνεργαστούν ή όχι, βάσει τα στελέχη του βέβαια, τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι λοιπόν αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αφιταλαντεύεται και αναζητεί μία λύση, η οποία για αυτόν θα είναι εναλλακτική διακυβερνητική από την πλευρά εκείνη, λοιπόν, θα πιστεύει ο κ. Τσίπρας βέβαια ότι θα καταφέρει να τον κερδίσει. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, αν είδατε προσεκτικά το όνομα εκεί στο Α, κάνει ένα περίεργο.
0: Ναι,
2: μέσα,
0: τι είναι αυτό το δόντι.
2: Αλέξης Τσίπρας, το είδατε, μέσα στο. Έτσι όπως το έχει κάνει ο γραφίστας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αναφέρεται και στον ίδιο προσωπικά. Τώρα, το Ελλάδα.
1: Μα ούτως ή άλλως όλοι λένε ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί του παρόντος. Ένα προσωποπαγές κόμμα, δηλαδή λέγανε κάποιοι και αναλυτές χθες πριν, πριν την όλη αυτή την ονοματοδοσία και ναι. την συζήτηση ότι μέχρι τώρα είχαμε κόμματα που αναζητούσαν αρχηγό, τώρα έχουμε αρχηγό που έφτιαξε κόμμα.
2: Ναι, θα σου πω το εξής, θα σε πάω εγώ λίγο πίσω. Το οποίο υποτίθεται, θα σου πω,
1: ναι.
2: Το οποίο δεν ήταν προσωποπαγές, αλλά τύπος ήταν προσωποπαγές, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν προσωποπαγές, διότι είχε όργανα, συλλογικές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, ήταν προσωποπαγές επί της ουσίας όμως. Γιατί αποχωρώντας ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε που αποχωρεί.
1: Ναι,
2: άρα, λοιπόν,
1: είπαμε, επανερχόμαστε στο ίδιο. Έβαλε ο ίδιος το χέρι του για να γίνει ο σκοτωμός.
2: Ναι, έβαλε το χέρι του ίδιος για να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και όταν αποχώρησε και ανοίξαν οι διαδικασίες προκειμένου να.
1: Όχι, γιατί το έχω ακούσει από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι αυτός είναι που μας διέλυσε, εν πάση περιπτώσει, φέρνοντας τον φυτευτό, μιλώντας έτσι για τον κύριο Κασελάκη. Δεν τα λέω εγώ, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα λένε. Και στη συνέχεια, διοργανώνοντας αυτό το συνέδριο οπερέτα με τους εσείς μπαίνετε, εσείς δεν μπαίνετε κτλ. Για να πάρει να καταλήξει εδώ που είναι σήμερα, το ποιο είναι το σήμερα, που δεν ξέρουμε ποιος θα πάει με ποιον.
2: Ναι, η ιστορία όμως απέδειξε ένα πράγμα. Ότι μετά την αποχώρησή του, σταθερότητα στην Κουμουνδούρου και συνέχεια έτσι τουλάχιστον όπως θα μπορούσε, δεν υπήρξε.
1: Όχι.
2: Αυτό είναι το βασικό της ιστορίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, μια και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει και ποδοσφαιρικούς όρους για να μπει στην πολιτική, στον πολιτικό στίβο, αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ότι θα γράψει το ταμπλό. Το τι ευκαιρίες χάθηκαν και πόσα πήγαν στο δοκάρι, δεν θα το θυμάται κανένας.
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
2: Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Χρειάζομαι στον τίτλο. Σε αυτό που λες προσωποπαγές κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δοκιμαστεί πλέον ως Τσίπρας. Ως αυτό το οποίο θα κάνει αυτός, αυτό που θα παρουσιάσει ως κόμμα, αυτό που θα παρουσιάσει ως θέση, θέλει να κριθεί πλέον χωρίς να κρίνεται εκ των έσω. Ο Τσίπρας έχει καεί στην κυριολεξία από αυτό που λέμε όργανα και συνεδριάσεις, κεντρικές επιτροπές και πολιτικές γραμματείες και κτλ. Η καηγούνα του κυριολεκτικά. Δηλαδή,
0: αυτό όμως είναι προσωπικό του ζήτημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να απασχολεί τον ίδιο και να τον έχει κουράσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ένα όργανο, ένας πολιτικός σχηματισμός δεν πρέπει να έχει όργανα.
2: Ποιος το είπε, θα έχει όργανο και μάλιστα.
0: Απλά δεν τα ελέγχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να σου πω λοιπόν. Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να πάει στη Βουλή, να σου δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβεις των προηγούμενων ετών, θέμα αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες. Έπρεπε να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτιμπυρό, δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα έπρεπε να συνεδριάσουν, προκειμένου. Ο Τσίπρας ήξερα ποια θέση είχε. Γνώριζα προσωπικά. Λοιπόν, γιατί είχε διατελέσει και πρωθυπουργός. Και γνώριζε τι ακριβώς σήμαινε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Καλά, αν γνωρίζουμε. Αυτό σηκώνει πολύ συζήτηση και το παίρνουν και ιστορικοί. Αν γνώριζε ή δεν γνώριζε ή τι γνώριζε, εν πάση περιπτώσει. Όπως επίσης γνωρίζουμε. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι έβαλε ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή να πάρει καινούργια απόφαση γιατί είχε καταψηφίσει την προηγούμενη του απόφαση λέγοντάς τους δεν καταλαβαίνετε τι ψηφίζετε. Αλλά η ώρα είναι.
2: Αυτό δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό ήταν στο συνέδριο.
1: Στο συνέδριο, συγγνώμη. Στο συνέδριο. Ζητώ συγγνώμη.
2: Εκεί μπροστά.
1: Ναι, γι' αυτό επειδή τα ξέρεις όλα αυτά, τα έχεις ζήσει, γι' αυτό σε ρωτάμε. Ναι.
2: Ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Εγώ σου λέω το εξής. Ήθελε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να πάει στη Βουλή και να στηρίξει το θέμα των αμυντικών δαπανών για εθνικούς λόγους κτλ. Και ερχόντουσαν μια μερίδα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ δέσμευε τις αποφάσεις και ο Τσίπρας πήγαινε στη Βουλή. Να ακολουθούσε αυτό το οποίο έπρεπε να έχει ακολουθήσει και γνώριζε ότι έπρεπε να ακολουθήσει, έπρεπε να ακολουθήσει τη γραμμή η οποία έχει ψηφιστεί από τα όργανα με τα οποία βέβαια ήταν σε διαρκή σύγκρουση όλα τα προηγούμενα.
1: Μα τώρα βγαίνουν οι μισοί Σιριζέοι βγαίνουν και λένε ότι για αυτά που έλεγε, διάβαζα ανάρτηση του κύριου Καρανίκα. Τα μισά από αυτά που έκανε δεν τα ξέραμε. Λένε τώρα εκ των υστέρων στελέχη. Για παράδειγμα, δεν ξέραμε ότι θα κάνει την Κολοτούμπα και έτσι πως την έκανε. Το λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το γράφουνε δημόσια. Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Τα διαβάζεις, τα ξέρεις.
2: Δεν θα κρίνω από αέρα. Ονόματα ούτε.
1: Όχι, προφανώς δεν θα κρίνει.
2: Δεν είναι καμία περίπτωση. Δεν είναι δουλειά μου. Λοιπόν, τι συγκεκριμένη. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο όνομα. Επειδή είπα, ακούσει το προηγούμενο διάστημα ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια δεξιά στροφή, άκουσε και αυτό. Λοιπόν. Ήθελε να απαντήσει μέσα από τον τίτλο του ονόματος, χρησιμοποιεί καθαρά το όρο αριστερή συμπαράταξη, και η συμπαράταξη που είναι το τελευταίο στο ακρονίμιο της
1: νέας
2: ονομασίας λοιπόν και τα λοιπά, θεωρούν από την πλευρά της Αμαλίας ότι είναι σαν φράση, σαν έκφραση, σαν λέξη είναι πολύ πιο ισχυρή από τη λέξη συμμαχία, διότι η συμπαράταξη ανοίγει το παιχνίδι.
1: Το έχει χρησιμοποιήσει και το Πασόκ και αυτό, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Έχει χρησιμοποιηθεί δηλαδή, δεν είναι παρθενογένεση, είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει στην πολιτική τώρα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή πάει και μισή Γιάννη μου και θέλουμε να σε αφήσουμε να ξεκουραστεί λίγο, γιατί είμαι σίγουρη θα σε βασανίσουν. Θα σε βασανίσουν μετά. Σε φιλούμε γλυκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Γιάννης Φασουλάς. Ο συνάδελφος, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο φορέα Ελληνική Αριστερή. Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Επίσης παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλεκτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνω από 50.000 έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Θερμικό στόλο στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η Κατερίνα από την Κοζάνη μας λέει καλημέρα. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό για τη χθεσινή εκδήλωση είναι ο Θεός να μας φυλάει. Έκανε μάθημα πολιτικής και διπλωματίας στις πλάτες της χώρας μας. Πήγε χρόνια πίσω, γέμισε ψέματα όλη την Ευρώπη. Μας έκανε να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Πρόδωσε τους συντρόφους του, το κόμμα του και έρχεται να γίνει ξανά πρωταγωνιστής. Και υπάρχει κόσμος που αυτό το δέχεται. Ο Θεός να μας φυλάει. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπα. Η Κατερίνα από την Κοζάνη. Καλημέρα στον κύριο Πασχάλη που ρωτούσε, ήταν ο συνάδελφος ο οποίος καλύπτει το χώρο των κομμάτων της αριστεράς,
1: ο Γιάννης Φασουλάς.
0: Και τα λέει από την πλευρά του ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς.
0: Του ρεπορτάζ. Είναι άδικος ο χαρακτηρισμός σας. Η ΔΕ Μαριτίνα μας λέει τυπικά δεν είναι καν προσωποπαγές, αλλά προσωπικό κόμμα. Αν ήταν αλλιώς, δεν θα φώναζαν εξ αρχής τον πρόεδρο, αλλά τον ιδρυτή και θα έβγαινε πρόεδρος αργότερα. Φαντάζεστε στο κόμμα Ελλάς, επειδή είναι ιδρυτής, να βγάλουν άλλο πρόεδρο μετά.
1: Α, καλά τώρα. Εγώ λέω, φαντάζεσαι με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα. Να είχαμε και καύσωνα που έχει Θωμαής Παπαϊωάννου, που έχει γούνε λιώσει στη Γαλλία.
0: Σιγά τον καύσωνα 38, αλλά για την Γαλλία το 38 είναι, ναι.
1: Θωμαής,
0: καλημέρα.
1: Να σου στείλουμε ένα φρέντο εσπρέσο, ένα κάτι. Γιατί ξέρετε, φτιάχνουν εκεί τέτοια. Φτιάχνουνε, δεν έχουν.
2: Δεν φτιάχνουνε, όχι. Έχουμε άλλα περιτσίφ και τέτοια.
1: Και τα περιτσίφ, εσείς. Τι γίνεται, πώς πάει?
2: Είναι εξαιρετικά αυτό το επεισόδιο, εξαιρετικά πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει, και οι μετεωρολόγοι και κυρίως αυτοί που ασχολούνται, οι επιστήμονες με όλο αυτό το κλιματικό θέμα, όντως έχουν μείνει άναυδοι και ξέρετε, σχολιάζουν την κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι πραγματικά χωρίς καμία υπερβολή πρωτόγνωρο, να υπάρχει καύσωνας στη Γαλλία. Υπενθυμίζω, είναι μια χώρα που καλύπτει και το βορρά και το νότο της Ευρώπης. Και φτάνουμε σε θερμοκρασίες κατά μέσο όρο 35 βαθμούς περίπου. Ναι. Σε ορισμένες περιοχές σήμερα αναμένεται στον Μπογδό μέχρι και 38 βαθμούς, στις ακτές δηλαδή του Ατλαντικού ωκεανού. Και μάλιστα αυτός ο καύσωνας πλέον διεισδύει μέσα στην Γαλλία προς την κατεύθυνση την ανατολικά, που σημαίνει ότι θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος. Σήμερα είναι 13 τα γεωγραφικά διαμερίσματα που τους αφορά αυτός ο καύσωνας. Είχαμε και ορισμένους νεκρούς, δύο ήταν, να το πούμε, που συνδέονται άμεσα με τον καύσωνα, δύο δρομείς, αλλά υπήρξαν πνιγμοί γιατί ο κόσμος προσπαθεί να δροσιστεί. Και αντί να πίνει φρέντο ή φραπέ, να κάνει ένα μπανάκι, ένα μπάνιο, και δυστυχώς, επειδή η θάλασσα, όχι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο η θάλασσα είναι κρύα και τα ρεύματα είναι πολύ ισχυρά.
0: Και τους τραβήξαν τα ρεύματα.
2: Γι' αυτό και απαγορεύεται να κάνουν σε ορισμένα σημεία, απαγορεύεται το κολύμπι για αυτονόητους λόγους. Και το θέμα είναι ότι, και μάλιστα το σώμα όταν έξω κάνει 38 βαθμούς και μέσα στη θάλασσα κάνει ακόμα 11-12 βαθμούς, δημιουργείται
0: ένα σοκ το παθαίνεις. Ναι.
2: Ένα σοκ, ναι, ακριβώς.
0: Να σου πω όμως, εγώ θυμάμαι και άλλες χρόνιες, θυμάμαι, και έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας, που είχε ζέστη και πηγαίναν στο Σικουάνα και δροσίζονταν.
2: Όχι, για μήνα Μάιο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Ένας τέτοιος καύσωνας που είναι τόσο δυνατός, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, προσοχή, ακόμα ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και φαίνεται ότι θα τελειώσει το Σαββατοκύριακο.
0: Είναι μεγάλο σε διάρκεια, είναι παρατεταμένος.
2: Ναι. Αυτό το κύμα καύσωνα, να μιλάμε για ένα θερμικό θόλο πάνω από τη Γαλλία, ακουμπάει τη Μεγάλη Βρετανία και φτάνει μέχρι και η Σουηδία έχει θέμα, όχι καύσωνα, αλλά πιο ζεστών, α το πούμε έτσι.
0: Υψηλών θερμοκρασιών,
1: Να σου πω, Βρεθωμαή, στα σπίτια έχουν air condition?
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τα σπίτια στα πεντάλεπτα.
1: Πώς με βάλετε?
2: Δεν είναι, αυτό ακριβώς λένε και οι ειδικοί, ότι δεν είναι λύση δυστυχώς. Πρέπει να βρεθούν άλλες πιο έξυπνες λύσεις.
0: Ναι, μα έχει μικρά μπαλκονάκια, δεν χωράνε καν τα μηχανήματα. Δηλαδή,
2: ακριβώς. Και κυρίως είναι ότι ο θόρυβος που δημιουργείται από τα όλα αυτά τα μηχανήματα μέσα στο. Είναι πολύ τα διαμερίσματα, τουλάχιστον στη Γαλλία, στα κέντρα της πόλης, είναι πολύ η φωταγωγή είναι ανοιχτή και είναι, βλέπουμε την διπλανή αυλή της άλλης πολυκατοικίας. Φαντάζεστε να βάλουν όλοι μαζί, που δεν έχεις να βάλεις βασικά, να τα κρεμάσεις σίγουρα, αλλά θέλει άδειες για να κρεμάσεις.
1: Μια χαρά τα έχουμε βάλει εμείς εδώ.
0: Μη ζητούσαμε άδεια τώρα, σιγά τώρα.
1: Άστα, θα μέσα σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο.
2: Δεν είναι λύση όμως, γιατί διπλασιάζει τη ζέση στην ατμόσφαιρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά αυτό που μας περιγράφει στο φωταγωγό, ας πούμε, ο ένας θα έπαιρνε τη ζέστη από το μηχάνημα του άλλου. Δηλαδή ακριβώς, θα ήταν ακόμα πιο εφιαλτική η κατάσταση.
2: Ανοίγει το παράθυρο λίγο να αερεί στο σπίτι και ζεσταίνεται από τα μηχανήματα του γείτονα. Δεν είναι λύση γενικότερα, ούτε στα σχολεία είναι λύση. Πρέπει να βρεθούν πιο έξυπνες λύσεις. Έχουμε βρει λύσεις για πάρα πολλά προβλήματα. Σίγουρα πρέπει για την κλιματική αλλαγή να βρεθούν έξυπνες και εύκολες και φτηνές λύσεις για τον κόσμο, να τους δίνει κίνητρα. Γιατί αυτό το φαινόμενο προειδοποιούν, θα γίνονται όλο και πιο συχνά και όλο και πιο σφοδρά. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή. Που αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία και στην Βρετανία, γιατί και η Βρετανία περνάει μεγάλο πρόβλημα, είναι μια, δεν είναι καν προειδοποίηση, είναι πλέον ένα de facto γεγονός που θα συμβαίνει πολύ πιο συχνά και όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, γιατί είναι η πρώτη Ήπειρος που θα έχει μεγάλο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Θεωρούν ότι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είναι αυτή που θα πρώτη θα ξεκινήσει, όχι θα ξεκινήσει, θα μπει βαθιά μέσα σε μια νέα περίοδο που ίσως οι υπόλοιπες χώρες, ακόμα οι υπόλοιπες Ήπειροι να μην μπορέσουν ακόμα να το νιώσουν ώστε να αντιδράσουν. Αλλά εμείς εδώ πρέπει στην Ευρώπη να αντιδράσουμε. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ήδη χτες ο Γάλλος Πρόεδρος συναντήθηκε με διάφορες βιομηχανίες, το πω έτσι, επικεφαλής βιομηχανιών, γιατί έδωσε την εντολή κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το πρόσταγμα, να το πω καλύτερα, ότι πρέπει το 2030 η Γαλλία να είναι ηλεκτρική. Ηλεκτρική και να έχει να εξαρτάται καθόλου από τις χώρες για πετρέλαιο ούτε για οτιδήποτε άλλο καύσιμο.
1: Έχει και πυρηνικά όμως, έχει και πυρηνικά εργοστάσια, αυτό. Οπότε αυτό βοηθάει αυτό. Πάρα πολύ. Ναι.
2: Αυτό βοηθάει.
1: Τέλος πάντων, τώρα τι να πούμε. Δροσούλα σας ερχόμαστε.
0: Τα φούσουν το Σαββατοκύριακο. Είναι ακόμα Τετάρτη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο αναμένουν.
2: Μάλιστα την Παρασκευή, άμα συνεχιστεί έτσι αυτή η ένταση, την Παρασκευή αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας που δεν έχει συμβεί ποτέ.
0: Το λες το 40 εντωμεταξύ. Και εμείς κάθε Ιούλιο έχουμε 40. Και λέμε. Ναι, αλλά τον Ιούλιο, ναι, μπράβο.
2: Ναι,
1: όχι Μάιο, ναι. Τέλος πάντων.
2: Ελλάδα, νομίζω ότι και στην Ελλάδα ένιωσα να χτυπούσε 40 στην Ελλάδα Μάιο. Θα είχαμε πολύ μεγάλους λόγους να ανησυχήσουμε.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα έλεγα τότε. Εγώ που είμαι καλοχειμωνάκιας,
1: ναι,
0: να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων.
0: Που μου αρέσει το κρύο.
1: Λοιπόν, ήρθε σε Ζουγντουή. Σε φιλούμε,
0: Θωμαΐς. Να σε καλά, Θωμαΐς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και τι, πάμε Ιταλία τώρα εμείς, να πάμε. Να πάμε. Ο Κρίστιανο Μαυρίς και εκεί ζεσταίνονται.
0: Και εκεί ζεσταίνονται. Όλη η Ευρώπη, με εξαίρεση εμάς που εμείς είμαστε πιο απαλά προς το παρόν. Διάβαζα και αναρτήσεις και μετεωρολόγων που έλεγαν εμάς δεν θα μας πιάσει αυτός ο θόλος, αλλά την Ιταλία την πιάνει. Κρίση, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από μια πολύ ζεστή Ιταλία και ειδικότερα κεντροβόρεια Ιταλία.
1: Τι λες ρε παιδάκι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή.
3: Είναι ένας θόλος, όπως υπόθηκε πολύ συχνά.
0: Ναι,
3: πράγματι και όπως υπόθηκε και τις τελευταίες ημέρες, είναι ένας θόλος ο οποίος πιάνει πραγματικά 3-4 χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές έχουμε και το βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ιταλίας. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαμε πάνω από 10 πόλεις με πορτοκαλί χρώμα, ενώ χθες το βράδυ ανακοινώθηκε πως μέχρι την αύριο Πέμπτη θα έχουμε 4 πόλεις οι οποίες θα είναι στο κόκκινο όσον αφορά το συναγερμό. Και αυτό το κόκκινο ουσιαστικά θα αφορά την Φλωρεντία, την Μπολόνια, τη Ρώμη και το Τωρίνο. Και ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε βασικά στην ειδικότερα της, τουλάχιστον μέχρι αύριο, γιατί μετά αναμένεται να αλλάξει λίγο η πορεία αυτή τη υψηλή θερμοκρασία και να καλυτερέψουν κάπω τα πράγματα, είναι ουσιαστικά να έχουμε και νύχτε οι οποίε ονομάζονται τροπικέ, δηλαδή η θερμοκρασία ποτέ δεν πέφτει κάτω από του 20 βαθμού Κελσίου, αλλά και να πιάσουμε και θερμοκρασία που είναι σίγουρα μέχρι του 35-36 βαθμού, αλλά μέσα στι πόλει, εφόσον μέσα στι πόλει υπάρχει ένα μικρό κλίμα, πρέπει να πούμε, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και τους 40 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί πυρακτώνονται τώρα και όλα αυτά τα κτίρια, τα τσιμέντα, οι αρχαιότητες που έχει και τα λοιπά, και αυτές εκπέμπουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θερμότητα, με τη γνωστή ιδιότητα της γης. Και έχουμε θέματα.
1: Τρως ένα τζελάτο να δροσεστείς. Περνάει, αυτό είναι προσωρινό. Εσείς κλιματιστικά έχει εκεί ή όχι?
3: Είναι κάτι το οποίο αρχίζει και συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εφόσον ειδικότερα τα βράδια είναι ένα πρόβλημα το να κοιμηθεί κανείς. Ναι. Και μάλιστα ήδη από το 2022 η τοπική εφορία για το περιβάλλον ουσιαστικά είχε δει ότι, για παράδειγμα, σε μερικές πόλεις του Βορρά είχαμε φτάσει κάποιες νύχτες να είναι τροπικές και είχαμε φτάσει μια μέτρηση η οποία, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τις 100 νύχτες μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή το 30% των νυχτών περίπου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει μια τεράστια κλιματική αλλαγή, και πόσο μάλλον σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καθόλου παράδοση, αν θέλουμε, σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και έτσι μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε και στο Μιλάνο βασικά ο κόσμος να αγοράζει κλιματιστικά αναγκαστικά, γιατί δεν είναι πλέον πολυτέλεια, γίνεται ανάγκη, αντιλαμβάνεστε.
0: Αλλάζει τρόπο ζωής. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή μας έλεγε πριν η Θωμαΐς Παπαγιάννου από την Γαλλία ότι είχαμε πνιγμούς γιατί μπαίναν στη θάλασσα, η οποία αυτή την περίοδο έχει και ρεύματα, αλλά είναι και μεγάλη η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Δηλαδή η θάλασσα έχει 11 βαθμούς και έξω έχει 37. Ισχύει το ίδιο και στην Ιταλία?
3: Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο το οποίο να σημειώθηκε από τις υγειονομικές αρχές εδώ στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε είτε θερμικά σοκ είτε θύματα, ευτυχώς. Πρέπει να πούμε όμως ότι η περιφέρεια του Λατίου, που είναι η περιφέρεια της Ρώμης, υπενθυμίζω, ουσιαστικά υιοθέτησε ένα διάταγμα σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα απαγορεύεται κάθε εργασία κάτω από τον ήλιο συνεχόμενα από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά μέχρι στιγμής είναι η μόνη έμπρακτη, αν θέλουμε, πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει μέχρι στιγμής. Και αυτό επειδή, από ό,τι φαίνεται, δεν αναμένεται κάτι το πάρα πολύ ψηλό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όμως, προφανώς, αυτό μπορεί να αλλάξει και σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τη στιγμή που οι προβλέψεις αλλάξουν.
1: Θέλει κι άλλα. Ναι, αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αλλάζει, ναι.
3: Και υπολογίστε επίσης πως μέχρι πριν 10 μέρες, τη Δευτέρα δηλαδή της περασμένης εβδομάδας, εμείς ξυπνούσαμε το πρωί και είχαμε σακάκι και φούτερ. Είχαμε τα βράδια 7 και 8 βαθμούς και μάλιστα στα ορεινά, ειδικότερα στις Άλπεις, είχαμε και μέχρι πριν 2 εβδομάδες χιόνια και σε χαμηλό υψόμετρο. Ενώ μπορώ να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα που περνούσα από τις Άλπεις, μπορώ να σας πω ότι ό,τι είχε χιονίσει τώρα πάει, έφυγε, ειδικότερα στα χαμηλότερα υψόμετρα. Και πλέον ήρθε καλοκαίρι ξαφνικό.
1: Καλώς θα δεχτήκατε κι εσείς. Τι να κάνεις τώρα, είναι μια κατάσταση η οποία αλλάζει εντελώς όλο το σκηνικό.
0: Να δούμε τι θα γίνει και εδώ. Περιμένουμε με αγωνία. Πράγμα και με ενδιαφέρον.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κριστιαν. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ο Κριστιαν Μαυρίς, ο ανταποκριτής μας στην Ιταλία. Ακούσατε, Γαλλία, Ιταλία.
0: Αγγλία. Ακούσατε τώρα από την εκπομπή. Στην Αγγλία έχει επίσης, στην Γερμανία έχει ζέστη, δηλαδή αυτός ο θόλος. Εμάς προς το παρόν δεν μας κάνει.
1: Που λέει που κακοθόλο να έχει, αυτό είναι, δεν είναι αυτό το πράγμα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη που λέει τη ζημιά την κάνει πάντα ο Διονύσης, γιατί είναι προβοκάτορας. Ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Αλήθεια είναι αυτό. Θα μου μείνει τελικά. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέο από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τα οποία έχουν 20 βαθμούς Κελσίου ήδη. Δηλαδή σε 7 και 38 είχαν 20 βαθμούς. σταθμούς στα Βαλσαμάτα, που είναι και λίγο ύψωμα. Θα περίμενε. Κάνεις να είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ο Δημήτρης μου έστειλε εδώ, ναι, από την Κασάνδρα.
0: Ναι.
1: 21 βαθμούς έχει θάλασσα. Αλλά δεν είναι καλό, βρε Δημήτρη.
0: 21 έχει.
1: Κρύο είναι αυτό.
0: Στην, εδώ. Μπορεί να έχει 21. Εγώ δεν το ξέρω αν έχει 21. Υπάρχουν site που έχουν και τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Μόνος του λέει, παιδί μου, άνθρωπος και τη θερμοκρασία της
0: θάλασσας. Ναι, αλλά στη Γαλλία έχει 11. Δηλαδή δεν έχουμε όλοι τις ίδιες θάλασσες.
1: Στη Γαλλία τώρα, πας για παλιού στη Γαλλία. Εντάξει, και τους είχε να πας στην Κενία Ακτή.
0: Ναι.
1: Και είναι αλλιώς. Έχει
0: να σου
1: μια
0: πω κάτι.
1: Αλλιούρ.
0: Κάπου διάβαζα χθες, επειδή κάποιοι λέγαν κάτι για την Κενία Ακτή. Η Κενία Ακτή δέχτηκε πέρυσι 6 εκατομμύρια τουρίστες. Η Ελλάδα δέχτηκε 63 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, γιατί κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις περίεργες, ας πούμε.
1: Πήγε τώρα, αρχές Μαΐου, είχε πάει δικός μου άνθρωπος στη Σικελία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, στα χωριά της κάτω Ιταλίας, ξέρεις, που έχει και ελληνόφωνα και όλα αυτά τα πράγματα. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους. Πολύ βρώμικες. Πολύ, πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ. Και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ βρώμικες οι παραλίες τους.
0: Οι παραλίες τους βρώμικες.
1: Πολύ βρώμικες. Πολύ.

0: Λοιπόν.
1: Δεν φαντάζομαι ότι είναι ακριβώ αυτό.
0: Και εγώ.
1: Ναι, για πες.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση στην Εθνική, στο ρεύμα ανόδου μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης και μέχρι λίγο πριν την Κηφισιά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν δείχνει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο, αλλά με έχει χαμηλές ταχύτητες. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι και την Πέτρου Ράλη κάτω η κίνηση και ξεκινάει στο ρεύμα ανόδου από τη Λεωφόρο Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, προβλήματα βλέπω στην Κηφισία, στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Στο ξανακλίνει επίσης από το ύψος του νέου ψυχικού και φτάνει μέχρι αρκετά χαμηλά. Η Μεσογείων πολύ πιο αυξημένη από άλλες μέρες η κίνηση στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στο ρεύμα ανόδου επίσης τη Συγκρού από το ύψος του Αγίου Σώστη. Πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί στο ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου, να ξέρετε, προς Πειραιά. Στην απόλυξη της Αλίμου. Τι είπα τώρα.
1: Απόλυξη.
0: Κουβέντες εγώ τώρα και δεν μου δίνει σημασία. Ηλιουπόλεως, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης πολύ αυξημένη κίνηση. Η Φιλολάου είναι καλή. Πάμε Φιλολάου, παιδιά. Εγώ το πρωί στις 5.30 ώρα βρήκα κίνηση στη Φιλολάου. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Η Αρδιτού είναι πάρα πολύ φορτωμένη και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Έχεις κάποιο μήνυμα να πεις?
1: Όχι, δεν έχω μήνυμα.
0: Α, δεν έχεις τίποτα?
1: Όχι.
0: Μουγκά. Μαριτίνα που είναι? Λοιπόν.
1: Να παίξω.
0: Α, παίξω. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μας είναι όχι πολύ χάλια όμως, αλλά αυξημένη κίνηση στο περιφερειακό. Η Τσιμισκή είναι καλή ακόμα σήμερα. Η Λαγκαδά είναι στο ρεύμα καθόδου πρόβλημα από το ύψος των Αμπελοκήπων, να ξέρετε. Η Βασιλίσσα Σόλγας, η Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ καλές σήμερα και η Εγρατεία. Εντάξει, χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο σας. Και πάντα τέτοια ευχόμαστε, να μην έχετε κίνηση και να είστε καλά. Yes, I am. Θα με καλέσουν κάποια στιγμή να τραγουδήσω σε μια τέτοια εκδήλωση που θα έχει πάρα πολύ κόσμο?
1: Ποια εκδήλωση?
0: Σαν του Τσίπρα.
1: Κόμματος.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ό,τι
0: τώρα
1: ό,τι
0: που πάμε σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Έχουμε σε ένα χρόνο εκλογές.
1: Περιμένουμε ίδρυση καινούργιου κόμματος.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ποιονού?
0: Σαμαράς δεν λέει ότι θα κάνει.
1: Α, λες,
0: υπάρχουν δύο σενάρια.
1: Θα σε καλέσουν.
0: Στο
1: Σαμαρά.
0: Ναι. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι ότι θα το κάνει, ξέρω εγώ, εκεί γύρω στο φθινόπωρο αρχές. Και κάποιο άλλο, ένα άλλο σενάριο λέει ότι μπορεί να το κάνει, ξέρω εγώ, δύο μήνες πριν τις εκλογές.
1: Πότε?
0: Δύο μήνες πριν τις εκλογές.
1: Πότε θα γίνουν εκλογές? Γιατί ξαναείδα χθες σενάρια.
0: 27 κατά την άνοιξη.
1: Ναι, όχι, ξαναείδα χθες σενάρια.
0: Τι
1: ότι
0: σαρά?
1: Μπορεί να γίνουν αμέσως μετά τη ΔΕΘ.
0: Καλά, αυτό είσαι και
1: γι' αυτό λέω,
0: καιρό.
1: Ξαναείδα σενάρια.
0: Ποιος τα θέλει αυτά?
1: Ξέρω εγώ.
0: Εγώ ακούω το τηλέο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν τις προκύρει τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Εκείνος δεν τις αποφασίζει.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτός έχει το. Πώς το λένε? Έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Να ξέρετε.
1: Η Φωτεινή που έχει σπουδάσει στη Λάρισα,
0: ναι,
1: μου λέει ωραίοι, ζεστοί άνθρωποι, αλλά μια προφορά την έχετε. Εντάξει, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Εντάξει,
1: όσο μας παρουσιάζουν.
0: Εντάξει, μα τι,
1: ναι,
0: τι
1: όχι λέω.
0: Λαρισαίοι το έχουν κάνει αυτό.
1: Έλα που το έχουν κάνει Λαρισαίοι.
0: Ναι, ο Λαζόπουλος το έχει κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ποιος το έχει κάνει? Εγώ. Μ' αρέσει επίσης, συγκινήθηκα χθες. Μ' αρέσει και ως αθλήτρια η Μαρία Σάκαρη. Αλλά γιατί μου αρέσει και το τένις πάρα πολύ. Αλλά μου άρεσε χθες που έκανε αναφορά στη μαμά της, την οποία έχω δει να παίζει.
1: Ναι.
0: Στα μικράτα της.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι είμαστε συνομήλικες τη μαμά της Σάκαρη. κάπου εκεί. Λίγο παραπάνω να είναι η Κανελοπούλα. Από μένα λίγο παραπάνω. Αλλά είναι εκπληκτικό να ακούς το παιδί σου να λέει ότι η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου είναι καταπληκτική, καταπληκτικός και πίστεψε σε μένα και αισθάνομαι τυχερός, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
1: Απ' τα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στα για τον Τσιτσιπά να μπινελικώνει τον πατέρα του, ας πούμε.
1: Αμάν με τον Τσιτσιπά.
0: Ναι, αφού μπινελικώνει τον πατέρα του.
1: Λόξικα θα έχει κάθε μέρα, ας πούμε. Όλο τον Τσιτσιπά να φέρει.
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Συνέχεια. Και προχθές πάλι.
0: Καλά, θα αναφέρομαι στον Τσίπρα τότε.

0: Τσι το ένα, τσι το άλλο. Τι να πω.
1: Μάλιστα. Καζάμπιαν είναι αυτή.
0: Καζάμπιαν.
1: Παθεγμέ.
0: Α, ναι. Τι ήρθε η ώρα.
1: Δεν ήρθε η ώρα ακόμα.
0: Πας δύο χρονιάνες, ναι.
1: 7:57.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τους Καζάμπιαν και αμέσως μετά Βασίλη Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου. Θα βγάλουν κανένα σιακαντάρι πάλι, θα γίνει χαμός. Άντε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολύ διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινάει η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Τέταρτη 27 Μαΐου σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ο πρώτος αφίδρομος αγωγός στην Ελλάδα που θα μεταφέρει φυσικό αέριο υδρογόνο, που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, είναι πλέον γεγονός και τερματίζει στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Μπερδίκα Εορδέας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έγιναν τα εγκαίνια χθες. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάκης Νασιάδης. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Επανέναρξη σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Φλόρινας στις 30 Μαΐου. Είχαμε χθες την κινητοποίηση των αγροτών, σήμερα κινητοποίηση ΣΕΝ ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΙΣ και ορυχείων. Ψήφισμα διαμαρτυρίας συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης για τα 27 υδροηλεκτρικά στο Βενέτικο. Ηλικιωμένη βρήκε οπλοστάσιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε σπίτι στο Καλοχώρι στην Καστοριά. Το πρώτο βραβείο R3 το Διπεθέ Κοζάνης απέσπασε στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στους 100,2 μας ακούτε στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα, Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτενος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα.

0: Έχουμε τώρα τον Μάκη Νασιάδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να ξεκινήσουμε από τα εγγένεια αγωγού φυσικού αερίου και υδρογονού. Μάκη Νασιάδη, ήσουν εκεί, έχεις το ρεπορτάζ. Δώσ' μας μια εικόνα τι ακριβώς έγινε.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα. Θα έλεγε κανείς ότι αν πριν από μερικά χρόνια είχαμε το φυσικό αέριο, αυτά τα γένεια του φυσικού αερίου, θα έλεγα περισσότερα πανηγύρια από ότι αυτή τη φορά ή περισσότερο κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει πλέον από την πλευρά του κόσμου μια παγωμάρα, γιατί κακά τα ψέματα και το φυσικό αέριο αλλά και τα καύσιμα γενικότερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και έτσι υπάρχει και ο προβληματισμός. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο αγωγός φυσικού αέριου, ο συγκεκριμένος αγωγός που έχει έρθει, η επέκταση του φυσικού αγωγού από τον Κεντρικό, που ξεκινάει από τα Τρίκαλα η Μαθίας, περνάει προς Αλεξάνδρεια, διακλαδώνεται Βέρεια, προς Νάουσα, Έδεσα και καταλήγει στον Περδίκα της Κοζάνης, είναι ένα σημαντικό γεγονός. Ένα σημαντικό γεγονός γιατί είναι και ο πρώτος αμφίδρομος αγωγός, όπου εκτός από το φυσικό αέριο, θα μπορεί να έχει και υδρογόνο και μάλιστα να μπορεί να παρέχει και υδρογόνο από την, που θα παράγεται στη Δυτική Μακεδονία, γιατί αυτός ήταν ο στόχος ο αρχικός όταν πριν από περίπου 4 χρόνια είχε σχεδιαστεί, και έτσι ώστε και το υδρογόνο αυτό, το που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, να μπορεί από τη Δυτική Μακεδονία να φύγει προς τα έξω. Τώρα θα μου πείτε, το θέμα του υδρογόνου έχει κάπου σταματήσει, δεν το βλέπουμε σε πρώτη γραμμή, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί ήδη να πούμε ότι θα ξεκινήσουν, υπάρχουν επενδυτές που θα ξεκινήσουν στην παραγωγή του υδρογόνου μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ήταν υπέρμαχος ο πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Κασαπίδης πάνω σε αυτό. Τώρα, χθες αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι είχαμε στην περιοχή εκεί της Πτολεμαΐδας, γενικότερα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, είχαμε λοιπόν όλη αυτή την εκδήλωση των εγγενείων. Ήταν εκτός των άλλων και η Γενική Γραμματεία Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Δέσποινα Παλιορούτα, επίσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΣΦΕ Μαρία Σφυρούτσα και θα έλεγα και όλα τα μέλη του σημαντικά στελέχη της ΔΕΣΦΑ, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, είδαμε και τον βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, του Μιχάλη Παπαδόπουλο. Υπήρχε κόσμος, αλλά όχι τόσο πολύ, όπως επαναλαμβάνω και πάλι, θα μπορούσε να ήταν πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, αν πριν μια δεκαετία είχαμε αυτόν τον αγωγό, τότε που το φυσικό αέριο ήταν πάθυνο σε σχέση με τα υπόλοιπα συγκεκριμένα καύσιμα. Ο αγωγός αυτός δεν θα εξυπηρετεί, όπως είπαμε, μόνο Βέρεια, Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα. Σχεδόν άμεσα θα έχουμε, δηλαδή, κοντεύει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το να φτάσει, γιατί είναι ο αγωγός υψηλής πίεσης αυτό, να φτάσει και ο αγωγός χαμηλής πίεσης που θα πάει το φυσικό αέριο σε πρώτη φάση στην Φλόνια. Σε δεύτερη φάση θα έρθει στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει ουσιαστία η σύμπραξη για την παραγωγή θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάσεις της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας και του Αμιντέου. Και είναι και αυτό ένα μεγάλο στοίχημα για να μπορέσει να βοηθήσει όσο μπορεί να βοηθήσει, επαναλαμβάνω και πάλι, στο να παραμείνει και η τηλεθέρμαση ένα κοινωνικό αγαθό. Σε δεύτερη φάση, το φυσικό αέριο θα φτάσει στην πέμπτη μονάδα ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, εκεί θα είναι. Δεν θα είναι σε χαμηλή πίεση, θα είναι ουσιαστικά μια επέκταση αυτού που καταλήγει στον Περδίκα. Υπάρχει μια διακλάδωση κάπου εκεί στην περιοχή των Κομνηνών που θα φτάσει στην πέμπτη μονάδα, θα είναι υψηλή φυσικά εκεί η πίεση, για να τροφοδοτήσει τον ΑΕΣ από τον Ομέδος όταν θα τελειώσουν τα έργα της μετατροπής, καθώς πλέον δεν θα λειτουργεί με λιγνίδι, με φυσικό αέριο. Όλα αυτή η επέκταση του φυσικού αερίου στην Δυτική Μακεδονία κόστησε 187 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας αγωγός μήκους 157 χιλιόμετρων και στις δηλώσεις τους όλοι κάνανε λόγο για το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία θα συνεχίσει και στο νέο περιβάλλον που γίνεται μετά το λιγνίδι φυσικά, να κατέχει μια σημαντική θέση στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας μας. Αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι από την επέκταση αυτού του αγού, δηλαδή κάποια διακλάδωση, θα φύγει, θα πάει και προς τα βόρεια, μετά και εκτός Ελλάδος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο φυσικά το τρέχει η ΔΕΣΦΑ, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν κυρίως την Δυτική Μακεδονία. Να αφήσουμε όλο αυτό, να πάμε πάλι στο θέμα της ενέργειας. Να πούμε καταρχάς ότι την επόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στις 12.30, στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, θα έχουμε μια μαζική συγκέντρωση για την κατά των σχεδιαζόμενων μικρών υδροελεκτρικών στον ποταμό Βενέτικο, και όχι μόνο, θα έλεγα, γιατί και όλοι άκμα είναι 27 μικρά υδροελεκτρικά είναι για το Βενέτικο, 14 για τον Αλιάκμα, καταλαβαίνετε, 41 υδροελεκτρικά, μικρά υδροελεκτρικά, θα είναι σε όλη την, έτσι, στα δύο βασικά ποτάμια, το πω, τα οποία διέρχονται από τα Γρεβενά. Ήδη κάθε μέρα σύλλογοι, να πούμε ότι με αποφάσεις τους, ομόφωνες αποφάσεις, συμπαρέστανται ακριβώς σε αυτή την κίνηση που έχει ξεκινήσει για να σωθεί ο Βενέτικος. Μάλιστα, έχουμε και πριν από λίγο μια ενημέρωση τελευταία στιγμή, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέτει το θέμα αυτό και για τα δύο ποτάμια, για τα μικρά υδροελεκτρικά σε Βενέτικο και Αλιάκμα, και τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και προστασία της φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς. Τονίζει ότι υπάρχει έντονη ανησυχία των κατοίκων τοπικών φορέων για την ανάπτυξη αυτή των μικρών υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα. Επίσης, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να εμφανίζει κάθε έργο ξεχωριστά ως μικρό και ήπιο, την ώρα που η συνολική πίεση πάνω σε ολόκληρα ποτάμια και συστήματα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Και στην ερώτησή του, όπως είπαμε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει και ζητά, μάλλον, ρωτάται η Επιτροπή, θεωρεί ότι η αποσπασματική αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών στο ίδιο ποτάμιο σύστημα χωρίς πλήρη συρροφτική αξιολόγηση συνάδει με την οδηγία, όπως τονίζει, πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεύτερη ερώτηση είναι, προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές τα στοιχεία για τις μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη ΕΑΠΟ για τις άδειες χρήση του νερού και την τήρηση των οικολογικών περιοχών του συγκεκριμένου έργου. Και τέλος, πώς διασφαλίζεται ότι η επιτάχυση των ΑΠΕ δεν οδηγεί σε υποβάθμιση του ποταμών ελεύθερης ροής προστατευόμενων ειδών και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Και πολύ γρήγορα, να πούμε ότι την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε μια ενημέρωση για τη στήριξη για την τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader από την πλευρά της ΑΝΚΟ. Το Δημαρχείο των Γρεβενών, την επόμενη Πέμπτη, δηλαδή 4 του Ιουνίου, θα έχουμε στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝΚΟ, στην Κοζάνη, και την Παρασκευή 5 του μήνα, 5 Ιουνίου, στο Δημαρχείο της Δεσκάτης. Και κλείνουμε δύο ειδήσεις που έχουν σχέση με αθλητικό περιεχόμενο. Ο Μιχάλης Χαντές, ο πρώην άσος του Γυμναστικού Συλλόγου των Γρεβενών στο βόλεϊ, και επίσης να πούμε ότι ήταν και αθλητής της εθνικής, των εθνικών ομάδων βόλεϊ, είναι, να πούμε επίσης, καθηγητής ορθοπαιδικής, θα είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης ορθοπαιδικής εταιρείας στην Ευρώπη. Αναδείχθηκε πρόεδρος, μια σημαντική διάκριση, ο Μιχάλης Χαντές, ο οποίος, να πούμε ότι είναι και ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ. Και τέλος, σήμερα στις 18.30 στα Γρεβενά, στο γήπεδο της ΕΠΣ Γρεβενών, Χρήστος Ευαγγελόπουλος, θα έχουμε την απονομή κυπέλου στις Σιρήνες, οι οποίες επανήλθαν στην πρώτη εθνική κατηγορία στο πρωτάθλημα γυναικών του ποδοσφαίρου. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάκη.

0: την καλημέρα μας σε Καστοριά και Φλόρινα. Θα ακούσουμε την ειδησιογραφία της ημέρας και όχι μόνο από την Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα. Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς. Ένα πρόσμενο και άκρος επικίνδυνο έβριμα που βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο καλοχώρι Καστοριάς όταν αποφάσισε να επισκεφτεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο είχε φύγει από τη ζωή προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά και τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή της Καστοριάς. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην ήδη επιβαρημένη δομή της εγκαταλειμμένης οικίας και κατά την είσοδο της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος. Ωστόσο, το σοκ ήταν διπλό, καθώς ανάμεσα στα μπάζα και τα χαλάσματα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμεινε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη διατήρησε την ψυχραιμία της και ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της ύπαρξης εκρηκτικών υλικών, εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας. Στο σημείο έσπευσε και το εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού Τάγμα Εκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετερώση του πολεμικού υλικού. Όπως βέβαια διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ενεργές λόγω της παλαιότητας και της οξείδωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να σημειωθεί καμία έκρηξη ή άλλος τραυματισμός και το υλικό μεταφέρθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Από την άλλη, στη Φλόρινα να πούμε πως ξεκινάει επίσημα και επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Στις 30 Μαΐου λοιπόν ξεκινάνε τα δύο πρώτα δρομολόγια απευθείας από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα και από Φλόρινα προς Θεσσαλονίκη μέσω Έδεσας. Ένα γεγονός που πραγματικά απασχολεί τους κατοίκους της περιοχής, καθώς αναμέναμε την έναρξη των δρομολογίων για την εξυπηρέτηση κατοίκων αλλά και επισκεπτών.
0: Τάμη Αδάμου, καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τραγούδι.

0: Να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων με εγγένειες, συμφωνίες, εγκρίσεις, ανατροπές και κινητοποιήσεις. Πάμε όμως να δούμε τις ειδήσεις που δίνουν το στίγμα της ημέρας. Θετικές εξελίξεις καταγράφονται για τη μεγάλη επένδυση του Water Plant στην Μαυροπηγή Εορδαία σε ένα project ύψους 127 εκατομμυρίων ευρώ που φιλοδοξεί να αλλάξει τον παραγωγικό χάρτη της μεταλλιγνητικής Δυτικής Μακεδονίας. Η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης άναψε το πράσινο φως για την προώθηση της επένδυσης προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μετά τις αλλαγές που έκανε η εταιρεία στο σχεδιασμό. Το τμήμα της έκτασης, όπου εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα, εξαιρέθηκε αρχικά από το project, ανοίγοντας όμως συγχρόνως πιο μετά το δρόμο για την αδειοδυτική συνέχεια. Η επένδυση αφορά 3 υπερσύγχρονα υδροπονικά θερμοκήπια τεχνολογίας ούλτρα κλίμα, συνολικής έκτασης άνω του 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, με βασική καλλιέργεια την ντομάτα και πλήρες συνοδευτικές υποδομές παραγωγής και ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με κάποια δημοσιεύματα που έγιναν μέσα από κάποια εφημερίδα, με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίζα, το έργο μπορεί να αποτελέσει κομβικό βήμα για τη μετάβαση της περιοχής στη νέα εποχή μετά τον Λιγνίτη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, επενδύσεις και νέα οικονομική δραστηριότητα. Το επόμενο κρίσιμο βήμα πλέον είναι η οριστική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, που θα καθορίσει αν το μεγάλο project θα πρέπει οριστικά και θα περάσει από τη φάση των σχεδιασμών στην υλοποίηση. Την ίδια ώρα, σε νέα φάση απολιγνητοποίηση περνάει η Δυτική Μακεδονία, καθώς η ΔΕΗ προχώρησε στην δημοσίευση πρόσκλησης και την κατεδάφιση και αποξύλωση 5 πύργων ψήξης των μονάδων 1-5 του Άγιου Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την αποξύλωση του κτηρίου, του σπαστήρα, εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαίου, αλλά και τη διαχείριση των υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες. Η εξέλιξη θυματοδοτεί ακόμα ένα βήμα στο κλείσιμο των παλαιών λιγνητικών υποδομών και στη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο ενεργειακό και παραγωγικό μοντέλο. Παραμένουμε όμως στην ατζέντα της ΔΕΗ, καθώς μερική αναδίπλωση της ΔΕΗ μετά τις αντιδράσεις του Σωματείου Σπάρτακος για την κατάργηση της βάρδιας στις λιγνητικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Όπως ανακοίνωσε το Σωματείο, η χθεσινή κινητοποίηση στο διοικητήριο του Λουκουδουμού οδήγησε σε αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, από τις 8 Ιουνίου το καθεστώς εργασίας μετατρέπεται από πενθήμερο σε οκτάρο σε λειτουργία πρωινής και απογευματινής βάρδιας. Ο Σπάρτακος χαρακτηρίζει την εξέλιξη πρώτη αντίδραση της επιχείρησης μετά τις πιέσεις των εργαζομένων, επισημένοντας ωστόσο ότι ο αγώνας συνεχίζεται με στόχο την πλήρη επαναφορά της βάρδιας, καθώς θεωρεί ότι η μη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εργασία και τη λειτουργία των 5 μονάδων. Βρισκόμαστε σε κλίμα κινητοποιήσεων, όπου νέα κινητοποίηση θα πραγματοποιήσει το Σωματείο Εργατοτεχνών Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και ορυχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο κήρυξε 3 ώρες στάση εργασίας αύριο 5η 28 Μαΐου από τις 7 έως τις 10 σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ. Να πάμε τώρα και στους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και συγκεκριμένα στη βουλευτή Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Καλλιόπη Βέτα, όπου μετά από επίσκεψή της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Δυτική Μακεδονία, τονίζει ότι χρειάζεται άμεση ενίσχυση σε στελέχωση, χρηματοδότηση και υποδομές. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι για την 8η ΕΜΟΔΕ ότι υπηρετούν 32 από τις 36 προβλεπόμενες θέσεις, ενώ οι ανάγκες, όπως είπε, απαιτούν τουλάχιστον 50 πυροσβέστες. Στον πρωτογενή τομέα τώρα κλιμακώνεται η ένταση στον πρωτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελουσοκόμους να πραγματοποίησαν χθες κινητοποίηση έξω από το κτίριο της περιφέρειας στη ΖΕΠ Κοζάνης, καταγγέλλοντας διώξεις για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποίησεις. Οι παραγωγοί μίλησαν για οικονομική ασφυξία λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, των καθυστερήσεων στις ενισχύσεις των προβλημάτων στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και των αδιέξοδων σε βοσκοτόπια και πληρωμές. Όπως τόνισαν, η κατάσταση οδηγεί πολλούς στην εγκατάλειψη της παραγωγής. Να μείνουμε όμως στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 6 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, με βασικά θέματα την ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, για τον νέο ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και να κλείσουμε μια πολιτιστική είδηση. αιτήσι πρωτοβραβείου ΕΡΤ3 απέσπασε το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης για την παράσταση «Το φορτηγό της ποίησης», η οποία αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραγωγή Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου στη χώρα.
0: Φωτεινή, καλή συνέχεια.

0: Το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει. Μια πολύ θετική εξέλιξη έχουμε για τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής και συγκεκριμένα για το ΔΥΠΕΘΕ. Να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι το πρώτο βραβείο Έτρια στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης απέσπασε το φορτηγό της ποίησης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης ως η καλύτερη παράσταση ΔΥΠΕΘΕ της χώρας. Δεν θα πω εγώ πολλά, θα αφήσω τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Χλιαρά, να μας πει περισσότερο. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
0: Δώστε μας λίγο το κλίμα, πώς ήταν αυτή η εκδήλωση και φυσικά το χαρήκατε, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά το χαρήκαμε, ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, μια γιορτή του θεάτρου που συναντηθήκαμε με πολλούς άλλους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Προχθές, Δευτέρα 25 Μαΐου έγιναν τα βραβεία και έτσι με πολύ πολύ μεγάλη ικανοποίηση και μια δικαίωση της μεγάλης προσπάθειας που έχουμε κάνει τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αποδόθηκε σε εμάς το πρώτο βραβείο για το φορτηγό της ποίησης. Ήταν μια ξεχωριστή παράσταση ανάμεσα σε 24 υποψηφιότητες που υπήρχαν από τα υπόλοιπα ΔΥΠΕΘΕ της χώρας, 4 υποψηφιότητες από το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης, και νομίζω είναι μια παράσταση που πολύ ξεχωριστή και αυτό εκτιμήθηκε και αυτό ήθελε και η ΕΡΤΡΙΑ που διοργάνωσε αυτά τα βραβεία, αυτό το συγκεκριμένο βραβείο, να δώσει παρά έξω σαν στίγμα ότι αξίζει η περιφέρεια να έχει ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και αξίζει να την πεθαίνει να καλύπτει όχι μόνο την πόλη που έχει ως έδρα, αλλά να μπορεί και να πηγαίνει σε όλη την υπόλοιπη περιφέρεια που της ανήκει.
0: Έχουν γίνει βήματα ως προς αυτά που επισημάνατε πριν από λίγο, κύριε Χλιαρά? Είναι καλύτερα τα πράγματα?
1: Όχι, δυστυχώς δεν είναι καλύτερα. Τα πράγματα γίνονται με αυταπάρνηση και δική μας και των εκάστοτε καλλιτεχνικών διευθυντών που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Γιατί θεσμικά τα ΔΥΠΕΘΕ είναι δημοτικά περιφερειακά θέατρα κατ' όνομα. Κατ' ουσία δεν είναι. Κατ' ουσία είναι δημοτικά θέατρα. Δηλαδή είναι θέατρα που καλύπτουν το Δήμο τους, γιατί τα κονδύλια που έχουμε και η θεσμική υποστήριξη που έχουμε ενώ σε επίπεδο διαδικασιών, σε επίπεδο προσωπικού, σε επίπεδο διασύνδεσης με τους υπόλοιπους Δήμους, δεν υπάρχουν από κεντρικά. Ποτέ δεν υπήρχαν, όχι από τον νυν Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά ποτέ δεν υπήρχαν στην ουσία. Ήταν μόνο στην καλή διάθεση του κάθε διευθυντή, αν θέλει να βγάλει μια παράσταση και να την τάξει θέση παρά έξω, και στις επαφές που μπορεί να έχει και στις σχέσεις που μπορεί να έχει με τους υπόλοιπους Δήμους. Όπως ξέρετε, ίσως στην προγραμματική σύμβαση που υπάρχει, συμμετέχει μόνο ο Δήμος Κοζάνης με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δεν συμμετέχουν οι υπόλοιποι Δήμοι και αυτό είναι μια πληγή. Αυτό το έχει καταφέρει το ΔΥΠΕΘΕ της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το ΔΥΠΕΘΕ της Κρήτης έχει κάνει συμβάσεις και με τους υπόλοιπους Δήμους πέραν των Χανίων που εδράζει, και με το Δήμο Ηρακλείου και με το Δήμο Αγίου Νικολάου και με άλλους και με μικρότερους Δήμους της Κρήτης. Είναι το μόνο ΔΥΠΕΘΕ που το έχει καταφέρει. Βέβαια, έχει και άλλη νομική μορφή. Δεν είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι εταιρεία κεφαλαιοχική, κάτι τέτοιο είναι, κάτι διαφορετικό είναι η νομική δημορφή. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας μαζί μας.
0: Μπορεί, είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο με την Κρήτη, είναι εφικτό?
1: Ναι, είναι εφικτό βεβαίως. Αν οι Δήμοι θελήσουν να μπουν στο σχήμα και να συμμετέχουν οικονομικά με ένα ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα ανάλογα με τη δυναμική που και τον πολιτισμό που έχει ο κάθε Δήμος και ίσως με μια συνδρομή μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του κάθε Δήμου που έχει τη Δημαρχία Πολιτισμού, τότε το ΔΥΠΕΘΕ θα μπορούσε να έχει μια ισότερο σταθερή παρουσία στην περιφέρεια και να συνεργάζεται πιο στενά και στο κομμάτι των παραστάσεων, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Εμείς έχουμε 15 θεατρικά εργαστήρια φέτος, τα οποία βρίσκονται στην Κοζάνη. Δυστυχώς δεν έχουμε θεατρικά εργαστήρια κάπου αλλού, δεν υπάρχει δυνατότητα. Συμμετοχή ζητάμε. Συμμετοχή και διάθεση για συνεργασία.
0: Πάντως αυτό το βραβείο νομίζω ήταν μια μεγάλη επιτυχία και πάει μπροστά το ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης. Τουλάχιστον είναι μια αρχή, έτσι δεν είναι, κύριε Χλιαρά?
1: Έτσι ακριβώς. Μετά από χρόνια το ΔΥΠΕΘΕ αποκτά, θα έλεγα, μια έγκλη που είχε στο παρελθόν. Έχει μια σπουδαία ιστορική πορεία σχεδόν 30 χρόνων. Έχει περάσει εποχές που πραγματικά ήταν ένα ΔΥΠΕΘΕ που σε όλη την Ελλάδα μιλούσαν γι' αυτό. Εντάξει, με τα χρόνια δεν κράτησε αυτή τη σταθερά. Λογικό είναι, αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν οι διαδικασίες. Όμως είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί και πάλι συζητιέται σε εθνικό επίπεδο, αναγνωρίζει τη δουλειά μας σε εθνικό επίπεδο και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να μας πείτε τι ήταν αυτό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον, τι ήταν αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον για την παράσταση το φορτηγό της ποίησης.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι 50% από ψήφους της Κρητικής Επιτροπής,
0: ναι,
1: και 50% από το κοινό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο, και την Κρητική Επιτροπή και το κοινό της Δυτικής Μακεδονίας που ψήφισε την παράσταση, που την είδε στην Καστοριά που παίχτηκε, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, στην Τολεμαίδα και στην Κοζάνη, και την υποστήριξε. Νομίζω ότι το διαφορετικό, η διαφορετική ιδέα είναι αυτή που κέντρισε, mm-hmm, και το ότι πετυχαίνει το στόχο για πολιτιστική αποκέντρωση. Η ιδέα ότι ένα φορτηγό μετατρέπεται σε μια κυβωτό ποιήσης, σε μια κυβωτό θεάτρου, και μέσα σε αυτή την κυβωτό μπαίνει το κοινό μέσα, παρακολουθεί τη θεατρική performance που στήσαμε και βγαίνει πραγματικά μεταμορφωμένο. Δεν το λέω εγώ για να το πω, αλλά το βλέπω στα μάτια των θεατών. Δηλαδή μπαίνουν μέσα, ζουν μια ξεχωριστή εμπειρία που δεν έχει την ευκαιρία, όχι μόνο στην περιφέρεια, ούτε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή αυτή είναι μια δράση που θα μπορούσε άνετα να σταθεί στην πλατεία Αριστοτέλους, στην πλατεία Συντάγματος και όχι μόνο στην πλατεία Κοζάνης και στις αντίστοιχες πόλεις της πλατείας της περιφέρειας μας που παίχτηκε. Θα μπορούσε να σταθεί οπουδήποτε και να κεντρήσει το ενδιαφέρον των θεατών σε οποιοδήποτε μέρος. Αυτό νομίζω είναι που την κάνει ξεχωριστή, ότι η σύλληψή της εν τη γενέση, αλλά και η εκτέλεσή της. Μπαίνεις μέσα στο φορτηγό και υπάρχει ένα καταπληκτικό σκηνικό περιβάλλον που το έχουν φτιάξει οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλόρινας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καστικά.
0: Και εδώ μιλάμε για σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ή κάνω λάθος?
1: Ακριβώς. Μια σημαντική στιγμή, γιατί είναι αποτέλεσμα μια συνεργασία που έχουμε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με την κυρία Γρίβα την αντιπρίτανη, και με την Σχολή Καλών Τεχνών που οι φοιτητές σχεδίασαν το σκηνικό χώρο. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γιατί τον δύσκολο, θα έλεγα, δρόμο των συνεργασιών που επιλέξαμε, γιατί ξέρετε, στις συνεργασίες χρειάζεται να αφιερώσεις χρόνο, χρειάζεται να ακούσεις την άλλη πλευρά, χρειάζεται να κάνεις πίσω σε κάποια πράγματα. Έχουμε ανοίξει έτσι αυτή τη βατέλια των συνεργασιών και αυτή η βατέλια αποδίδει καρπούς και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Τώρα, κύριε Χαλιαρά, πώς κινείστε το επόμενο χρονικό διάστημα? Υπάρχει κάτι στα σκαριά, να περιμένουμε κάτι, να δούμε τι θα γίνει?
1: Έχουμε μπροστά μας μια σπουδαία σύμπραξη, το έχουμε ανακοινώσει με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Ναι.
1: Είναι μια συμπαραγωγή που κάνουμε για το φετινό καλοκαίρι. Είναι η Γη της Επαγγελίας. Είναι μια παράσταση που μιλάει για όσα ζει η περιοχή, για όσα διαδραματίζονται στην περιοχή. Μιλάει για την απολιγνητοποίηση, μιλάει για τον κλείσιμο των εργοστασίων, μιλάει για την ιστορία της λιγνητικής περιοχής μας. Είναι μια παράσταση που θα δώσει την ευκαιρία στη φωνή των ανθρώπων της Δυτικής Μακεδονίας να ακουστεί στην Αθήνα που θα παιχτεί η παράσταση και σε όσα μέρη παιχτεί σε επιλεγμένα φεστιβάλ. Θα παιχτεί μετά από πολλά χρόνια το Διπεθέ Κοζάνης, θα βρεθεί στο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, και θα παιχτεί στο σπουδαίο αυτό θέατρο και στο σπουδαίο αυτό φεστιβάλ. Και προετοιμάζουμε τώρα αυτή την παράσταση, έχει πρεμιέρα 14 και 15 Ιουλίου.
0: Μάλιστα, με το συγκεκριμένο έργο κοινοποιούμε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι δεν είναι, κύριε Χλιαρά? Και τι περιμένουμε από αυτό?
1: Είναι μια παράσταση θέατρου ντοκουμέντο. Τη σκηνοθετεί η Γεωργία Μαυραγάνη, παίζουν πέντε ηθοποιοί από την περιοχή μας, επαγγελματίες. Η πρόθεση είναι να συμμετέχουν και κάποιοι άνθρωποι της κοινότητας με τους οποίους συνδιαλέγεται η σκηνοθέτηση, γιατί έχει πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχει μαζέψει πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, έχει κάνει πολύμηνη έρευνα για να καταλήξει στο κείμενο της παράστασης. Περιμένουμε μια πολύ δυνατή παράσταση που όλοι θα, νομίζω, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων της περιοχής μας θα βρει τον εαυτό του, θα ακούσει τη φωνή του μέσα σε αυτή την παράσταση και θα πει ότι ναι, επιτέλους το ΔΥΠΕΘΕ ασχολείται με το μείζον θέμα που απασχολεί την περιοχή, έχει πολιτικό λόγο, όχι κομματικό, πολιτικό, με την έννοια ασχολείται με θέματα που αφορούν τον πολίτη και φέρνει στο επίκεντρο το μείζον θέμα και δυναμώνει τη φωνή μας προς τα έξω.
0: Αφού γράζεται την κοινωνία και το δείχνει.
1: Ακριβώς αυτό είναι ο σκοπός μας, να ακούμε την κοινωνία, να δουλεύουμε από την κοινωνία για την κοινωνία.
0: Εμείς αυτή την παράσταση θα τη δούμε εδώ στην περιοχή μας?
1: Βεβαίως θα τη δούμε στην περιοχή μας. Θα παιχτεί στην Κοζάνη στο Υπαίθριο Θέατρο Ποντοκόμης, γιατί όπως ίσως γνωρίζετε...
0: Το Υπαίθριο Θέατρο
1: δεν θα λειτουργήσει. Θα προγραμματισμένη πρεμιέρα για 5-6-7 Ιουλίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Δυστυχώς οι αντίστοιχες ημερομηνίες δεν υπάρχουν στην Ποντοκόμη για να γίνει πρεμιέρα στην Κοζάνη. Άρα θα κλείσει τον κύκλο της περιοδίας της στις 9-9 που θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο της Πεντακόμησης. Και θα παιχτεί φυσικά και από το Λεμαΐδα και σε διάφορα άλλα θέατρα που συζητάμε για να παιχτεί σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.
0: Κύριε Χλιαρά, να σας ευχαριστήσω.
1: Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί, το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον Ιούνιο, τον επόμενο μήνα.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Και συγχαρητήρια και πάλι. Πάντα τέτοια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχαριστούμε και την ΕΡΤ για την πρωτοβουλία που πήρε και αυτό το νέο βραβείο. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται βραβείο στα ΔΠΕΦΕ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ. Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία, μια σπουδαία υποστήριξη. Γιατί ξέρετε, συνοδεύεται και από την χορηγία, θα είναι χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ3 στις παραστάσεις μας.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι σημαντικό να αναδείξουμε ευρύτερα το έργο του ΔΠΕΦΕ και να υπάρχει μια εξωστρέφεια.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε, καλημέρα σας, καλημέρα.

0: μιλούσαμε χθες με τον κύριο Φασιδή, τον πρόεδρο του Σωματείου Σπάρτακος, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στο Λουκουδουμού. Έχουμε σήμερα από ό,τι φαίνεται εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται, κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα.
1: Και σε όλους τους ακροατές.
0: Φαίνεται ότι αλλάζει η ρότα η ΔΕΗ μετά την χθεσινή κινητοποίηση, έτσι είναι?
1: Ναι, έχουμε κάποιες αλλαγές. Χθες πληροφορηθήκαμε από την επιχείρηση ότι από τον προγραμματισμό που είχαν να λειτουργεί το προσωπικό ενθήμερο 8ωρο, θα μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, θα είναι πρωί-απόγευμα. Βέβαια, μας ο στόχος μας ήταν να συνεχίσουν οι βάρδες να λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπουν σε ένα πρωί-απόγευμα. Αυτό, βέβαια, θα ξεκινήσει από 2 του μηνός, όπως είχαν σχεδιασμό να ξεκινήσουν από 2 του μηνός το πενθήμερο 8ωρο. Θα ξεκινήσει από 8 του μηνός για να, να βγάλουν και τα προγράμματα. Αλλά εμείς λέμε ότι ο στόχος μας είναι να συνεχίσουν οι βάρδες να λειτουργούν, για τον λόγο ότι από τη στιγμή που είναι να μπούμε και να κάνουμε εμείς κάποιες εργασίες εδώ το μεγάλο επενδυτικό πλάνο που έχει η επιχείρηση. Και με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει η επιχείρηση, νομίζουμε ότι αυτά για να υλοποιηθούν θα πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος σε 24-ωρη βάση.
0: Μάλιστα. Σας ικανοποίησε κάπως αυτήν η απόφαση? Μας είπατε κάποια πράγματα προηγουμένως. Εγώ θέλω να ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι με αυτό που προέκυψε τελικά.
1: Εμάς ο στόχος μας είναι να γίνει 24-ωρη
0: βάρδια. Ναι, το είπατε.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Τώρα θετικό είναι αυτό που συνέβη, αλλά ο στόχος μας είναι ακόμα πιο πάνω.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλες κινητοποίησεις από πλευρά σας ή σταματάτε εδώ?
1: Από πλευρά μας θα γίνουν κάποιες κουβέντες ξανά με τη διοίκηση, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε να έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο του πώς θα γίνουν αυτές οι εργασίες μέσα στα ορυχεία. Απλά εδώ θα με επιτρέψετε,
0: ναι,
1: να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος. Εμείς δεν σταματάμε να διεκδικούμε να παραταθούν οι λιγνητικές μονάδες.
0: Ναι.
1: Άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο.
0: Συνεχίζουμε
1: να διεκδικούμε με πολιτική βούληση και με αγωνιστικότητα να παραμείνουν οι λιγνητικές μονάδες, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα και θα πρέπει να βλέπουμε και αυτά που γίνεται αυτή τη στιγμή μέσα στους χώρους των ορυχείων. Και γι' αυτό εμείς θα διεκδικήσουμε ό,τι έργα έχουν να γίνουν εκεί μέσα να τα κάνουμε σε πρώτο βαθμό οι δικοί μας οι ορύχοι, με τα δικά μας τα στελέχη, που και εμπειρία έχουν οι ορύχοι μας και πολύ μεγάλη εμπειρία έχουν και τα στελέχη μας, ώστε τα έργα που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τις εργασίες μπορούμε να κάνουμε εμείς, να τις κάνουμε εμείς.
0: Επειδή, κύριε Φασίδη, είναι μια μικρή περιοχή, επικοινωνούμε, μιλάμε, συναντιόμαστε με εργαζομένους της ΔΕΗ, πρέπει να πω ότι η συγκίνηση δεν λείπει. Τα μάτια τους πολλών είναι βουρκωμένα με την όλη κατάσταση, με το κλείσιμο του ΑΕΗ Αγίου Δημητρίου και τα λοιπά. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό.
1: Πράγματι, όταν έκλεινε ο σταθμός του Αγίου Δημητρίου, υπήρξαν εργαζόμενοι οι οποίοι πραγματικά δάκρυσαν. Εντάξει, είναι συναισθηματικά όλοι οι εργαζόμενοι είναι δεμένοι με την επιχείρηση. Τόσα χρόνια περισσότεροι μεγάλωσαν βλέποντας αυτά τα εργοστάσια. Και καταλαβαίνετε, όταν κλείνουν, συγγνώμη, το πόσο συναισθηματικά φορτισμένοι μπορεί να είναι αυτοί οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο, και πολίτες ευρύτερης περιοχής.
0: Είναι κάποιοι εργαζόμενοι που περιμένουν μεταθέσεις, κάνω λάθος αυτό γιατί το άκουσα και αυτό από τα χείλη τους. Περιμένουν να δουν που θα πάνε, που θα μετακινηθούν, αυτοί που τουλάχιστον έχουν χρόνια ακόμα μπροστά τους εργασίας.
1: Ναι, οι εργαζόμενοι από τον Άγιο Δημήτριο, ένα κομμάτι των εργαζομένων θα μεταθεθεί. Περιμένουν να τους πούν σε ποιες μονάδες θα πάνε, εδώ στην περιοχή όμως.

0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Μετά, πολύ σημαντικό. Ένα από τα σημεία που εμείς δίναμε μεγάλη βάση ήταν ότι λέγαμε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε, να παλέψουμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας μας εδώ πάνω. Να μην χρειαστεί κάποιος εργαζόμενος να...
0: Το διασφαλίσατε αυτό, κύριε Φασίδη. Είναι 100% διασφαλισμένο.
1: Σε πρώτο βαθμό, οι εργαζόμενοι από τον Άγιο Δημήτριο δεν θα μεταθεθεί κανείς, εκτός και αν κάποιος το επιθυμεί.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια όταν όλο αυτό μετακυλήσει στο ελληνικό κέντρο, δηλαδή όταν σταματήσει η τελευταία μονάδα, αυτό και παλεύουμε και λέμε ότι θα πρέπει να μείνει ένα ελληνικό κομμάτι, όταν σταματήσει και η τελευταία μονάδα η Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί ως ελληνικός σταθμός, τότε πραγματικά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, κάτι το οποίο νομίζω δεν το καταλαβαίνει κανένας και από τους πολιτικούς μας εδώ στον τόπο μας και από τους επικεφαλείς όλων των φορέων. Το τι ξημερώνει αν σταματήσει και ο τελευταίος λιγνητικός σταθμός για τους εργαζόμενους του λιγνητικού κέντρου, και δεν μιλάω μόνο για το μόνιμο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Έχει πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι είναι σε εργολαβίες, έχει πολλούς εργαζόμενους οι οποίοι είναι συμβασιούχοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό
0: επειδή
1: κομμάτι.
0: Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, είναι 8 και 58, περιμένετε να συμβεί και αυτό? Είναι κάτι σαν σενάριο? Περιμένετε να συμβεί? Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Ό,τι έχουμε πει έχει γίνει. Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα.
0: Μάλιστα. Κατανοώ.
1: Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος και ξεκάθαρος. Τέλος Σεπτεμβρίου σταματάει η Πτολεμαϊδα 5. Και αυτό τα λέει όλα.
0: Ναι. Κύριε Φασίδη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Όποτε θέλετε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε και εμείς την πρώτη ενημερωτική ζώνη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις στον Λίβανο, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχόλιασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέος, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρηση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σόι περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσων απλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του erteco μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα όπου μας ακούτε και σήμερα Τετάρτη, μεσοβδομαδιάτικη Τετάρτη, 27 του μήνα, 27 Μαΐου, προς τα τέλη και αυτού του μήνα, του τελευταίου μήνα της Άνοιξης. Από Ιούνιο λέμε καλοκαίρι, έτσι λέμε τουλάχιστον. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, και οι συνάδελφοι εδώ, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Μπουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί μέχρι και τις 11. Στο επίκεντρο και σήμερα η Δυτική Μακεδονία με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στο επίκεντρο τα γεγονότα, οι εξελίξεις, η επικαιρότητα και όχι μόνο και διαχρονικά θέματα. Αλλά στο επίκεντρο όπως κάθε μέρα και δεν είναι λεπτομέρεια και η ανοιχτή γραμμή των ακροατών. Η δική σας γραμμή επικοινωνίας με τις παρεμβάσεις, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας και τα θέματα που θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Αγαπητοί ακροατές, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Περίπου για 2 ώρες θα είμαστε μαζί σας. Την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση!

Μεσοβδομαδιάτικη Τετάρτη, μεσοβδομαδιάτικη εκπομπή, μεσοβδομαδιάτικες πρωινές διαδρομές με ό,τι νεότερο, φίλες και φίλοι. Στην Δυτική Μακεδονία θα επικεντρωθούμε. Βεβαίως μια έτσι απλή σταχυολόγηση γεγονότων, εξελίξεων και συμβάντων σε όλη την, σε όλο τον κόσμο και σε όλη την χώρα αλλά και στην Ευρώπη. Μιλούν για φόβους σχετικά με νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και το μακελιό στο Λίβανο, ενώ το Ιράν φαίνεται να απελευθέρωσε 10 Ινδούς ναυτικούς μετά από διπλωματικές επαφές, αλλά και σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου λόγω των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ενώ έχουμε και πολλές εξελίξεις στην Ευρώπη, κυρίως οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά των χωρών της Ευρώπης, αλλά και έναν προβληματισμό, επαναλαμβάνω, που εδώ και χρόνια συνεχίζεται σε σχέση με το πού πορεύεται η Ευρώπη. Από την άλλη, τα νέα πολιτικά κόμματα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, το παρασκήνιο και βεβαίως ό,τι συνέβη, συμβολισμοί πίσω από το όνομα, Ελλάς δηλαδή. Κάπου παραπέμπει και στην εθνική αντίσταση με την Ελλάς, αλλά και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αυτό που θέλει να κάνει ως μια έκφραση του προοδευτικού χώρου της αριστεράς, όπως ακριβώς φαίνεται και μέσα από το συμβολισμό και την ονομασία αυτού του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως είχαμε και την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού με την Ελπίδα, και από την άλλη υπάρχει τώρα πλέον στο λογαριασμό αυτό, για να ξέρουμε και την τελική πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές, έτσι κι αλλιώς σε ένα χρόνο έτσι κι αλλιώς θα γίνουν, θα έχουν γίνει, όπως και να έχει, ακόμα και μετά από οποιαδήποτε προς το τέλος λήξη της θητείας, γιατί μπορεί και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουμε προκήρυξη εθνικών εκλογών, εθνικών βουλευτικών εκλογών, μένει πλέον να λυθεί και το ερώτημα, θα κάνει ή όχι νέο πολιτικό κόμμα και νέο πολιτικό φορέα ο Αντώνης Σαμαράς, δηλαδή ένας ακόμη τέος πρωθυπουργός μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Θα κάνει ή δεν θα κάνει πολιτικό κόμμα και θα κατέβει ή όχι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς, μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία και μετά από ένα στην ουσία πολιτικό μανιφέστο που έχει παρουσιάσει με σειρά διαφοροποιήσεων σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική και την Νέα Δημοκρατία, αλλά και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε όλα αυτά λοιπόν υπάρχει το πολιτικό παρασκήνιο, θα δούμε πώς αυτό όλο μορφοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατά τα άλλα, επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις και με ό,τι έχει να κάνει με συλλήψεις και άλλα που δείχνουν μια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτό να μην το ξαναπούμε, εμείς πριν από 6 χρόνια μιλήσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ με στοιχεία και είπαμε για αυτή τη μαφία που υπάρχει, και μια μαφία η οποία ήταν γνωστή. Το ότι κάναν κάποιοι υπεύθυνοι ότι δεν το γνωρίζουν είναι για άλλους λόγους προφανώς, γιατί όλα αυτά είχαν αναφερθεί, είχαν δημοσιοποιηθεί και εδώ για κάποιους εκκρίτης που έπαιρναν εκατομμύρια, φίλες και φίλοι, και έβγαζαν χρήματα και μέσω της Δυτικής Μακεδονίας, δήλωναν βουνά, λαγκάδια και ό,τι μπορούσε να προβλέψει κάποιος από τη Δυτική Μακεδονία και αγριελιές και όλα αυτά, τα είχαμε πει, δυστυχώς δεν είχε ιδρώσει το αυτή κανενός. Όταν τα πράγματα δεν μπορούσαν να κρυφτούν άλλο, έφτασαμε εδώ που φτάσαμε. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτές τις εξελίξεις και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βλέπουμε μπροστά μας και άλλα θέματα. Τα αφήνουμε όλα αυτά όμως, γιατί είναι μια σταχυολόγηση θεμάτων και εξελίξεων και ειδήσεων, γιατί θα έχουμε εδώ να πούμε περισσότερα και θα σταθούμε με πολλά ρεπορτάζ και στη συνέχεια της εκπομπής μας για το τι συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία. Ο πρώτος αμφίδρομος αγωγός στην Ελλάδα που θα μεταφέρει φυσικό αέριο αλλά υδρογόνο, που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, είναι πλέον γεγονός και τερματίζει στη Δυτική Μακεδονία, συγκεκριμένα στον Περδίκα Εορδέας, μήκους 157 χιλιόμετρων. Είχαμε τα εγκαίνια του αγωγού φυσικού αερίου και υδρογόνου. Όπως είπαμε, συνολικά είναι μήκους 157 χιλιόμετρων και σε πρώτη φάση θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τον κεντρικό αγωγό του Εθνικού Συστήματος, με το οποίο συνδέεται στην περιοχή των Τρικάλων
και η Μαθίας. Τα εγγένεια του τερματικού σταθμού έγιναν από την διευθύνουσα σύμβουλο της ΔΕΣΦΑ, την κυρία Μαρία Σφερούτσα, τη Γενική Γραμματέα Ορυκτών Πόρων Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την κυρία Δέσποινα Παλιορούτα, καθώς και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη. Ο αγωγός αυτός θα εξυπηρετεί εκτός των άλλων τη Βέρεια, την Άουσα, τη Σκίδρα και την Έδεσα και σε πρώτη φάση το φυσικό αέριο θα μεταφερθεί με αγωγό χαμηλής πίεσης στη Φλόρνα που ήδη είναι έτοιμη για να το χρησιμοποιήσει κυρίως στη θέρμανση των σπιτιών και των επιχειρήσεων. Αμέσως μετά θα μεταφερθεί και στον πρώην ατμοηλεκτρικό σταθμό της Καρδιάς προκειμένου να παραχθεί θερμική ενέργεια για τις τηλεθερμάσεις Κοζάνης, Τολεμαίδας και Αμιντέου. Ενώ σε δεύτερη φάση το φυσικό αέριο θα φτάσει στην πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Τολεμαίδας, η οποία δεν θα λειτουργεί πλέον με λιγνίτη. Αφήνουμε τον εγχώριο λιγνίτη και πάμε στο μη εγχώριο και εισαγόμενο φυσικό αέριο που είναι επίσης ορυκτό όπως ο λιγνίτης. Αυτό τώρα αν είναι μετάβαση, φίλες και φίλοι, μάλλον κάτι δεν γνωρίζουμε. Γιατί επαναλαμβάνω, το φυσικό αέριο, το λέμε μονότονα εδώ και χρόνια, είναι ορυκτό. Έχει αποτύπωμα στο περιβάλλον, δεν είναι το καθαρό περιβάλλον το φυσικό αέριο. Κοστίζει πολύ περισσότερο, βλέπουμε τις διακυμάνσεις του, δεν είναι εγχώριο και βλέπετε που έχουν φτάσει και οι τιμές του. Αυτό, φίλες και φίλοι, τώρα αν είναι μεταβατικό καύσιμο ή τι και τι εξυπηρετεί είναι μια άλλη υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα φανούν και στο διάβα του χρόνου, ήδη με τις τιμές που πληρώνουμε έχει φανεί το πόσο αυτός ο ανταγωνισμός μας έδωσε θετικά αποτελέσματα στους καταναλωτές και κατά πόσον έπεσαν οι τιμές ενώ είχαμε διπλασιασμό των τιμών σε σχέση με το πριν από πολλά χρόνια, βάλτε 7, βάλτε 8, πάντως πριν από χρόνια, πολύ διαφορετικές τιμές. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω και πάλι, όλα θα κριθούν και στην πορεία και με το τι θα γίνει με το CTA, οι τηλεθερμάσεις, οι τιμές τους που ήδη έχουν αυξηθεί και πολλά πολλά άλλα. Τα εγγένεια είναι όμως το πρώτο θέμα σήμερα, ενώ ξεκινάει από το Σάββατο η επαναλειτουργία της αεροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την Φλόρνα. Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, θα εκτελούνται 2 ζεύγοι απευθείας δρομολογίων ημιρησίως στην διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα Φλόρνα και αντίστροφα. Μένουμε σε αυτά, θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Έχουμε και το θέμα της βάρδιας με το Σπάρτακο και τις κινητοποίησεις και του Σπάρτακου. Για την επαναφορά βάρδιας αγωνίζεται ο Σπάρτακος, ωστόσο όμως ήδη έχει αποφασιστεί και θα ισχύσει με το τέλος αυτού του μήνα. Θα έχουμε και γι' αυτό περισσότερα και με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι τις 11 μαζί σας.

Και ενώ η ώρα είναι 22 λεπτά μετά τις 9, ακούτε τις πρωινές διαδρομές, την πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ από την ΕΡΤ στην Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, στους 100,2 στα FM, 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr, κάθετος, radio, κάθετος. Κοζάνη, σας ευχαριστούμε για μηνύματα που παίρνουμε και από διαδικτυακούς ακροατές και βεβαίως πάντα και το SMS και το Messenger και στα προσωπικά μας, βεβαίως και στο email του σταθμού μας ertkozanis@gmail.com μπορείτε να στέλνετε, αλλά και να επικοινωνείτε, να στέλνετε ερωτήματα, παρεμβάσεις, σχόλια, συμφωνίες, διαφωνίες, πληροφορίες και ό,τι άλλο θελήσετε μαζί με την καλημέρα σας, και μπορείτε επίσης να καλείτε και στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Εδώ λοιπόν, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 2-4-61-0-22-9-18 και 2-4-61-0-41-2-11, δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και τώρα.

Στην ανοιχτή γραμμή λοιπόν τα ερωτήματά σας και οι παρεμβάσεις σας. Πάμε τώρα όμως στην επισκόπηση του τοπικού τύπου. Με ό,τι νεότερο από τις εφημερίδες και τη ματιά των εφημερίδων. Το απόλυτο χρηματιστηριακό στόρι της χρονιάς ΙΔΕΗ, φίλες και φίλοι, με κέρδη ΙΔΕΗ, τα κέρδη που πηγαίνουν βεβαίως και αν αυτά έχουν σχέση με την κοινωνία και η περίφημη εταιρικότητα που πήγε και που βρίσκεται σε σχέση με τη Δυτική Μακεδονία, είναι ένα θέμα. Αυτό νομίζω ότι η απάντηση έχει δοθεί. Έρευνα, καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε εξελίξεις εδώ. Μακάρι να πάνε τα πράγματα καλύτερα και βεβαίως η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει κτήμα όλων και να αξιοποιηθεί από όλους στα σημεία που πραγματικά έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν απαντάει σε όλα, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να απαντήσει σε όλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι επαναφορτίζεται για το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο εξάμηνο, για να μην βγάζει λάθη. Γιατί βλέπετε ότι πολλές φορές οι πληροφορίες από την τεχνητή νοημοσύνη γράφουν ενδέχεται να έχουμε λάθη. Κάντε ένα παράδειγμα, κάντε ένα πείραμα κάποια στιγμή, δώστε λάθος πληροφορίες και ξαναμπείτε στο all ή με όποιο τρόπο θέλετε να έχετε την ερμηνεία της τεχνητής νοημοσύνης, θα δείτε ότι θα σας δώσει τις ίδιες πληροφορίες που δώσετε πριν από λίγο. Χαρακτηριστικά εγώ έκανα 2-3 παραδείγματα και το βρήκα αυτό. Χρειάζεται εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη και αυτό καλώς γίνεται από όπου γίνεται, προκειμένου να προωθηθεί και να έχει πολύ λιγότερα λάθη, πολύ καλύτερα αποτελέσματα και βεβαίως να αξιοποιείται όπως πρέπει και με τη σωστή χρήση. Η σωστή χρήση είναι αυτή που πρέπει να μάθουμε όλοι, σωστή χρήση. Και στην περίπτωση τεχνητής νοημοσύνης, όπως σωστή χρήση χρειάζεται και για το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα πάντα απαιτούν σωστή χρήση, εποφελία όλων, φίλες και φίλοι, και όχι των ολίγων. Από το Λιγνίτη στους υπερυπολογιστές, η νέα γεωγραφία της ελληνικής ψηφιακής κυριαρχίας, αυτά που λέγαμε και πριν από λίγο, και επαναλαμβάνουμε ότι αυτά καλώς έρχονται με τη σωστή χρήση και με τη δυνατότητα να διαχέονται παντού. Έργο ορόσημο για τη Δυτική Μακεδονία εγκαινιάστηκε ο περίφημος αγωγός φυσικού αερίου. Είπαμε θα έχουμε περισσότερα, θα ακούσετε και σχετικό ρεπορτάζ. Επίσης να σας κοινοποιήσουμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε μία συνέντευξη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη. Διότι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αμανατίδης, ήταν και στα εγκαίνια χθες. Θα ακούσετε το σχετικό ρεπορτάζ του αγωγού φυσικού αερίου. Αλλά θα μιλήσει και για την τελευταία συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό μαζί με τον πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Θα πούμε και για αυτή τη συνάντηση περισσότερα, αλλά στην εκπομπή της Παρασκευής θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία, μια συνέντευξη με όλα τα θέματα εφόλης της ύλης με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και για την τελευταία συνάντηση που είχε μαζί με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλα θέματα επίσης από την εφημερίδα Θάρρος, επιτυχημένη διήμερη εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 στη Δυτική Μακεδονία και δράσεις και συμπεράσματα με τα τοπίο, ο ρόλος του πολιτισμού στη μεταλλικνητική Δυτική Μακεδονία. Ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεν εξαντλείται σε ημερίδες και όλα αυτά που λίγο πολύ έχουν να κάνουν και με μια στήριξη από την πλευρά της απολιγνητοποίησης. Χρειάζεται εντισπράγμαση με αποτελέσματα, ορατά αποτελέσματα, να φέρει άλλα αποτελέσματα πολλαπλασιαστικά και στο επίπεδο της οικονομίας. Ο πολιτισμός συνδέεται με την οικονομία, δεν είναι μόνο έξοδα ή δεν πρέπει να είναι μόνο έξοδα, μπορεί να γίνει και έσοδα, αλλά αυτό απαιτεί άλλες προσεγγίσεις και όχι μόνο απλά συζητήσεις. Έφυγε από τη ζωή υπάλληλος του Δήμου Σερβίων Βάγια Ζαλούμη. Συλληπιτήριο μήνυμα του Δημάρχου Σερβίων. Συνελήφθη 36χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Γρεβενιώτες Κοζάνης, ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα 27 υδροελεκτρικά που ετοιμάζουν στο Βενέτικο. Υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα εκεί στην περιοχή των Γρεβενών και το ψήφισμα αυτό διαμαρτυρίας ουσιαστικά αποτυπώνει αυτή την κινητικότητα και τη διαμαρτυρία για τα 27 υδροελεκτρικά που ετοιμάζονται στο Βενέτικο, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά τώρα δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσουν ή πού ήδη έχουν οδηγήσει τα πράγματα. Από την εφημερίδα Θάρρος να πάμε και στις υπόλοιπες εφημερίδες, τις οποίες επίσης έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι η εφημερίδα Ο Χρόνος τώρα που θα σταθούμε στα πρωτοσέλιδα θέματα. Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία, μια επένδυση, φίλες και φίλοι, 186 εκατομμυρίων ευρώ
με στόχο την ενεργειακή μετάβαση. Συνολικά 186 εκατομμύρια ευρώ, όχι για τη Δυτική Μακεδονία προφανώς, από πότε μιλάμε βεβαίως για το φυσικό αέριο, πρόσκληση της ΔΕΗ για κατεδάφιση των πύργων ψήξης στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Η ΔΕΗ προχωρά κανονικά, δεν καταλαβαίνει ούτε από διαμαρτυρίες ούτε από οτιδήποτε άλλο. Η ιστορία πάει εκεί που θέλει να την πάει η ΔΕΗ. Τα αποτελέσματα θα κριθούν και θα δούμε τελικά πού πάμε. Στον ΚΑΣ η επένδυση της Water Plan στην Μαυροπηγή, ουσιαστικά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αγαπητοί ακροατές, γιατί προσέκρουσε σε αρχαιολογικά και σταμάτησε μία από τις πιο εμβληματικές επενδύσεις. Στο Μαξίμου ξανά το ανοιχτά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Ξανατέθηκαν τα θέματα αυτά. Τι θα μας βγάλει, θα το δούμε, φίλες και φίλοι, και με το βλέμμα στην επιχειρηματικότητα και στη νέα επιχειρηματικότητα, ένα ακόμη πρόγραμμα στην Κοζάνη, στο WET Κοζάνη, στο WIC Κοζάνη, με το βλέμμα λοιπόν στη νέα επιχειρηματικότητα, επίσης από την εφημερίδα Χρόνος, σήμερα στην πρώτη σελίδα.

Δίνουμε συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα «Πρωινός Λόγος». Γιώργος Αμανατίδης, θετική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό δείχνει αγωνία για το μέλλον της περιοχής. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Πώς το φυσικό αέριο φτάνει σε Αμίντιο Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, γενιάστηκε ο νέος αγωγός του ΔΕΣΦΑ. Δίνουμε συνέχεια επίσης στο πρωινό λόγο, πάντα και στα πρωτοσέλιδα, θέματα του αγρότες στον Πασχάλη Χαρούμενο. Κλείστε την περιφέρεια από τη χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών στο κτίριο της ΖΕΠ στην περιφέρεια, όπου συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Πασχάλη Χαρούμενο. Διαμαρτυρία του Σπάρτακου στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, απόφαση για κατάργηση της βάρδιας. Αυτό έχει οικονομικές επιπτώσεις, αρνητικές βεβαίως για την περιοχή μας και για τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους και τα καταστήματα. Γρεβενά, θάψαμε άδεια φέρετρα. Ξεκινάει η δίκη για την έκρηξη σε εργοστάσιο το 2022 που στήγησε τη ζωή σε τρεις εργάτες. Πρώτη στον κόσμο η ελληνική ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και το φορτηγό της ποίησης απέσπασε το πρώτο βραβείο ERT3 στα 15 θεατρικά βραβεία στην Θεσσαλονίκη. Σημαντική διάκριση, πραγματικά πολύ καλή πρωτοβουλία και δράση από το φορτηγό της ποίησης και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης. Αξίζουν τα συγχαρητήρια. Να το πούμε αυτό, να μια δράση με εξωστρέφεια και πραγματικά αποτελέσματα. Να το πούμε και αυτό στο χώρο του πολιτισμού.

Να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Η Δυτική Μακεδονία στην εποχή του φυσικού αερίου. Εγκαινιάστηκε ο αγωγός του ΔΕΣΦΑ με το βλέμμα και στο υδρογόνο. Στήριξη των τηλεθερμάσεων και προοπτικές επενδύσεων. Άλλα θέματα. Αμανατίδης και Παπτσόγλου στο Μαξίμου με Μητσοτάκη. Ξανά στο τραπέζι τα ανοιχτά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινούν για το κοινό τα δρομολόγια του τρένου Θεσσαλονίκη-Φλόρινα. Startup Europe Week Κοζάνη 2026, αυτό που λέγαμε, καινοτομία και startups στο επίκεντρο της επόμενης μέρας και ακόμη από τον Πτολεμαίο σήμερα διαβάζουμε διακλάδωση του φυσικού αερίου για ξινό νερό και επιχειρήσεις ζητά ο Δήμος εκεί της περιοχής από τον Πτολεμαίο σήμερα Τετάρτη.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στην εκπομπή της Τετάρτης και σε λίγο θα περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ από τα εγκαίνια χθες του αγωγού φυσικού αερίου, ενώ να πούμε ότι ήδη διαβάζουμε σήμερα και για κάποιες δηλώσεις του Περιφερειάρχη του κ. Γιώργου Αμανατίδη, ο οποίος όπως είπαμε θα μιλήσει την Παρασκευή στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε για εφόλεις της ύλης και για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, και μόνο η συνάντηση είναι μια θετική εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμανατίδης. Είναι μια εξέλιξη και μια ένδειξη ότι ενδιαφέρεται για την περιοχή ο Πρωθυπουργός. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης, να πούμε. Τα λόγια του χρησιμοποιώ. Δείχνει αγωνία για το μέλλον, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον συνάδελφο εκεί, τον Αντώνη τον Παραρά, στον ΑΦΜ. Μιλώντας για μια συνάντηση ανασχεδιασμού, θα υπάρχει συντονιστής από εδώ και στο εξής, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης. Ο Περιφερειάρχης, βεβαίως, να πούμε ότι συντονιστής υπήρχε και επί εποχής Μουσουρούλη. Το θυμάστε τον κύριο Μουσουρούλη, ο γνωστός συντονιστής τότε της κυβέρνησης, που είχε δεσμευτεί για πάρα πολλά μεταξύ αυτών και για τηλεθερμάνηση, τα οποία δεν τα είδαμε στην πορεία και βεβαίως δεν ίσχυσε και όλη αυτή η διαδικασία. Συντονιστής υπήρχε, όπως και συντονιστής τώρα με κάποιο τρόπο είναι ο κύριος Παπαθανάσης, έτσι, ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος συχνά πυκνά επισκέπτεται την περιοχή μας, έχει γίνει πολύ γνώριμος στην περιοχή, γνωρίζει όλα τα μεγάλα θέματα και όλα τα θέματα γενικότερα. Δεν είναι θέμα δηλαδή συντονιστή μόνο το ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως για τις λιγνητικές μονάδες δεν είπε κάτι διαφορετικό ο Πρωθυπουργός, δεν άφησε κανένα ανοιχτό παράθυρο ότι μπορούμε να έχουμε παράταση των λιγνητικών μονάδων, παρότι το εισηγείται και ο ΑΔΜΙΕ πλέον, και ο ΑΔΜΙΕ δεν είναι ούτε συνδικαλιστικός φορέας, ούτε μη κυβερνητικός φορέας, ούτε αντιπολίτευση, ούτε κανένας. Είναι ουσιαστικά επίσημος φορέας που λέει ότι υπάρχει θέμα και γι' αυτό χρειάζεται και παράταση. Τέθηκε και θέμα για το net metering και τον ενεργειακό χώρο και όπως λέει επίσης σε αυτή τη συνέντευξη ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, τον έκανε εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε πολλά για τη σύραγγα της κλεισούρας. Προφανώς αφού ήξερε πολλά για τη σύραγγα της κλεισούρας, ξέρει ότι το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής και της ολοκλήρωσης του έργου της κλεισούρας είναι τέλη του 2025. Εμείς είμαστε σχεδόν στα μέσα του 2026, έχουμε 6 μήνες καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της σύραγγας της κλεισούρας. Προφανώς αυτό το γνωρίζει και το γνωρίζουν όλοι. Και προφανώς αφού το γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός, κάτι πρέπει να γίνει, να μην έχουμε περαιτέρω καθυστέρηση σε ένα έργο που, για το οποίο έχουν μιλήσει πολλοί. Τελευταία εμείς κάναμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό. Μιλήσαμε με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, γιατί καλά μας τα λένε όλοι οι περιφερειάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι δεξιά-αριστερά κτλ., υπουργοί, αντιπολίτευση, αλλά εδώ η κοινωνία τι λέει. Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στην κλεισούρα μας είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είδαμε κάτι να ανοίγει, από εκεί πέρα τίποτα. Έχουν σταματήσει εδώ και ένα χρόνο οι εργασίες και βεβαίως έπρεπε από τα τέλη του 25 να έχει ολοκληρωθεί το έργο της σύραγγας. Αυτά λίγο πολύ από τα όσα είπε ο κύριος Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος θα μιλήσει και την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή μας. Και πάμε τώρα στον αγωγό φυσικού αερίου. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο θέμα υπό την έννοια του ρεπορτάζ όπως καταγράφεται, μετά τα χθεσινά εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν και τα όσα επίσης τονίστηκαν. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ο Μάκης Νασιάδης έχει το ρεπορτάζ και νομίζω ότι πλέον είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε καταρχήν τι είπε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, η κυρία Μαρία Σφερούτσα, ανώτατη εκτελεστική ουσιαστικά διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ, μίλησε για όλα αυτά και ακούμε το ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη και το τι είπε στα χθεσινά εγκαίνια του αγωγού φυσικού αερίου.
1: Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τον ΔΕΣΦΑ, τη Δυτική Μακεδονία και για την ίδια τη ΣΥΕΟ του ΔΕΣΦΑ. Ο αγωγός που εγκαινιάζουμε σήμερα με μήκος πάνω από 150 χιλιόμετρα, μια επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 189 εκατομμύριων ευρώ, είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο τόσο για τη Δυτική Μακεδονία όσο και για την ίδια συνολικά, καθώς είναι το πρώτο project που εγκαινιάζει ούσα ΣΥΕΟ του ΔΕΣΦΑ. Είναι μια πολύ σημαντική υποδομή, καθώς παρέχει πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε πολλές νέες περιοχές. Συνεχίζει τηλεθέρμανση σε Πτολεμαΐδα, Αμίντεο και Κοζάνη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πολύ σημαντική υποδομή, καθώς είναι στραμμένη στο όντας έτοιμοι για το υδρογόνο και την ενεργειακή μετάβαση. Είναι ένας αγωγός σχεδιασμένος με βάση τα υψηλότερα πρότυπα υγείας και ασφάλειας, αλλά και σεβασμού προς το περιβάλλον, και είναι ο πρώτος στην Ελλάδα αγωγός που είναι έτοιμος κατά 100% για τη μεταφορά υδρογόνου.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ όλους για τη συμβολή τους σε αυτό το μεγάλο έργο.
0: Αυτά είπε η Μαρία Σφερούτσα, ανώτατη εκτελεστική σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει στο ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη χθες από τα εγγένεια του αγωγού φυσικού αερίου στον Περδίκα Εορδέας, ο κύριος Ιωάννης Χωματάς. Ο κύριος Χωματάς είναι ανώτατος διευθυντής ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης έργων του ΔΕΣΦΑ.
3: Σήμερα είναι μια μέρα στην οποία παραδίδουμε το έργο του κλάδου Δυτικής Μακεδονίας. Ένα μεγάλο έργο που η κατασκευή του μόνο διήρκησε 3 χρόνια. Πέρασε από όλη την περιοχή και είναι ένας διάδρομος σύνδεσης και για φυσικό αέριο αλλά και για υδρογόνο. Η αγωγή μας πλέον κατασκευάζουμε με τέτοιο τρόπο που είναι 100% συμβατή για τη χρήση υδρογόνου. Κρατάω τρία σημεία από την όλη διαδικασία που θέλω να αναφερθώ. Πρώτον είναι η συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Όπως ξέρετε, ο ΔΕΣΦΑ έχει περάσει από όλη την Ελλάδα δίκτυα. Βρήκαμε ένα κλίμα συνεργασίας από την αρχή της κατασκευής του έργου, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ και λυθήκαν όλα τα προβλήματα μέσα από τη συνεργασία που υπήρξε με την περιφέρεια και τους δήμους. Το δεύτερο είναι η πολιτιστική κληρονομιά. Δείξαμε με την σοβαρότητα με την οποία ακολουθήσαμε σε όλη τη διάρκεια του έργου, στις 111 θέσεις όπου βρήκαμε αρχαιολογικά ευρήματα, συμπεριφερθήκαμε με απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τα διαχειριστήκαμε, τα ανασκάψαμε χωρίς να υπάρχει καμία επέμβαση στη χρονική διάρκεια του έργου. Και τρίτο και πολύ βασικό που θέλω να πω είναι ότι ένα τόσο πολύ μεγάλο έργο που διήρκησε τόσο μεγάλη χρονική περίοδο δεν είχαμε ούτε ένα ατύχημα, που είναι ένα γεγονός που πρέπει πάντα να το έχουμε σαν προτεραιότητα. Θα συνδεθούμε καταρχάς με τη Φλόρινα μέσω της εταιρείας Έναον, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης. Θα τροφοδοτηθεί η καρδιά, που είναι ένα έργο με τον οποίο θα τροφοδοτείται με φυσικό αέριο ένας υποσταθμός της ΔΕΗ για την χρήση της τηλεθέρμανσης για τις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμίντεο. Και φυσικά έχουμε δυνατότητα μελλοντικά να συνδεθούν και άλλες πόλεις κατά τη διαδρομή του αγωγού, όπως είναι η Νάουσα, όπως είναι η Βέρεια. Ο οικισμός του Περδίκα θα τροφοδοτηθεί από την Έναον με δίκτυο χαμηλής πίεσης. Οπότε είναι στα επιχειρησιακά σχέδια της Έναον.
0: Αυτά λοιπόν είπε και ο ανώτατος διευθυντής ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης έργων του ΔΕΣΦΑ, ο κ. Χωματάς. Θα ακούσουμε τι λέει και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, η κυρία Δέσποινα Παλιαρούτα, που βρέθηκε χθες στην περιοχή και στα εγγένεια στον Περδίκα Εορδέας.
4: Εγγενιάζουμε ένα έργο το οποίο είναι στρατηγική σημασία τόσο για τη Δυτική Μακεδονία αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Βλέπετε με τις αναταράξεις που έχουμε σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας ενισχύει την ενεργειακή και γεωπολιτική της θέση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ σπουδαίες υποδομές οι οποίες μπορούν να στηρίξουν όλη αυτή την ενεργειακή μετάβαση, να έχουμε διαφοροποίηση πηγών ενέργειας, τεχνολογιών ενέργειας και οδεύσεων εφοδιασμού ενέργειας. Το συγκεκριμένο έργο είναι ο μεγαλύτερος νέος αγωγός φυσικού αερίου της χώρας μας, το οποίο θα συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά σε αυτή την νέα ενεργειακή και εθνική πολιτική της χώρας. Παράλληλα, θα προσφέρει φυσικό αέριο σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Αυτομάτως θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις περιοχές αυτές. Η Δυτική Μακεδονία έχει υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια η καρδιά της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας. Αυτή τη στιγμή, σε μια νέα πραγματικότητα, καλείται το ίδιο ακριβώς να κάνει με τη δική μας στήριξη και τη συνεργασία. Άρα, σε μια νέα πραγματικότητα, να είναι πάλι βασικός πυλώνας της ενεργειακής και της εθνικής πολιτικής της χώρας. Σπουδαίο έργο, το ξαναλέω, συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους, στους αναδόχους, στους ανθρώπους που εργάστηκαν, στους μηχανικούς, στους Έλληνες μηχανικούς που έχουν εργαστεί για όλα αυτά. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Σημαντικό κομμάτι πάντα, κύριο και πρώτο, η ασφάλεια. Και καλή αρχή.
0: Και να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη από τα εγγένεια του αγωγού φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή του Περδίκα Εορδέας, εκεί στον τερματικό σταθμό, φίλες και φίλοι, στο μετρητικό σταθμό ειδικότερα. Τι είπε, θα ακούσουμε και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, που μίλησε για αυτό το έργο και για τον αγωγό φυσικού αερίου.
5: Λύνει σημαντικά προβλήματα και δίνει προοπτικές. Παραδείγματος χάρη, μία από αυτές είναι η δυνατότητα πλέον που έχουν και μεγάλες άλλες επενδύσεις που προσδοκούμε να έρθουν στην περιοχή να έχουν ενέργεια μέσω αυτού του αγωγού. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης, αν αναλογιστεί κανείς ότι στην περιοχή μας θα γίνουν από ό,τι φαίνεται και επενδύσεις υδρογόνου και ο αγωγός αυτός θα μπορεί να πάρει αρχικά 80% και στην πορεία μέχρι 100% και υδρογόνο, νομίζω ότι είναι ένας αγωγός πολλαπλής χρησιμότητας που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. Κάτι που είναι το ζητούμενο. Ένα μεγάλο έργο είναι ένα τεχνικό έργο καταρχήν και γίνεται αναπτυξιακό όταν αξιοποιείται για τις παραγωγικές δραστηριότητες που υπάρχουν σε μια περιοχή, σε έναν τόπο.

Μένουμε στον πολιτισμό τώρα, φίλες και φίλοι, μετά από τον αγωγό φυσικού αερίου και το ρεπορτάζ που ακούσατε και τις δηλώσεις από τα χθεσινά εγκαίνια στον Περδίκα Εορδέας, ο αγωγός που βέβαια αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία και είπαμε και έχουμε πει πολλά και κατά καιρούς, θα δούμε και στην πορεία πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Από την άλλη, έχουμε αυτή την φωνή που έρχεται από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδής και την υπεύθυνη εκεί, την κυρία Σοφία Γαλμανίδου, με την οποία επιχειρούμε να μιλήσουμε. Πρόσφατα υπήρξε μια φωνή διαμαρτυρίας, ουσιαστικά ένα μήνυμα σε όλα τα επίπεδα, μια έκκληση, μια παράκληση, μια φωνή που πρέπει να ακουστεί πραγματικά, γιατί ουσιαστικά χτυπάει ένα καμπανάκι. Η Σοφία Γαλμανίδου, υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Πτολεμαϊδα, χτυπάει ένα καμπανάκι να μην συνεχιστεί η εγκατάλειψη και να μην γίνει βεβαίως μια αναστρέψιμη η εικόνα και η κατάσταση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδας, η οποία ενώ έχει μια σειρά από πολλές δραστηριότητες, συνεργασίες, καθημερινή προσπάθεια, έργο και μάλιστα ένα έργο που διακρίνεται και πανελλαδικά, ωστόσο όμως υπάρχει υπερεξάντληση και του δυναμικού και του προσωπικού αλλά και των καταστάσεων που δημιουργούν πραγματικά όταν στηρίζονται όλα αυτά μόνο στο φιλότιμο και στο πείσμα κάποιων ανθρώπων, δημιουργούν ένα προβληματισμό για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι δεν μπορεί, όπως γράφει και όπως λέει χαρακτηριστικά και σε μια δήλωσή της που δημοσιεύεται και στο Κοζάνη TV, δεν μπορεί να στηριζόμαστε μόνο στο πείσμα και το φιλότιμο κάποιων ανθρώπων και χρειάζεται ουσιαστικά η έμπρακτη μέρημνα εκείνων που έχουν την ευθύνη να προστατεύουν και να ενισχύουν τέτοιους χώρους όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πτολεμαϊδας. Αυτό λέει χαρακτηριστικά με τη φράση ότι κάποια στιγμή χρειάζεται και η έμπρακτη μέρημνα εκείνων που έχουν την ευθύνη να προστατεύουν και να ενισχύουν τέτοιους χώρους όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πτολεμαϊδας. Δυστυχώς η πραγματικότητα που βιώνουμε είναι διαφορετική. Παρά την αναγνωρισμένη προσφορά, λέει η κυρία Σοφία Γαλμανίδου, και το έργο της βιβλιοθήκης, η αδιαφορία, η έλλειψη στήριξης και η σιωπή έχουν γίνει καθημερινότητα. Μιλά λοιπόν για αδιαφορία, έλλειψη στήριξης και σιωπή σχετικά με την Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πτολεμαϊδας και υπογραμμίζει, για να μην παρεξηγηθεί, ότι η δημόσια αυτή τοποθέτησή της δεν γίνεται για να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις, γίνεται γιατί υπάρχει πραγματική αγωνία για το μέλλον μιας δομής που αξίζει να συνεχίσει να υπάρχει και να προσφέρει. Δεν είναι μια δευτερεύουσα ανάγκη οι βιβλιοθήκες. Προφανώς οι αρμόδιοι εκεί, αντιδήμαρχοι, υπεύθυνοι, πρόεδροι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και όποιοι άλλοι, δημοτική αρχή κτλ., πρέπει να ακούσουν μια φωνή. Μια φωνή που μιλά για κάτι ως καμπανάκι, χτυπάει το καμπανάκι, γιατί πραγματικά σε πολλά επίπεδα στον πολιτισμό δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στον εθελοντισμό, στην υπερπροσπάθεια και στο φιλότιμο. Χρειάζονται και έμπρακτες στηρίξεις, χρηματοδοτήσεις, προσωπικό, δυναμικό και βεβαίως άλλη έμπνευση για να μην εξαντλείται το φιλότιμο και η υπερπροσπάθεια των ανθρώπων αυτών σε όλα τα επίπεδα. Αυτά σχετικά με το μήνυμα της κυρίας Σοφίας Γαλμανίδου, με την οποία επιχειρούμε να μιλήσουμε βεβαίως για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για μια σειρά από δράσεις στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Πτολεμαϊδά. Η ώρα είναι περίπου, κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά πριν τις 10. Σε λίγο θα περάσουμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά στα δελτία ειδήσεων εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το Earth News 105,8 και αμέσως μετά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, εκτεταμένο με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη και ό,τι νεότερο μέχρι και αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πάρει ήδη κάποια ερωτήματα δικά σας που αφορούν το οδικό δίκτυο εδώ της περιοχής μας, στον δρόμο προς την περιοχή του Τσαρτσαμπά και στην περιοχή, φίλες και φίλοι, της Ελλήμιας. Στους δρόμους αυτούς έχουμε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, μηνύματα που βλέπουμε και μας έχουν δοθεί και στα προσωπικά.

στο προσωπικό μας Messenger και στο και SMS μας έχουν σταλεί. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, η ανοιχτή γραμμή επίσης. Σε λίγο ένα τραγούδι, δελτία ειδήσεων, και αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων και πάλι μαζί σας με άλλα θέματα και ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτες συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας, ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιαρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιαρακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινήσει συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνα σε 300 αλφα φημί. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα ντρόνς και ελέγχους σε εξπρές μέσω τάμπλετ, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 18-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
0: Earth Kozanis.
2: με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: καλή σας
1: ημέρα. Από την ΕΡΤ Κοζάνης θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Στην Ελλάδα που μεταφέρει φυσικό αέριο αλλά και υδρογόνο που είναι το καύσιμο του μέλλοντος είναι πλέον γεγονός και τερματίζει στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Περδίκα Εόρδεας. Είναι μήκους 157 χιλιόμετρων και σε πρώτη φάση θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τον κεντρικό αγωγό του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τον οποίο συνδέεται στην περιοχή των Τρικάλων Ημαθίας. Τα εγγένεια του τερματικού σταθμού έγιναν χθες από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερούτσα, τη Γενική Γραμματέα Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δέσποινα Παλιορούτα και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη. Ο αγωγός αυτός θα εξυπηρετεί εκτός των άλλων τη Βέρεια, την Άουσα, τη Σκίδρα και την Έλσα. Σε πρώτη φάση το φυσικό αέριο θα μεταφερθεί με αγωγό χαμηλής πίεσης στη Φλόρινα που ήδη είναι έτοιμη για να το χρησιμοποιήσει κυρίως στη θέρμανση των σπιτιών και των επιχειρήσεων, ενώ αμέσως μετά θα μεταφερθεί στον πρώην ατμοηλεκτρικό σταθμό Καρδιάς προκειμένου να παραχθεί η θερμική ενέργεια για τις τηλεθερμάνσεις της Κοζάνης, της Πτολεμαϊδας και του Αμιντέου. Σε δεύτερη φάση το φυσικό αέριο θα φτάσει και στη μονάδα 5 του ΑΕΣ Πτολεμαϊδας, η οποία δεν θα λειτουργεί πλέον με λιγνίτη. Η επέκταση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία κόστισε 187 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ. Ξεκινάει από το ερχόμενο Σάββατο η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, θα εκτελούνται δύο ζεύγη απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες στάσεις. Τα δρομολόγια και οι ώρες που θα εκτελούνται είναι από Θεσσαλονίκη προς Φλόρινα η αμαξοστοιχεία 7:31 με αναχώρηση στις 11 παρά 20 και άφιξη στις 2 παρά 4 το μεσημέρι και η αμαξοστοιχεία 7:33 με αναχώρηση στις 2 παρά 5 και άφιξη στις 5 και 1 πρώτο λεπτό το απόγευμα. Από τη Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη τα δρομολόγια θα εκτελούνται από την αμαξοστοιχεία 7:30 με αναχώρηση στις 7 παρά 4 το πρωί και άφιξη στις 10 παρά 10 και η αμαξοστοιχεία 7:32 με αναχώρηση στις 2 και 4 το μεσημέρι και άφιξη στις 5 και 21 το απόγευμα. Οι ενδιάμεσες στάσεις του σιδηροδρομικού δρομολογίου μεταξύ άλλων είναι σε Σύνδο, Άδενδρο, Πλατεία, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα, Άρνησα και Αμίντεο. Η Hellenic Train επισημαίνει ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχείας 7:30 Φλόρινα Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο και ενδιάμεσες στάσεις σε Αμίντεο, Άρνησα, Έδεσα, Νάουσα, Βέρεια, Αλεξάνδρεια και Πλατή. Από την Κυριακή 31 Μαΐου το δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά με αμαξοστοιχεία. Ενημερώνει επίσης ότι οι λεωφοριακές γραμμές που είχαν υποκαταστήσει τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Έδεσα Φλόρινα πάβουν να λειτουργούν επίσης από τις 30 Μαΐου. Η επανέναρξη των δρομολογίων προς Φλόρινα, τονίζει σε ανακοίνωση της η εταιρεία, συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και της βιώσιμης κινητικότητας, προσφέροντας αξιόπιστες επιλογές μετακίνησης για το επιβατικό κοινό. Δηλώνει πως παραμένει πιστή στις δεσμεύσεις της για αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών. Την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων στα Γρεβενά προκαλεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενετικό ποταμό. Σε κοινό ψήφισμά τους, 24 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενετικού ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τον Βενετικό, μπορεί να έχει σορευτική ζημιά ξεχωριστών παρεμβάσεων που θα επιβαρύνουν το ζωντάνο οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Ζητούν αξιολόγηση της σορευτικής επίπτωσης όλων των μικρών υδροηλεκτρικών με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα στη λεκάνη απορρομής του Βενέτικου ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό και όχι ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Όπως δηλώνουν, επιφυλάσσονται για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Καλούν την πολιτεία, τις τοπικές αρχές και κάθε αρμόδιο φορέα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Καλούν επίσης την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να προσκαλέσει άμεσα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα προσκληθούν όλοι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς, να υπάρξει πλήρης ενημέρωση των Δημοτών και να αποφασιστεί ένα άμεσο σχέδιο δράσης κοινά αποδεκτό. Παράλληλα, προγραμματίζουν για την Παρασκευή 5 Ιουνίου Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Αγρεβενών, όπου θα γίνει και ενημέρωση των πολιτών για το μείζον όπως το χαρακτηρίζουν θέμα. Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνει σε ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου για τη μαζική ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αγγλιάκμονα στα όρια των Γρεβενών. Ο κύριος Αρναούτογλου τονίζει ότι υπάρχει έντονη ανησυχία κατοίκων και τοπικών φορέων στα Γρεβενά που υποστηρίζουν ότι οι αδειοδοτήσεις εξετάζονται αποσπασματικά χωρίς ενιαία αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων στη ροή, στην οικολογική παροχή, στη βιοπικιλότητα και στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων και των ιστορικών πέτρινων γεφυριών. Επισημαίνει μάλιστα ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να εμφανίζει κάθε έργο ξεχωριστά ως μικρό και ήπιο την ώρα που η συνολική πίεση πάνω σε ολόκληρα ποτάμια συστήματα γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Προσθέτει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με τη λογική ότι προλάβουμε να αδειοδοτήσουμε. Χρειάζεται σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες. Ο κ. Αρναούτογλου ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θεωρεί ότι η αποσπασματική αδειοδότηση πολλών μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς πλήρη σωρευτική αξιολόγηση, συνάδει με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αν προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τις άδειες χρήσης νερού και την τήρηση των οικολογικών παροχών στα συγκεκριμένα έργα. Τέλος, ζητάει να ενημερωθεί πώς διασφαλίζεται ότι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν οδηγεί σε υποβάθμιση ποταμών ελεύθερης ροής, προστατευόμενων ειδών και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια πρώτη αντίδραση στην πρόθεση της ΔΕΗ για κατάργηση της βάρδιας χαρακτηρίζει το Σωματείο Σπάρτακος τη χθεσινή του κινητοποίηση διαμαρτυρία στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Όπως κάνει γνωστό το Σωματείο, την ώρα που ο αγώνας για την πλήρη επαναφορά της βάρδιας συνεχίζεται, ο αρχικός σχεδιασμός μετά και τη χθεσινή δράση μεταβάλλεται. Συγκεκριμένα από τις 8 Ιουνίου, από πενθήμερο 8ωρο, η βάρδια θα πάει πρωί και απόγευμα. Ο Σπάρτακος δηλώνει ότι θα συνεχίσει με κάθε τρόπο να διεκδικεί την επαναφορά της βάρδιας, γνωρίζοντας πολύ καλά τις αρνητικές επιπτώσεις που θα υπάρξουν από τη μία επαναφορά του συγκεκριμένου καθεστώτος. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιεί το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας για αύριο από τις 7 έως τις 10 το πρωί σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ, καλώντας παράλληλα τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διοικητήριο του Νότιου Πεδίου στις 7 το πρωί. Όπως αναφέρει το Σωματείο, το κλείσιμο των ΑΕΗΣ και των ορυχείων θα έχει ως άμεση συνέπεια να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας από το έκτακτο προσωπικό, εργαζόμενοι σε οκτάμινα και εργολάβους, θα μεγαλώσει η ενεργειακή φτώχεια από τα ολοένα και πιο ακριβά τιμολόγια ρεύματος και τηλεθέρμανσης και θα αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Για το λόγο αυτό, το Σωματείο Εργατοτεχνητών Εργαζομένων στην Ενέργεια διεκδικεί να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία και να συνεχίσει η λειτουργία τους με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους σε επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων που έκλεισαν, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ, να καταργηθούν οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς. Σε συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν χθες το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Οι περίπου 50 αγροτοκτηνοτρόφοι από την Εορδαία, τη Φλόρινα, το Αμίντεο, τα Γρεβενά και την Κοζάνη παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του σύστημα monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροτοκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποίησεις εφόσον δεν εισακουστούν τα αιτήματά τους. Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Δυτική Μακεδονία χρειάζεται στελέχωση, χρηματοδότηση και αναβάθμιση υποδομών για να ανταπεξέλθει στις υφιστάμενες και τις νέες προκλήσεις. Αυτό δήλωσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Καλλιόπη Βέτα, μετά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε στην πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης και στην 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Έρικα Προβατά. Βασικό ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με τη στελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως τόνισε η βουλευτής, είναι ότι στην οργανική τους δύναμη συμπεριλαμβάνεται και η σχολή πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η περιοχή ως καλυμμένη και πλήρης, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές και τις καθημερινές ανάγκες του σώματος. Οπότε υπεκρίνεται ως αναγκαία η αυτονόμηση του οργανογράμματος της σχολής. Τόνισε επίσης ότι αποτελεί ανάγκη να υλοποιηθεί άμεσα η εξαγγελία για προμήθεια και διάθεση πυροσβεστικού πτητικού μέσου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, το οποίο θα έχει και τη δυνατότητα μεταφοράς πυροσβεστών. Για την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η κυρία Βέτα ανέφερε ότι δεν καλύπτεται το οργανόγραμμα της μονάδας, καθώς καλύπτονται 32 από τις 36 θέσεις, την ώρα που οι ανάγκες επιτάσσουν την ύπαρξη τουλάχιστον 50 πυροσβεστών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας τοπικής ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών. Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη για το νέο ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν επίσης η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της χρήσης του ακινήτου και των κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην κτηνιατρικού εργαστηρίου Κοζάνης. Ο τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια νέου εναέριου αναβατήρα για το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας προϋπολογισμού δαπάνης ενός 11.110.000 ευρώ. Ο τρόπος δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου συντήρηση οδικού τμήματος Αγία Παρασκευή Νίκη προϋπολογισμού δαπάνης 645.000 ευρώ. Και ο τρόπος δημοπράτησης και εκτέλεσης του έργου υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας στη φάση που αφορά τον Δήμο Φλόρινας, προϋπολογισμού δαπάνης 972.000 ευρώ. Η εξειδίκευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Σερβίων Χρήστου Ελευθερίου με τη συμμετοχή κλιμακίου της Άγκο και στελεχών του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση ενός πακέτου όριμων και πλήρως επεξεργασμένων προτάσεων που αφορούν κρίσιμες ανάγκες της περιοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του Δήμου Σερβίων, η υψηλή ετοιμότητα των μελετών που έχουν εκπονηθεί από την τεχνική υπηρεσία εξασφαλίζει ισχυρό πλεονέκτημα για την ταχεία έγκριση και την άμεση υλοποίηση έργων. Ο Δήμος Σερβίων, δηλώνοντας έτοιμος για την αξιοποίηση του νέου Λίντερ, τονίζει πως αξιοποιεί διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προχωρά σε έργα υποδομής με στόχο καλύτερες συνθήκες ζωής, μεγαλύτερη ασφάλεια και ουσιαστική προοπτική για την περιοχή. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη βελτίωση της εισόδου και των υποδομών του γυροκομείου Καστοριάς για τα άτομα με αναπηρία, ενώ ο αγιασμός με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου θα τελεστεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι από το Σεσβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου. Υπογράφηκε χθες από το Δήμαρχο Αμιντέου Ιωάννη Λιάση και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ίδρευσης στην τοπική κοινότητα Κέλης. Πρόκειται, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος, για ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση του δικτύου ίδρευσης της Κέλης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και πιο αξιόπιστη υδροδότηση της τοπικής κοινότητας. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, ενώ η συμβατική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 252.000 ευρώ. Πολεμικό υλικό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Καλοχώρι Καστοριάς βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η ηλικιωμένη επισκέφθηκε ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο είχε φύγει από τη ζωή προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε την κατάρρευση του πάνω ορόφου και του ταβανιού του σπιτιού. Ανάμεσα στα μπάζα και τα χαλάσματα, η γυναίκα βρήκε 9 χειροβομβίδες της περίοδου του Δεύτερου Παγκοσμίου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής, καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβομβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας και της οξείδωσης. Εκδήλωση με τίτλο «Υπερυπολογιστές και ψηφιακή κυριαρχία» διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Digital World Summit Greece σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης. Με την εκδήλωση αυτή, οι διοργανωτές ανοίγουν το διάλογο για το πώς διαμορφώνεται η ψηφιακή ισχύ στον 21ο αιώνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι υπερυπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που επηρεάζουν πλέον την έρευνα, την εκπαίδευση, την οικονομία και τη στρατηγική ανάπτυξη. Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της ψηφιακής κυριαρχίας σε μια εποχή όπου τα δεδομένα και η υπολογιστική ισχύ αποκτούν όλο ένα και πιο καθοριστικό ρόλο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις υποδομές και πρωτοβουλίες που συνδέονται με την καινοτομία, την έρευνα και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της περιοχής, με αναφορά στο υποκατασκευή Green Data Center στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει στη νέα ψηφιακή εποχή. Δράση για την ημέρα πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου πραγματοποιεί το Κέντρο Υγείας Φλόρινα στο Δήμο Πρεσπών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και την ανάγκη ισότιμης πρόσβασης όλων των γυναικών σε δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες, οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Φλόρινας, μέλη του Δικτύου ΜΕΟΝ ΜΕΕΦΤΟΝ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, θα βρίσκονται αύριο στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα του Δήμου Πρεσπών από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι για τη διενέργεια Test Pub στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου Προλαμβάνω. Η δράση στοχεύει στη διευκόλυνση των γυναικών απομακρυσμένων περιοχών να λάβουν τον απαραίτητο έλεγχο χωρίς γεωγραφικά ή οικονομικά εμπόδια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που διαθέτουν άμκα. Για πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Φλόρινας. Το Ιερό Μνημόσυνο για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντιού Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης θα τελεστεί από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ αύριο, παραμονή της ημέρας μνήμης της Αλώσεως, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας στις 6 το απόγευμα μετά τον Εσπερινό. Αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης για την άλωση της πόλης από ομάδα εκπαιδευτικών με αναγνώσματα, ποίηματα και τραγούδια. Ομιλία θα εκφωνήσει ο φιλόλογος του πρώτου Γυμνασίου Γρεβενών, Στέργιος Παπαστεργίου. Το πρώτο βραβείο ΕΡΤ 3 στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης απέσπασε το φορτηγό της ποίησης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης ως η καλύτερη παράσταση διπεθέ της χώρας. Το βραβείο που θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά σε συνεργασία της ΕΡΤ 3 με τον ιστότοπο Culture Soupa που διοργανώνει τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης είχε ως στόχο να αναδείξει και να τιμήσει το έργο των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της Ελλάδας και τη συμβολή τους στον πολιτισμό της περιφέρειας. Η βράβευση έγινε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο και όπως αναφέρει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης αποτελεί μια σπουδαία αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο του έργου που υλοποιείται σε αυτό αλλά και μια τιμή σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν με αποφοσίωση για μια παράσταση που ταξίδεψε στη Δυτική Μακεδονία θέτοντας στο επίκεντρο τον δημόσιο χώρο, την ποίηση, τη θεατρική πράξη και τη δύναμη της τέχνης. Το φορτηγό της ποίησης σφραγίζει επίσης την συνεργασία του Διπεθέ Κοζάνης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς αποτελεί μια εξωστρεφή σύμπραξη που αναδεικνύει την αξία των συνεργασιών, την ουσιαστική σύνδεση με τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας και τον κοινωνικό χαρακτήρα του θέατρου. Τη μουσικοθεατρική παράσταση Μάνος Χατζηδάκης. Δύο θεατρικοί μύθοι παρουσιάζουν ο Σύνδεσμος Φίλων Μουσικής στο Δημοτικό Οδείο Η Πολυφωνική Χοροδία και ο Σύλλογος στο Βόρειο Πεδίο Πτολεμαϊδας σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Πρόκειται για μια παράσταση στην οποία η μουσική ιδιοφυΐα του Μάνου Χατζηδάκη συναντά τον ποιητικό κόσμο των Φεντέρικο Γκαρθία Λόρκα, Νίκου Γκάτσου και Ιάκωβου Καμπανέλη, όπου η αφήγηση, η δραματουργία και η χοροδία και η ερμηνεία ενώνονται επί σκηνής. Το παραμύθι χωρίς όνομα και ο ματωμένος γάμος, δύο εμβληματικά έργα που σφραγίστηκαν από τη μουσική του Χατζηδάκη, ζωντανεύουν μέσα από την πολυφωνική χοροδία και το μικρό οργανικό σύνολο καθηγητών του Οδείου με τη φωνή της Καλλιόπης Βέτα. Η γενική είσοδος είναι 8 ευρώ. αρχίζουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου οι μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026 με αναφορές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παράδοση. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας θα γίνουν τα εγγένεια δύο εκθέσεων. Της έκθεσης φωτογραφιών με τίτλο «Μνήμη και διαδρομές για τη στινή της Διασποράς 19ου-20ου αιώνας» με φωτογραφίες από ιδιωτικές συλλογές και του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης και της έκθεσης φορεσιάς με τίτλο «Μνήμη και παράδοση, αυθεντικές φορεσιές της Σιάτιστας» με φορεσιές που παρεχώρησαν οι Κασιανοί Δικαιολάκου, ο Αθανάσιος Σπύρου και ο Σύλλογος Μαρκίδες Πούλιου. Θα ακολουθήσουν οι σχετικές ομιλίες για τη στινή της Διασποράς, διαδρομές στον κόσμο και την ιστορία από τον Λάζαρο Κότσικα, πολιτικό μηχανικό, και η αστική φορεσιά της Σιάτιστας και η ιστορική εξέλιξή της 18ου-20ου αιώνας από τον Χρήστο Καραουλάκη. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει τιμητική βράβευση της Κασιανής Δικαιολάκου, του Δημήτρη Σιάσκιου και του Αθανάσιου Σπύρου. Το νέο συγγραφικό έργο του διδάκτορα πολιτικής οικονομίας Κώστα Παυλίτσα με τίτλο «Η κοσμοπολιτεία των ψυχών» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Πρόκειται για το 5ο φιλοσοφικό έργο του Κώστα Παυλίτσα, το οποίο αποτελεί ένα ανθρωπολογικό και πνευματικό κάλεσμα προς τον σύγχρονο άνθρωπο σε μια εποχή όπου η τεχνολογική πρόοδος συχνά συνυπάρχει με την κρίση νοήματος, τη διάρρηξη των ανθρώπινων σχέσεων και την αποδυνάμωση της συλλογικής συνείδησης. Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η έννοια της ευσυνειδησίας, δηλαδή η ανάγκη ο άνθρωπος να επανασυνδεθεί με την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, την κοινωνία, τη ζωή και τη γη. Το νέο βιβλίο του διδάκτορα και συγγραφέα θα παρουσιάσουν ο δικηγόρος Βασίλης Ιωαννίδης, πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών Δυτικής Μακεδονίας, και ο ψυχίατρος Σταύρος Γαβριελίδης, ενώ συντονιστής της εκδήλωσης παρουσίασης θα είναι ο δημοσιογράφος πολιτισμιολόγος Αντώνης Μαυρίδης. Για το νέο βιβλίο και τις βασικές αρχές του θα μιλήσει και ο συγγραφέας Κώστας Παυλίτσας. Έκδηλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Δέσποινας Ντίνα με τίτλο «Μετά» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών. Την παρουσίαση διοργανώνει το βιβλιοπωλείο των Ασυναγώνιστων. Η ετήσια ομαδική οικαστική έκθεση του Τμήματος Ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα λειτουργεί μέχρι και την Παρασκευή στο φουαγέ της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Να περάσουμε και σε μια αθλητική είδηση, καθώς η φιέστα ανόδου της ομάδας των Σιρήνων Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών Χρήστος Ευαγγελόπουλος. Στην εκδήλωση θα γίνει η απονομή κυπέλου από την ΕΠΟ και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών για την άνοδο των Σιρήνων στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση, καθώς διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει αύριο 5η από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στις κοινότητες του Δήμου Σερβίων, Πολύραχο, Μεταξά, Παλιά Λάβα, Καστανιά, Τριγωνικό, Μεταξά και Λιβαδερό, όπως και στις περιοχές της Λάρκο και των Κεραιών, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών στον Μεταξά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
0: Διαφημίσεις.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
0: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
4: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

35 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συνέχεια στην πρωινή μας εκπομπή, πρωινές διαδρομές μέχρι και τις 11 μαζί σας, μετά και τα δελτία ειδήσεων που ακούσατε. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Και βεβαίως θα έχουμε περισσότερα να πούμε και στη συνέχεια σε μια σειρά από θέματα που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, να θυμίσω τα τηλέφωνα στην ανοιχτή γραμμή, και έχουμε ήδη και αρκετές παρεμβάσεις. Είχαμε το πρωί και με μηνύματα SMS που μας έχουν στείλει φίλοι ακροατές για το θέμα που έχει να κάνει και με τις κινήσεις και πρωτοβουλίες του Σπάρτακου για την κατάργηση της βάρδιας, ενάντια στην κατάργηση της βάρδιας. Αυτό έχει επιπτώσεις οικονομικές στους εργαζόμενους, στους συμβασιούχους και όλο το δυναμικό που έχει απομείνει στην ΔΕΗ, και αυτή η κατάργηση της βάρδιας κοστίζει οικονομικά για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και για την τοπική οικονομία. Είπαμε και το αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας και ομιλών εδώ, ότι δεν δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε κάτι που έχει επιπτώσεις στα οικονομικά εδώ, γιατί είναι ένα εισόδημα οι βάρδιες για τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ, ειδικά στη ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, που αυτό δεν είναι να μπούμε στον αυτόματο πιλότο και να πούμε ότι ξέρεις γιατί παίρνανε βάρδιες και γιατί έχουν και γιατί έτσι έπρεπε να είναι. Από την άλλη, η επίπτωση στην τοπική οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένη και γίνεται προσπάθεια, σύμφωνα με αυτά που έχουμε υπόψη μας, γίνεται προσπάθεια και από τα συνδικάτα εκεί και το Σπάρτακο, προκειμένου αυτό με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί όπως όσο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί, όσο γίνεται να αντιμετωπιστεί, γιατί η βάρδια και η κατάργηση της βάρδιας σε καμία περίπτωση δεν αντικαθίσταται οικονομικά, δεν έχει ακριβώς το αντιστάθμισμά της με το πρωί και απόγευμα που θα γυρίσουν οι εργαζόμενοι. Όλοι γυρνούν στο ημερήσιο, θα έχουν και απογευματινά. Το απογευματινό δεν είναι ίδιο με αυτό που παίρνουν ως οικονομικό αποτύπωμα οι εργαζόμενοι που δουλεύουν βάρδιες. Οι βάρδιες ήταν ένα επιπλέον εισόδημα το οποίο προστίθονταν, και αυτό είχε να κάνει και με τις οικογένειες και τους εργαζόμενους και με την τοπική μας οικονομία. Γίνονται προσπάθειες αυτό με κάποιο τρόπο σε κάποιους ειδικά εργασιακούς χώρους να αντιμετωπιστεί, είτε με Σαββατοκύριακα είτε με κάποια άλλα πράγματα που γίνονται από την πλευρά των συνδικάτων, και εδώ υπάρχει πραγματικά θέμα για το πώς θα κινηθούν και το επόμενο διάστημα τα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ, οι άνθρωποι που αποφασίζουν στην ΔΕΗ, με τις ενέργειες βεβαίως των συνδικάτων. Να πω ξανά ότι τα ερωτήματα αφορούν το κατά πόσον η δυνατότητα να υπάρχουν πρωινά και απογευματινά χωρίς τις βάρδιες είναι το ίδιο οικονομικά. Δεν αντισταθμίζεται η βάρδια από τα απογευματινά των εργαζομένων και από κάποια άλλα πράγματα που έχουν αποφασιστεί. Οι απώλειες είναι μεγάλες και τα όποια απογευματινά ή τα όποια άλλα γίνουν δεν μπορούν να αντικαταστήσουν σε τίποτα, αυτό τουλάχιστον παίρνουμε ως στοιχεία και πληροφορίες, τις βάρδιες και την οικονομική απώλεια για το εισόδημα των εργαζομένων και για την τοπική οικονομία γενικότερα. Αυτά έτσι μια αναφορά, γιατί είχαμε 4-5 περιπτώσεις ανθρώπων που μας πήραν τηλέφωνο προφανώς από την ΔΕΗ για να μας δώσουν τα στοιχεία αυτά και τις πληροφορίες, προκειμένου να πάρουμε και εμείς αντίστοιχη ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε. Τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας και τώρα, 2461-022-918 και 2461-041-211. Ένα μεγάλο θέμα επίσης που πρέπει να πω ότι αποσχολεί την περιοχή εκεί των Γρεβενών, και αναφερθήκαμε, κάναμε μια μικρή αναφορά το πρωί, ήδη επιχειρούμε να μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, που φέρνει το θέμα των μικρών υδροελεκτρικών σε Βενέτικο και Λιάκμονα στο Ευρωκοινοβούλιο. Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται κανόνες διαφάνεια και προστασία της φυτικής και πολιτιστικής χρονομίας, της φυσικής και πολιτιστικής χρονομίας. Με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σάκης Αρναούτογλου μιλά για την μαζική ανάπτυξη μικρών υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα στα όρια των
Γρεβενών. Υπάρχει ήδη μια διαμαρτυρία στην περιοχή των Γρεβενών, ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για τα 27 υδροελεκτρικά που ετοιμάζονται στο Βενέτικο και το θέμα αυτό πηγαίνει πλέον και στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιχειρούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου.

Επιχειρούμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, να σταθούμε στο θέμα αυτό για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία. Η διαμαρτυρία αφορά βεβαίως εδώ το ψήφισμα και την περιοχή των Γρεβενών. Ο Βενέτικος και τα μικρά υδροελεκτρικά εκεί είναι κάτι που αφορά την ευρύτερη περιοχή μας και μάλιστα ένα σχέδιο ανάπτυξης άλλης μορφής, το οποίο θα παρεμποδιστεί από την λειτουργία των μικρών υδροελεκτρικών. Προφανώς υπάρχει άλλο σχέδιο ανάπτυξης από την περιοχή μέσω του Βενέτικου και του Αλιάκμονα και όλου αυτού του φυσικού κάλους και των δυνατοτήτων που έχει η περιοχή για άλλου τύπου ανάπτυξη, δραστηριότητες και οικονομικό αποτύπωμα. Τα υδροηλεκτρικά όλο αυτό το πάνε πίσω, ουσιαστικά μπαίνουν απέναντι από αυτό το σχέδιο ανάπτυξης και οι πολίτες, οι κάτοικοι, οι φορείς και άλλοι διαμαρτύρονται. Το θέμα φτάνει στην Βουλή, γι' αυτό στην Ευρωβουλή, γι' αυτό και η παρέμβαση του κ. Αρναούτογλου αναφέρεται σε κανόνες διαφάνεια και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο το περιβάλλον, φίλες και φίλοι, είναι και οι δυνατότητες μέσω αυτής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς να αναπτυχθούν άλλες οικονομικές δραστηριότητες, να υπάρχει άλλος σχεδιασμός, να υπάρχουν άλλες κινήσεις και πρωτοβουλίες αναπτυξιακές και αυτό να επιφέρει ένα οικονομικό θετικό αποτύπωμα για την περιοχή, τα οποία δεν φαίνεται ότι μπορούν να τα επιφέρουν τα μικρά υδροελεκτρικά και ό,τι σχεδιάζεται να γίνει. Μπαίνουν σε κόντρα δηλαδή, να το πούμε αυτό, δύο διαφορετικά σχέδια ανάπτυξης για την περιοχή των Γρεβενών. Το ένα έτσι και αλλιώς, αυτά τα μικρά υδροελεκτρικά δεν πρόκειται να αποδώσουν ιδιαίτερα ωφέλη στην τοπική οικονομία και κοινωνία, ενώ το άλλο και προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της περιοχής και την κληρονομιά, αλλά και δημιουργεί συνθήκες και μπορεί να δημιουργήσει με έναν άλλο σχεδιασμό για αναπτυξιακές οικονομικές πρωτοβουλίες με πολύ θετικότερα οικονομικά αποτελέσματα. Ο Ευρωβουλευτής λοιπόν, ο κύριος Αρναούτογλου, ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θεωρεί ότι η αποσπασματική αδειοδότηση πολλών τέτοιων υδροελεκτρικών στο ίδιο ποτάμι, στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς πλήρη σωρευτική αξιολόγηση, συνάδει με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ρωτά επίσης αν προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις άδειες χρήσης νερού, την τήρηση των οικολογικών παροχών και επίσης να μάθει πώς διασφαλίζεται ότι η επιτάχυση των ΑΠΕ δεν οδηγεί σε υποβάθμιση ποταμών ελευθέρας ροής, προστατευομένων ειδών και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Έρχεται το θέμα αυτό λοιπόν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Προφανώς υπάρχουν πρωτοβουλίες και από τους φορείς εδώ της περιοχής μας και θα δούμε τι νεότερο υπάρχει. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε μάλιστα σε λίγο, αφού δεν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον κύριο Αρναούτογλου, με τον Αντιπεριφερειάρχη των Γρεβενών για το όλο θέμα και τις διαμαρτυρίες στην περιοχή.

0: Και να πάμε τώρα, όπως ήδη σας έχουμε πει, να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη των Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αναδείξαμε σήμερα αυτό το θέμα με τα υδροηλεκτρικά που ετοιμάζονται, τα 27 στο Βενέτικο ποταμό. Είπαμε για δύο διαφορετικά σχέδια ανάπτυξης. Το ένα έχει να κάνει με αυτά τα μικρά υδροηλεκτρικά και το τι θα αποφέρουν στην τοπική κοινωνία και η οικονομία. Και το άλλο βεβαίως με την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της κληρονομιάς, αλλά και δραστηριότητες που μπορούν και οικονομικά να έχουν άλλο οικονομικό όφελος και αποτύπωμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Συνότητας των Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, υπάρχει ψήφισμα διαμαρτυρίας και από το Σύλλογο Γρεβενιωτών Κοζάνης και από φορείς της περιοχής, αλλά υπάρχει πλέον και μια ερώτηση στην Βουλή, στην Ευρωβουλή, θα έλεγα, χαρακτηριστικά με τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, που φέρνει αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέρεται αρκετά στο όλο ζήτημα και με στοιχεία που βεβαίως ζητάει επιπλέον εξηγήσεις και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι ακριβώς έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση, αν παραβιάζεται η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και όχι μόνο, και η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τη δική σας γνώμη θέλουμε, αλλά και τις ενέργειές σας, κύριε Τσακνάκη.
1: Ναι. Καταρχάς να χαιρετήσω το ακροατήριο. Εμείς εδώ γίναμε αποδέκτες των διαμαρτυριών. Λοιπόν, έχουμε στις 5 Ιουνίου μία συγκέντρωση στην πλατεία, οι φορείς συλλέχθηκαν κάποιες υπογραφές και τα λοιπά, θα γίνει μια διαμαρτυρία με στόχο την θα έλεγα την αποτροπή, λοιπόν, για των καταστρεφτικών συνεπειών που θα έχουν για το ποτάμι μας 27 υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Μιλάμε για όντως ένα βιασμό, θα έλεγα, του ποταμού.
0: Ναι.
1: Οι εισηγήσεις εδώ της Επιτροπής, μάλλον της, λοιπόν, οι εισηγήσεις της υπηρεσίας εδώ είναι αρνητικές ως προς το...
0: Άρα η υπηρεσία είναι αρνητική, η αρμόδια υπηρεσία είναι αρνητική.
1: Ναι. Εμείς σαν περιφερειακή, σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος, έχουμε αρνητικές εισηγήσεις, γνωματεύσεις θα έλεγα, αρνητικές, όμως παρόλα αυτά δυστυχώς οι εγκρίσεις, θα έλεγα, αρνητικές, όμως παρόλα αυτά δυστυχώς οι εγκρίσεις

0: μετατροπή του ποταμού θα είναι σε λιμνούλες, σε φραγματάκια τα οποία τελειώνοντας το ένα θα αρχίζει το άλλο. Εμείς λέω πάλι
1: ουσιαστικά
0: ότι...
1: δηλαδή διασπάται το ποτάμιο σύστημα, όλο το ποτάμιο σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Μου θυμίζει το μάνα νερού, ξέρετε κύριε Τσακνάκη, λοιπόν, μου θυμίζει το μάνα νερού, το δάσος εδώ, το οποίο κατατμίστηκε σε πολλά, έτσι, και ουσιαστικά ένα δάσος είχε γίνει πολλά μικρότερα για να χωριστεί, να διαλυθεί και να διασπαστεί. Κάτι τέτοιο θυμίζει και εδώ. Εσείς μιλάτε όμως και για μια ενιαία έκφραση. Θα αναλάβετε μια πρωτοβουλία να γίνει μια σύσκεψη στα Γρεβενά, να μαζευτούν φορείς που συμφωνούν σε αυτά?
0: Βεβαίως θα το δούμε, θα μιλήσουμε και σαν περιφέρεια. Θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις, τις οποίες οφείλουμε να τηρήσουμε. Ναι. Θεωρώ ότι οι αποφάσεις είναι σύμφωνες και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί από εμάς, από περιφερειακούς συμβούλους, απαρτίζεται και είναι δίκαιο αίτημα το να γίνει. Δεν είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είμαστε μάλιστα θετικοί, αλλά να γίνει με μέτρο και με συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της περιοχής μας. Είμαστε υπερήφανοι για το ποτάμι μας, για τον Βενέτικο, το οποίο είναι το πιο καθαρό ποτάμι στην Ελλάδα, με φυσικές ομορφιές, με γεφύρια, με αθλητικές δραστηριότητες, κανόε καγιάκ και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι να εξελιχθεί σε ένα ποτάμι το οποίο, λοιπόν, μας ενδιαφέρει μόνο η οικονομική του προσφορά των εταιριών, οι οποίες θα κάνουν, λοιπόν, η γη και το νερό ανήκει στους δημότες εδώ, ανήκει στους πολίτες των Γρεβενών, ανήκει στους πολίτες όλης της Ελλάδος, οι οποίοι έρχονται με ζήλο και με θαυμασμό να απολαύσουν αυτή τη φυσική ομορφιά. Δεν μπορούμε να την καταστρέψουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, δεν είμαστε αντίθετοι σε όλα, λοιπόν, αλλά να δούμε μέχρι πού μπορούμε να γίνουν χωρίς να έχει τις επιπτώσεις.
1: Μάλιστα. Κατανοώ λοιπόν και καταλαβαίνω ότι θα προγραμματίζεται ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα μία σύσκεψη, συζήτηση με φορείς.
0: Δεν μπορώ να πω σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να πω τώρα τον προγραμματισμό μας. Όμως δεν θα μείνει έτσι σαν εγώ. Φτάσουμε, όχι κατά
1: τον ΑΠΕ. Αυτό που ήθελα να διευκρινιστεί είναι, θα έρθει ως θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή θα κάνετε κάποια σύσκεψη στα Γρεβενά? Τι είναι πιο προτιμότερο τώρα να γίνει?
0: Λοιπόν, προφανώς εδώ θα μεταξύ των φορέων και αυτό θα γίνει μια συνεννόηση, ούτως ώστε να γίνει μια οργανωμένη και όχι αποσπασματική κίνηση, ούτως ώστε να προστατέψουμε το ποτάμι μας.
1: Μάλιστα. Άρα να μην μείνουμε μόνο σε αυτό το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Συλλόγου Γρεβενιωτών, να υπάρξουν
0: σίγουρα
1: και άλλοι που θα τοποθετηθούν.
0: Σίγουρα, είναι πάρα πολύ. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια... Υπάρχει ήδη κινητοποίηση. Σας λέω ότι την 5η 12.30 ώρα έχουμε στην πλατεία των Γρεβενών συγκέντρωση. Είναι και η μέρα περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, οπότε άπτεται το θέμα των υδροηλεκτρικών, άπτεται σίγουρα των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Οπότε από σύμπτωση και είναι και μέρα περιβάλλοντος, θα γίνουν κάποιες ομιλίες, θα γίνει κάποια δραστηριοποίηση πάνω στο θέμα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν μπορώ να πω, γιατί δεν έχουν γίνει.
1: Προφανώς θα
0: ακόμα
1: πρέπει να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Πρέπει να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία.
0: Εννοείται, η τοπική κοινωνία θα είναι παρούσα στις αποφάσεις και λαμβάνεται πάντα υπόψη, και σαν περιφερειακή αρχή έχουμε πει επανειλημμένα ότι λαμβάνεται υπόψη η τοπική κοινωνία. Όχι οι ακραίες φωνές.
1: Ναι.
0: Όχι οι ακραίες φωνές. Δεν σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία είναι οι ακραίες φωνές. Όμως πάλι λέω ότι σίγουρα θα λειτουργήσει.

0: ληφθεί υπόψη και έχουν και δίκιο τώρα για 27 φράγματα. Λοιπόν, σε ένα μικρό ποταμάκι, δεν είναι κανένα τεράστιο ποτάμι ο Βενέζικος, ναι, ναι. Είναι υπερβολή.
1: Μάλιστα. Είναι υπερβολή. Κατάτμιση ποταμού, ναι, γίνεται, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Δεν ξέρω αν είναι ακραίο αυτό που λέω.
0: Γίνεται μετατροπή, έτσι, μετατροπή.
1: Δεν ξέρω αν είναι ακραίο, γιατί κάπου έχουμε χάσει γίνεται, και τον όρο ακραίο. Ακραίο λοιπόν, είναι αυτό που πάει να γίνει, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Ακραίο είναι αυτό που πάει να γίνει, όπως είπατε, σε ένα μικρό ποτάμιο σύστημα.
0: Εγώ
1: να γίνουν
0: 27
1: υδροελεκτρικά. Αυτό είναι το ακραίο.
0: Είπα οι ακραίες φωνές, λέω.
1: Οι ακραίες φωνές, κατανοητό. Όχι, λέω και το τι είναι ακραίο.
0: Είναι άλλο το γεγονός, σαν γεγονός, αν είναι ακραίο, αλλά είναι και άλλο οι ακραίες φωνές.
1: Ναι, ναι,
0: εγώ
1: κατανοητό.
0: Πάλι επαναλαμβάνω ότι συντάσσομαι και είμαι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας και σαν μέλος της περιφερειακής, μάλλον της Επιτροπής Περιβάλλοντος, δεν έχουμε ψηφίσει κανένα φράγμα να γίνει σαν καμία... κανένα υδροελεκτρικό σταθμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, και νομίζω ότι η ψύχρεμη φωνή λέει αυτό που τονίσατε προς την αρχή της τηλεφωνικής αυτής επικοινωνίας, ότι καλοδεχούμενες οι όποιες επενδύσεις που αφορούν ΑΠΕ, αλλά να μην συμβάλλουν στην άναρχη, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη σε νατούρα περιοχές, σε ποτάμια, σε λίμνες και σε περιοχές που αξιοποιούνται διαφορετικά, έτσι.
0: Έχω πει επανειλημμένα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις ΑΠΕ. Οποιαδήποτε όμως, να σας πω το εξής, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται στο φυσικό περιβάλλον, ακόμα και μια καλή βαμπάμε να κάνουμε μέσα στο δάσος, έχει περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε όλα.
1: Ναι. Μήπως η μη ύπαρξη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, μήπως η μη ύπαρξη του ειδικού χωροταξικού δεν διευκολύνει.
0: Εννοείται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί, γιατί το ειδικό χωροταξικό... Εννοείται ότι θα βάλει κάποιους...
1: Ναι, θα έβαζε κάποιους κανόνες. Εδώ και 6 χρόνια έπρεπε να υπήρχαν αυτοί οι κανόνες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
1: Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, και με τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, τον κύριο Γιάννη Τσακνάκη, με τον οποίο μιλήσαμε για αυτήν την εξέλιξη σχετικά εκεί με τα 27 υδροελεκτρικά στο Βενέτικο και την αντίδραση.
2: Επιδοτής μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφαφημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Τον ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος, όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμυράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμυράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κύριος Σαμιράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο. Παγιές κόμμα δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφινων συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
4: Διαφημίσεις.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε...

0: δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. Ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πέλεκων 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, τον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Εμμυράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος, του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική Αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Ο πρώτος αμφίδρομος αγωγός στην Ελλάδα που θα μεταφέρει φυσικό αέριο αλλά και υδρογόνο, που είναι το καύσιμο του μέλλοντος, είναι πλέον γεγονός και τερματίζει στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στον Περδίκα Εορδέας. Είναι μήκους 157 χιλιόμετρων και σε πρώτη φάση θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τον κεντρικό αγωγό του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, με τον οποίο συνδέεται στην περιοχή των Τρικάλων Ημαθίας. Ο αγωγός, τα εγγένεια του οποίου έγιναν χθες, θα εξυπηρετεί εκτός των άλλων τη Βέρεια, την Άουσα, τη Σκίδρα, την Έδεσσα και την έδεσα σε πρώτη φάση. Το φυσικό αέριο θα μεταφερθεί με αγωγό χαμηλής πίεσης στη Φλόρινα, όπου ήδη είναι έτοιμη για να το χρησιμοποιήσει κυρίως στη θέρμανση των σπιτιών και των επιχειρήσεων, ενώ αμέσως μετά θα μεταφερθεί στον πρώην ατμοηλεκτρικό σταθμό Καρδιάς προκειμένου να παραχθεί θερμική ενέργεια για τις τηλεθερμάνσεις Κοζάνης Πτολεμαΐδας Αμιντέου. Σε δεύτερη φάση, το φυσικό αέριο θα φτάσει και στην μονάδα 5 του ΑΕΣ Πτολεμαΐδας, η οποία δεν θα λειτουργεί πλέον με λιγνίτη. Ξεκινάει από το ερχόμενο Σάββατο η επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, θα εκτελούνται δύο ζεύγια απευθείας δρομολογίων ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα και αντίστροφα, με ενδιάμεσες τάσεις σε Σύνδο, Άδενδρο, Πλατεία, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα, Άρνησα και Αμίντεο. Την έντονη ανησυχία και αντίδραση των κατοίκων στα Γρεβενά προκαλεί ο σχεδιασμός για την κατασκευή 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενετικό ποταμό. Στο κοινό ψηφισμά τους, 24 φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού αναλύουν την υψηλή περιβαλλοντική αξία του Βενετικού ποταμού, αναφέρουν ότι η τμηματική αδειοδότηση και κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, η οποία παραβλέπει την ήδη υπάρχουσα ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τον Βενετικό, μπορεί να έχει σωρευτική ζημιά ξεχωριστών παρεμβάσεων που θα επιβαρύνουν το ζωντανό οικοσύστημα του ποταμού με μη αναστρέψιμες οικολογικές επιπτώσεις. Ζητούν αξιολόγηση της σωρευτικής επίπτωσης όλων των μικρών υδροηλεκτρικών έργων με μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα στη λεκάνη απορροής του Βενέτικου ως μια συνολική επέμβαση στον ποταμό και όχι ως μεμονωμένες περιπτώσεις. Το θέμα ως ερώτηση έθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Την αντίθεσή του εξέφρασε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών Ιωάννης Τσακνάκης. Μια πρώτη αντίδραση στην πρόθεση της ΔΕΗ για κατάργηση της βάρδιας χαρακτηρίζει το Σωματείο Σπάρτακος στη χθεσινή του κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Όπως κάνει γνωστό το Σωματείο, την ώρα που ο αγώνας για την πλήρη επαναφορά της βάρδιας συνεχίζεται, ο αρχικός σχεδιασμός μετά για τη χθεσινή δράση μεταβάλλεται. Συγκεκριμένα από τις 8 Ιουνίου, από πενθήμερο 8ωρο, η βάρδια θα πάει πρωί και απόγευμα. Νέα κινητοποίηση πραγματοποιεί το Σωματείο Εργατοτεχνητών εργαζομένων στην ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου κήρυξε 3 ώρες στάση εργασίας για αύριο από τις 7 έως τις 10 το πρωί σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ, καλώντας παράλληλα τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διοικητήριο του Νότιου Πεδίου στις 7 το πρωί. Η πυροσβεστική υπηρεσία στη Δυτική Μακεδονία χρειάζεται στελέχωση, χρηματοδότηση και αναβάθμιση υποδομών για να ανταπεξέλθει στις υφιστάμενες και τις νέες προκλήσεις. Αυτό δήλωσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιόπη Βέτα μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην πυροσβεστική υπηρεσία Κοζάνης αλλά και στην 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων. Η βουλευτής έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη να υλοποιηθεί άμεσα η εξαγγελία για προμήθεια και διάθεση πυροσβεστικού πτυτικού μέσου στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά και για την ανάγκη δημιουργίας τοπικής ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών. Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη για το νέο ενιαίο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτίριου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν επίσης η υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση στην περιφέρεια της χρήσης του ακινήτου και των κτηριακών εγκαταστάσεων του πρώην κτηνιατρικού εργαστηρίου Κοζάνης. Ο τρόπος δημοπράτησης για την προμήθεια νέου εναέριου αναβατήρα για το χιονοδρομικό κέντρο της Βίγλας προϋπολογισμού δαπάνης 11.110.000 ευρώ και ο τρόπος δημοπράτησης και εκτέλεσης των έργων, συντήρηση οδικού τμήματος Αγία Παρασκευή Νίκη και υποδομές οδοποιίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Η εξειδίκευση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του προγράμματος Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Σερβίων Χρήστου Ελευθερίου με τη συμμετοχή κλιμακίου της Άγκο και στελεχών του Δήμου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Σερβίων, η υψηλή ετοιμότητα των μελετών που έχουν εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία εξασφαλίζει ισχυρό πλεονέκτημα για την ταχεία έγκριση και την άμεση υλοποίηση έργων στο Δήμο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη βελτίωση της εισόδου και των υποδομών του γυροκομείου Καστοριάς για άτομα με αναπηρία. Ο αγιασμός με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου θα τελεστεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου. Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο Αμιντέου Ιωάννη Λιάση και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας το εργολαβικό συμφωνητικό για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης στην τοπική κοινότητα Κέλης. Πρόκειται, όπως χαρακτηρίζει ο Δήμος, για ένα σημαντικό έργο υποδομής, το οποίο αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση του δικτύου ίδρυυσης της Κέλης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την ασφαλέστερη, αποδοτικότερη και πιο αξιόπιστη υδροδότηση της τοπικής κοινότητας. Πολεμικό υλικό του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες σε εγκατελειμμένο σπίτι στο Καλοχώρι Καστοριάς βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Συγκεκριμένα βρήκε 9 χειροβομβίδες και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσε ισχύρη αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Εκδήλωση με τίτλο «Υπερυπολογιστές και ψηφιακή κυριαρχία» διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Digital World Summit Greece σήμερα από τις 6.30 έως τις 9 το βράδυ στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημίου Πολιτιζέπ Κοζάνης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι υπερυπολογιστές, η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές που επηρεάζουν πλέον την έρευνα, την εκπαίδευση, την οικονομία και τη στρατηγική ανάπτυξη. Δράση για την ημέρα πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου πραγματοποιεί το Κέντρο Υγείας Φλόρινας στο Δήμο Πρεσπών. Μέσα του Κέντρου Υγείας θα βρίσκονται αύριο στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Λευκώνα από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι για τη διενέργεια Test PAP. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών, ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες που διαθέτουν άμκα. Για πληροφορίες και ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Υγείας Φλόρινας. Το πρώτο βραβείο ΕΡΤ3 στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης απέσπασε το φορτηγό της ποίησης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης ως η καλύτερη παράσταση διπεθέ της χώρας. Το βραβείο που θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά σε συνεργασία της ΕΡΤ3 με τον ιστότοπο Κουλτουροσούπα που διοργανώνει τα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης έχει ως στόχο να αναδείξει και να τιμήσει το έργο των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της Ελλάδας και τη συμβολή τους στον πολιτισμό της περιφέρειας. Η βράβευση έγινε από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Τη μουσικοθεατρική παράσταση Μάνος Χατζηδάκης «Δύο θεατρικοί μύθοι» παρουσιάζουν ο Σύνδεσμος Φίλων Μουσικής στο Δημοτικό Οδείο, η Πολυφωνική Χοροδία και ο Σύλλογος στο Βόρειο Πεδίο Πτολεμαϊδας σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Το παραμύθι χωρίς όνομα και ο Ματωμένος Γάμος, δύο εμβληματικά έργα που σφραγίστηκαν από τη μουσική του Χατζηδάκη, ζωντανεύουν μέσα από την Πολυφωνική Χοροδία και το μικρό οργανικό σύνολο των καθηγητών του Οδείου και τη φωνή της Καλλιόπης Βέτα. Αρχίζουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου οι μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων με αναφορές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παράδοση. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστα θα γίνουν τα εγγένεια δύο εκθέσεων. Της έκθεσης φωτογραφιών με τίτλο «Μνήμη και διαδρομές για τη στήνη της Διασποράς 19ος-20ος αιώνας» και της έκθεσης φορεσιάς με τίτλο «Μνήμη και παράδοση, αυθεντικές φορεσιές της Σιάτιστας». Θα ακολουθήσουν σχετικές με το θέμα των εκθέσεων ομιλίες. Το νέο συγγραφικό έργο του διδάκτορα πολιτικής οικονομίας Κώστα Παυλίτσα με τίτλο «Η κοσμοπολιτεία των ψυχών» θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Δέσποινας Ντίνα με τίτλο «Μετά» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια αθλητική είδηση, καθώς η φιέστα ανόδου της ομάδας των Σιρήνων Γρεβενών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών Χρήστος Ευαγγελόπουλος. Στην εκδήλωση θα γίνει η απονομή κυπέλου από την ΕΠΟ και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών για την άνοδο των Σιρήνων στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου πρώτης εθνικής κατηγορίας των γυναικών. Και με την αθλητική αυτή είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερθ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τζομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

φύγει έξω και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα.

0: Με τον Νίκο Πορτοκάλογλου λοιπόν και το τραγούδι που ήσουν φως μου ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί λοιπόν θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και βέβαια φέρνει θερμότερες μέρες, ανεβαίνει το θερμόμετρο, ζεσταίνεται η ατμόσφαιρα μέρα-μέρα. 26 λοιπόν σήμερα το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία. Ενώ και η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι ικανοποιητική στους 15 βαθμούς λοιπόν το θερμόμετρο, να πούμε βέβαια πως οι μετεωρολόγοι όπως κάθε μέρα, έτσι και για σήμερα το απόγευμα, προβλέπουν μια αναστάτωση και ίσως αυτή να φέρει και κάποιες ασθενείς βροχούλες. Είδομεν.
1: Απόψε χαλασμός θα γίνει. Θα στήσουμε ένα χορό. Μα είδα χορό.
2: Ξέρω, ξέρω. Το χορό του Ζαλόγκου.

0: Η πολύ δυνατή Λοκομόντο ήταν αυτή που ακούσαμε, ο Μάρκος Κούμαρης στο μαγικό χαλί. Και βέβαια είναι η ώρα να ξεκουραστείτε εσείς που διαβάζετε για τις πανελλαδικές. 2 μέρες μείνανε, τώρα βέβαια δεν έχει νόημα να κάνετε πολλά πράγματα. Ρίξτε το στο χορό ίσως. Οι ειδικοί προτείνουν βέβαια να ξεκουραστείτε πολύ, εσείς που έχετε διαβάσει όλο το χρόνο, να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας, να κοιμάστε καλά το βράδυ, να διατρέφεστε σωστά. Οι πανελλαδικές είναι πρώτο πυλόν. Αντιλαμβάνομαι βέβαια την αγωνία και τη δική σας των παιδιών αλλά και των γονιών που στέκουν εκεί δίπλα τους μήπως και ζητήσουν κάτι τα παιδιά και έχουν και την ίδια αγωνία, να μην σας πω και περισσότεροι από τους υποψήφιους. Να πούμε λοιπόν ότι 29 του μηνός την Παρασκευή θα δώσουν το πρώτο μάθημα που είναι νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η υποψήφοι του Γενικού Λυκείου. Στα νέα ελληνικά θα εξεταστούν και οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, αλλά το Σάββατο 30 Μαΐου. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, και μη στεναχωριέστε αν δεν γράψετε καλά, δεν χάθηκε τίποτα.
1: Εσύ, Γιάννη.
2: Την έγραψε την έκθεση που είπαμε.
1: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, εδώ τόσο από σήμερα στρώνεται στο διάβασμα. Δεν έχει εξόδους, τίποτα.
1: Πολύ μελέτη, χαλάει τα μάτια, μπαμπά.
3: Θα φύγω μόνο να τα σιγουρευτώ ότι έχει στρωθεί στο διάβασμα. Διαφορετικά δεν το κουνάω ρούπι. Θα σου γίνω βεντούζα.

0: Ένα παλιό τραγούδι λοιπόν που ακούγαμε εμείς όταν πηγαίναμε σχολείο πολλά χρόνια πριν, από τον Πασχάλ και τους Ολύμπιας, το ακούσαμε τώρα με τη συμμετοχή και τον Going Through. Για τα ωραία χρόνια τα σχολικά που όλοι περάσαμε, αλλά δεν το καταλαβαίναμε τότε ότι ήταν ωραία. Τώρα πάμε να ξετυλίξουμε τη μέρα μας, να δούμε τι άλλο φέρνει. Η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ η σημερινή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μάρκετινγκ για να αναδείξει το ρόλο του κλάδου αυτού στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Αλλά επίσης και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές του τομέα του μάρκετινγκ. Τώρα ο απόλυτος στόχος της ειδικότητας αυτής είναι να ικανοποιεί τη ζήτηση των καταναλωτών πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές και να δημιουργεί έσοδα για μια επιχείρηση. Η πρακτική βέβαια υπάρχει εδώ και χιλιετίες, αλλά ο όρος marketing με τη τρέχουσα έννοια του έγινε δημοφιλή στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ το marketing ως γνωστικό αντικείμενο άρχισε να αναπτύσσεται αμέσως μετά. Η Διεθνής πάλι μέρα marketing δημιουργήθηκε το 2023.
1: Ρε πάνω! Βρε Στιφάδο, έφαγες και τον έβγαλες. Ρε παιδάκι μου, για κοίταξε με καλά. Βρε, δε σου είπα να πάρεις τη μέσα από μια, από δυο, από τρεις μεριές. Εσύ πήγες και αγόρασες.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Αφού τα βρήκαμε την πρώτη, γιατί να τρέχω σε τρεις μεριές?
1: Να σου αστράψω μια να μην βρει παπάσα θάψη.

0: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας ήταν αυτός που ακούσαμε, ο δρόμος της ανηφοριάς, και πάμε στην επόμενη ημέρα που μας έρχεται σήμερα. Είναι η ημέρα επίγουσας ιατρικής. Τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Μαΐου με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο την προώθηση του δικαιώματος στη δωρεάν, υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η επίγουσα ιατρική ασχολείται με τη φροντίδα τραυμάτων ή ασθενειών που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι ιατροί επειγόντων περιστατικών, οι νοσηλευτές, οι διασώστες και το λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό πρώτης γραμμής φροντίζουν ασθενείς όλων των ηλικιών χωρίς ραντεβού, συχνά σε καταστάσεις ζωής και θανάτου. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων. Δεν ασχολείται σαφώς με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στη πρωτοβάθμια ή την εξειδικευμένη περίθαλψη. Η μέρα επίγουσας ιατρικής, η σημερινή.
1: Μα γιατί αργούνε τόσο?
2: Ξέρεις κανένα γιατρό να εντάξει την ώρα?
1: Δεν φτάνει να μου πεις.

0: Η Ρένα Μόρφη με τον Μάρκο Κούμαρη ήταν και στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και τώρα πάμε σε μια γυναίκα που δεν ήταν ηθοποιός, δεν ήταν τραγουδίστρια, δεν ήταν χορεύτρια. Ήταν όλα μαζί, είναι όλα μαζί. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1933. Το ήταν αναφερόταν στην καριέρα της που έχει σταματήσει. Μιλάμε για τη Ζωή ή Ζωζό όπως την ξέρουμε εμείς, Σαπουντζάκη. Η οποία είναι μία κατηγορία από μόνη της. Και η οποία εμφανίστηκε στο Σανίδι από ηλικία 7 μόλις ετών. Από τις αρχές της δεκαετίας του 50 όμως και όταν πήγε στην Αθήνα, η Ζωζό Σαπουντζάκη κυριάρχησε στις θεατρικές σκηνές της επιθεώρησης και αργότερα στις πίστες των νυχτερινών κέντρων. Έμαθε τον Έλληνα να τα σπάει όταν διασκεδάζει, πήρε το μικρόφωνο και ανέβηκε και κατέβηκε στον κόσμο να τραγουδήσουν παρέα, ανέβαινε στα τραπέζια, προκαλούσε όσο λίγες. Ήταν ένας σκέτος πειρασμός για τους άντρες εκείνης της εποχής. Στο κινηματογράφο οι εμφανίσεις της ήταν λιγοστές, μόλις 11. Η Ζωζό Σαπουντζάκη λοιπόν έχει σήμερα τη τιμητική της, έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Ο Μιχάλης έχει καλό σκοπό.
2: Τι καλό σκοπό, τι καλό σκοπό, πιο καθαρά.
1: Να, ενδιαφέρεται για μένα. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη μου?
3: Έτσι πώς δηλαδή?
2: Και αφού είναι καλό παιδί και ενδιαφέρεται για σένα, γιατί δεν έρχεται να ζητήσει το χέρι σου?
3: Τι να του κάνω το χέρι της, έχω χέρι εγώ.
1: Θα έρθει, πώς δεν θα έρθει? Έτσι δεν είναι, Μιχάλη μου?
3: Όχι, ναι, όχι.
1: Ξέρετε μου, εντάξει, ο Μιχάλης είναι τίμιος άντρας και μ' αγαπάει. Και χωρίς να το ζητούσε, εσύ πάλι θα ερχόταν. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη μου?
3: Όχι, όχι. Ναι, ναι!
2: Φίνα, θα σε περιμένω αύριο. Φαίνεσαι παιδί της πιάτσας και θα συμφωνήσουν οι χαρακτήρες μας.
3: Κι εγώ αυτή την έννοια είχα. Λέω θα συμφωνήσω με το στρατάκο, δεν συμφωνήσω.

0: Αυτή ήταν η Ζωζό Σαμπουτζάκη και στο τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε τώρα να θυμηθούμε έναν άλλον ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου που διακρίθηκε κυρίως σε δεύτερους ρόλους και που έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1995. Γιάννης Παπαδόπουλος το όνομά του, εμείς τον ξέρουμε σαν Ζανίνο. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1923. Να πούμε βέβαια πως το κινηματογράφο έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1960. Έπαιξε σε εμπορικές κωμωδίες δίπλα κυρίως στο Θανάση Βέγκο. Ενώ πέρα από τις 83 περίπου ταινίες που γύρισε στην Ελλάδα, συμμετείχε και σε αρκετές του εξωτερικού. Όπως είπαμε και πριν, έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1995.
1: Καράτε λέγεται και είναι απλό. Στο χτύπημα με το χέρι, η παλάμη πρέπει να είναι τεντωμένη. Τα δάχτυλα κολλημένα καλά και το χέρι να κατεβεί αστραπιαία και ίδια σαν το δικό μου. Χα! Με το κεφάλι, δυο πράγματα. Μεγάλη ταχύτης και αυτοσυγκέντρωση. Στο καράτε είμαι ανένδοτος και θα επιμείνω. Γιατί όποιος κατέχει την τέχνη του καράτε είναι ακτύπητος και εξουδετερώνει ευκαιρό στον αντίπαλο. Βουβού, είσαι αντίπαλο.
2: Μάλιστα.

Στις 22 Μαΐου του 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης παρέστηκε και μίλησε για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος της εκδήλωσης δέχτηκε δολοφονική επίθεση σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Τραυματίστηκε σοβαρά και έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1963 σε ηλικία 51 ετών.

πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα.

Με το τραγούδι αυτό του Νικολάσιμου που ακούσαμε από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από μας ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Ιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι συλληφθέντες για το κύκλωμα στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις με λία 3 εκατομμύρια ευρώ. Εμπλέκονται 116 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη η εξάρθρωση άλλης πύρας που άρπαξε πάνω από 5 εκατομμύρια από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. 17 οι συλληφθέντες, περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση τρίχρονου κοριτσιού. Μετά από διακοπή ενός μήνα, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί η εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με το μεγάλο θέμα, καθώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτουν οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι έφτασαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά και άμεσα οδηγήθηκαν στα γραφεία της Εισαγγελίας. Υπενθυμίζεται πως στην Κρήτη η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI περιλαμβάνει 138 άτομα με 22 συλληφθέντες μεταξύ τους. Σημειώνεται πως σε 18 εκ των εμπλεκομένων έχουν παγώσει μάλιστα οι λογαριασμοί. Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως και τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων, αυτή τη φορά στη Βόρεια Ελλάδα. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Η ζημία για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε όμως εμείς στα βασιλικά τώρα εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής, και εκεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι αγανακτισμένοι και θέλουν μάλιστα τα χρήματα να δίνονται στους πραγματικούς αγρότες. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή που έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι από τα βασιλικά, από εδώ το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, το γραφείο. Το βασικό γραφείο, γιατί στο Λαγκαδά είναι το παράρτημα, λειτουργεί κανονικά και μάλιστα είχαμε και νέο έλεγχο από την αστυνομία. Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν εδώ στο γραφείο, το επισκέφτηκα και ζήτησαν και πήραν συγκεκριμένες δηλώσεις αγροτών προκειμένου να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι και αυτοί να γίνουν αντιστοίχηση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Να σου πω ότι οι αγρότες είναι αγανακτισμένοι και αυτό γιατί ζητούν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποδοθούν τα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αγροτικές καλλιέργειες και απλά ουσιαστικά έπαιρναν τις επιδοτήσεις χωρίς ωστόσο να είναι αυτοί οι δικαιούχοι. Μάλιστα να σου πω ότι κάποιοι από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων που έχουν ήδη συλληφθεί τονίζουν ότι δεν έχουν καμία ιδέα για όσα τους κατηγορούν. Και μάλιστα υπάρχει μια περίπτωση αγρότησας η οποία όπως ανέφερε στον συνήγορό της είχε ουσιαστικά μόνο ένα αγροτεμάχιο και αυτό για να παίρνει την αγροτική σύνταξη. Δεν αποκλείεται μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων εδώ στα Βασιλικά να έχουμε και νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα. Ενώ στο Λαγκαδά όπου εκεί εμπλέκονται άλλα 300 αφημοί η τοπική κοινωνία όπως ανέφερε γνώριζε, ήταν κοινό μυστικό εκεί και γνώριζαν αρκετή την κομπίνα που γινόταν με τα ορφανά αγροτεμάχια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για τη μεγάλη αυτή υπόθεση, μίλησε στο Earth News η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία δήλωσε πως δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις της αστυνομίας και σε άλλες περιοχές. Ας την ακούσουμε.
2: 4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019, τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα. Για να καταλάβετε, οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις αφημί, από τους οποίους προκύπτουν περίεργα αφημί τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που κάνει η υπηρεσία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε αντίστοιχες επιχειρήσεις της ελληνικής αστυνομίας και μάλιστα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε άλλες περιοχές της χώρας. Όλο αυτό έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Και πρέπει να επισημάνω ότι είναι τεράστια η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις. Αρχικά οδηγούνται στην τοπική η εισαγγελία, η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή, και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθεί την Πέμπτη για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στα Χανιά, καθώς ενώπιον των εισαγγελικών αρχών των Χανίων οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη βαριά κακοποίηση του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο Περικλής Κουκλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Να ξεκινήσουμε με το ευχάριστο όσο μπορεί να είναι της υπόθεσης, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν από το Πανεπιστημιακό ότι το κοριτσάκι εμφανίζει ευτυχώς σημάδια βελτίωσης στην υγεία της. Υπάρχει η αίσθηση ότι αρχίζει να επανακάμπτει η υγεία σε σχέση με το πώς πήγε στη ΜΕΘ και εξακολουθεί βέβαια να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Και αναμένεται τις επόμενες ώρες οι γιατροί να έχουν και επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του οργανισμού της. Τώρα, σήμερα εδώ στα δικαστήρια Χανίων όπου βρισκόμαστε αναμένεται να οδηγηθούν εδώ και η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, φερόμενος ακόμα ως πατέρας του κοριτσιού, διότι η υπόθεση είναι πολύ περίπλοκη, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Έτσι, το πώς απαρτίζεται η οικογένεια, ποια παιδιά είναι.
0: Ποια είναι τα μέλη της οικογένειας
3: ακριβώς,
0: ουσιαστικά.
3: Ακριβώς,
0: ναι.
3: Ακριβώς. Ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς ακριβώς στο κάθε ένα από τα μέλη της οικογένειας. Mm-hmm. Αναμένεται να βρεθούν εδώ για να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες, διότι έχει υπάρξει κακουγερματική δίωξη σε βάρος τους για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του τρίχρονου κοριτσιού. Αναμένεται να ζητήσουν και οι ίδιοι προθεσμία να απολογηθούν σε δεύτερο χρόνο, ώστε να, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Συνήγορη Περάσπισης του 27χρονου, πρέπει να υπάρξει χρόνος για να αναλυθεί, να διαβάσουν, να μελετήσουν τη δικογραφία. Ενώ παράλληλα η 25χρονη μητέρα χθες στο αυτόφορο πλημμυλιοδικείο Χανίων καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ψευδούς δήλωσης στοιχείων για τα παιδιά που φέρεται να ήταν στην, να είχαν δηλωθεί στον ΑΜΚΑ της, στο σύστημα δηλαδή, ως δικά της παιδιά. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε στους αστυνομικούς ότι όταν τη ρώτησαν ποια είναι αυτά τα παιδιά που είναι, ότι είχαν φύγει για τη ζωή και μάλιστα κατά τη διάρκεια την τρυφερή ηλικία μεταξύ της γέννησης και του ενός έτους, και όπως η ίδια φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή. Η ίδια δεν ήθελε να έχει συνήγορο, δεν υπήρξε νομική παράσταση για την υπεράσπισή της και ζήτησε μάλιστα από την ΕΘΡΑ να εκτίσει την ποινή της στη Βουλγαρία, κάτι το οποίο προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι εφικτό κατά πόσο καταλαβαίνουμε από τις νομικές διαδικασίες. Τώρα σήμερα αναμένεται να γίνει αυτό έτσι ώστε και οι δύο να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες και σε δεύτερο χρόνο να κληθούν να απολογηθούν. Αναμένουμε τα νεότερα. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει η 25χρονη, παρά μόνο ο 27χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δικάζεται το αυτόφορο επίσης πλημμυλιοδικείο για την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των τεστ DNA στα υπόλοιπα παιδάκια τα οποία φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Περικλή.
3: Ναι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση για να διακριβωθεί αν και εφόσον είναι όλα παιδιά βιολογικά δικά της, της 25χρονης, και ποιος είναι ο πατέρας σε κάθε μία από τις άλλες περιπτώσεις των ανηλίκων που παραμένουν σωστά στο νοσοκομείο Χανίων, όπως είπες.
0: Ναι. Μιλάμε για τρία παιδιά ουσιαστικά, από όσο διαβάζω, τα οποία ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος 10 μηνών.
3: Ναι, και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και από την περιοχή που διαβιούσαν το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες, τραγικές, κατά τις οποίες έμεναν σε ένα θερμοκήπιο. Διαβιούσαν, που τους είχε παραχωρηθεί από έναν ιδιώτη, από έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, της ευρύτερης. Και μάλιστα, όπως μας είπαν, όπως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ για πληροφορίες και από μαρτυρίες, όλη η γειτονιά, οι περίοικοι, τους πήγαιναν και φαγητό και ρουχισμό για να μπορούν να επιβιώνουν τα παιδιά. Και μάλιστα, φέρεται ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, το 8 και κάτι έτη παιδάκι, φρόντιζε για τα υπόλοιπα, διότι ήταν πολλές περιπτώσεις που τα ανήλικα έμειναν μόνα τους στο θερμοκήπιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Τώρα, μετά από διακοπή ενός μήνα για να γίνουν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Σήμερα εξετάστηκαν μεταξύ άλλων αντιρρήσεις κατά των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας, και ο Κώστας Καντούρης που βρίσκεται εκεί θα μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι, και συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κατάθεσης των αντιρρήσεων από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, και μάλιστα αυτή την ώρα είχαμε ένταση στο ακροατήριο όταν ο συνήγορος της τότε Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων άρχισε να μιλάει για την ένσταση σχετικά με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης, και περιέγραψε την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση της εντολέως του, προκαλώντας την έντονη αντίδραση πρώτον του κυρίου Πλακιάτου, ανθρώπου που έχασε δύο κόρες και μία νησιά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε, είπε ότι τα λεφτά που παίρνετε είναι βρώμικα, ζήτησε να έρθει η ίδια η τότε πρόεδρος της ΡΑΣ στο δικαστήριο για να τη φέρετε εδώ. Ακούμε το βιογραφικό μιας δολοφόνου, είπε χαρακτηριστικά, αυτής που έβαλε σε φέρετρο τα παιδιά μας, σημείωσε ο κύριος Πλακιάς, και ακόμη και στην απόφαση της Προέδρου να απομακρυνθεί από την αίθουσα ο κύριος Πλακιάς, αντέδρασαν οι υπόλοιποι συγγενείς λέγοντας ότι έχει χάσει τρία παιδιά. Κατά τα άλλα, η διαδικασία μέχρι εκείνη την ώρα κινούνταν σε ήρεμους ρυθμούς. Οι εστάσεις για την παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κινήθηκε σε τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Η πρώτη από τους συνηγόρους υπεράσπισης πάντα, η πρώτη αφορούσε τους συνηγόρους τους υπεράσπισης των τεσσάρων σταθμαρχών, σε βάρος των οποίων κινήθηκε το δημόσιο, και εκείνοι στράφηκαν κατά του δημοσίου, οι υπερασπιστές τους, λέγοντας ότι το δημόσιο είναι αυτό που έχει τη βασική ευθύνη του δυστυχήματος. Το δημόσιο, ενώ μεγάλος ένοχος στα Τέμπη, είπαν χαρακτηριστικά, γνώριζε τις ελλείψεις του σιδηρόδρομου και δεν παρενέβαινε. Επομένως, δεν πρέπει να καταθέσει, πρέπει να αποβληθεί ως πολιτικός ενάγων, ως υποστηρικτής της κατηγορίας, ανέφεραν. Εκεί είχαμε και την αντίδραση της μητέρας της Κλαούντια Λάτα, της 20χρονης που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, όταν άκουσε το συνήγορο υπεράσπιση του σταθμάρχη να περιγράφει πώς ακριβώς τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση. Αντέδρασε η γυναίκα λέγοντας ότι ο ίδιος ο σταθμάρχης επέλεξε αυτή τη θέση μόνος του. Είχαμε τους συνηγόρους οι οποίοι διατύπωσαν τις εστάσεις τους όσον αφορά την υποστήριξη της κατηγορίας των συγγενών, αλλά μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρόκειται για τους συνηγόρους τριών συγκεκριμένων κατηγορουμένων. Για νομικούς λόγους ζήτησαν να απορριφθεί η πολιτική αγωγή όσον αφορά αυτό το αδίκημα, την παράβαση καθήκοντος, γιατί δεν συνδέεται με τη ζημία των συγγενών όπως κρίνουν. Και οι περισσότεροι συνήγοροι διατύπωσαν την έστασή τους για την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων και της Ένωσης Μηχανικών Έλξης. Ειδικά για τους δικηγορικούς συλλόγους υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει το δικαστήριο. Δηλαδή, αυτό που διατυπώνουν είναι ότι με την παράστασή του ο κάθε δικηγορικός σύλλογος θεωρεί ότι πρέπει να καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, επομένως βρίσκεται απέναντί τους, και έτσι όμως υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο οι ίδιοι οι δικηγορικοί σύλλογοι υποστηρίζουν. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο στη συνέχεια και θα αποφασίσει αν πρέπει οι δικηγορικοί σύλλογοι ή όχι να μείνουν. Μάλιστα, διατυπώθηκε και το εξής ερώτημα από τους υπερασπιστές. Είπαν ότι δεν υπήρχαν άλλες μεγάλες δίκες κοινωνικού ενδιαφέροντος, άλλες δίκες μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος για να κάνει παρόμοια παράσταση ή να κάνουν παρόμοια παράσταση οι δικηγορικοί σύλλογοι. Δηλαδή, όπως το μάτι, οι ζήμες, τα εξοπλιστικά, ο ΠΚΠ, αναφέρθηκαν διάφορες υποθέσεις. Και αυτό προκάλεσε λίγο την αντίδραση του πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος είναι εδώ. Περιμένουμε να τοποθετηθεί και ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών, όχι σήμερα, αφού πάρει όλες τις παραστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, όπως είπαμε, έγιναν οι εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας στο κτίριο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα, έτσι ώστε να συνεχιστεί σήμερα η δίκη των τέμπων. Να πάμε και στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είχαμε νέα διάταξη στη δίκη για τα τέμπη και αυξήθηκε βεβαίως η συνολική επιφάνεια σε 452 τετραγωνικά από τα 283,7 τετραγωνικά μέτρα που ήταν. Μιλάμε για την έκτη συνεδρίαση σήμερα αυτής της δίκης που ξεκίνησε βεβαίως και έχουν, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, έχουν οριστεί άλλες 10 δικάσιμες από τον Ιούνιο μέχρι και την 1η Ιουλίου. Στις 2 και 3 Ιουνίου θα έχουμε επίσης συνέχιση της ακροματικής διαδικασίας, στις 9 και 10 Ιουνίου, στις 16 και 17 Ιουνίου, 23 και 24 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Ουσιαστικά το διάστημα του μηνός αυτού από την επόμενη Δευτέρα που θα τρέξουν οι διαδικασίες, έχουμε 10 συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στο συνεδριακό χώρο του κέντρου Γεώπολης στη Λάρισα που έχει διαμορφωθεί ειδικά και βεβαίως όπως είπε και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Καντούρης, το ενδιαφέρον βεβαίως τρέφεται περισσότερο στις ενστάσεις. Η κυρία Κωνσταντοπούλου από την πλευρά της βεβαίως έκανε λόγο για αποσπασματική παρέμβαση, σχολιάζοντας βεβαίως την παρέμβαση του δημοσίου που στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ και των σταθμαχών που εμπλέκονται στην διαδικασία βεβαίως την μοιραία βραδιά που έγινε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ενώ, όπως είπε, θα έπρεπε το δημόσιο να στραφεί και κατά των 36 κατηγορουμένων και η ίδια είπε ότι γίνεται προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αφήνοντας εκτός κάδρου πολιτικά και διοικητικά στελέχη. Η διαδικασία βεβαίως συνεχίζεται δίκη, κυρίες και κύριοι, και σαφώς με τη διαμόρφωση αυτή είναι καλύτερες οι συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ακροαματικές διαδικασίες και συνεργάσεις του Δερμενού Συνθετήτου Κακουργημάτων Λάρισα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Γιάννη. Κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου προκαλεί εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των πιθήκων στα Ιωάννινα. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου τώρα θα μας ενημερώσει. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ένας 45χρονος νόσει με ευλογιά των πιθήκων, προκαλώντας έτσι την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών της Ηπείρου. Πρόκειται για 45χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και μετά την εμφάνιση των ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις που επιβεβαίωσαν την νόσο. Ενεργοποιήθηκαν βέβαια άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη μονάδα λιμωδών του νοσοκομείου που νοσηλεύεται σε απομόνωση. Ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, για την ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ζωή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα του στελέχους είχε καταγραφεί στη χώρα μας το Νοέμβριο του 2025. Η νόσος αυτή είναι μια σπάνια υιογενής λίμωξη, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα που απαντώνται σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μετά από δάγκωμα ή γρατζουνιά μολυσμένου ζώου και σπανιότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία για το κοινό, όπως διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι, καθώς ο 45χρονος βρίσκεται σε απομόνωση και ήδη χνηλατούνται όλες οι επαφές.
0: Μάλιστα, Βάσο, έχουμε γνώση αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει νοσήσει είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό?
6: Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τέτοια στοιχεία. Φαντάζομαι ότι αυτά θα προκύψουν από την ιχνηλάτιση που κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΔΗ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Τώρα έχουμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Βίκη, για το θέμα μίλησε πρόσφατα ο αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για αυτά τα θέματα, Σπύρος Ζαχαριάς, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που αναφέρθηκε για την υποψία τότε κρούσματος ευλογιάς προβάτων σε εκμετάλλευση που βρίσκεται σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Τελικά το κρούσμα μετά και τις εξετάσεις αίματος υφίσταται στην εκτροφή. Είναι 100 πρόβατα αυτή η εκτροφή. Ήδη, Βίκη, εφαρμόζεται το σχετικό πρωτόκολλο. Σήμερα θανατώνονται τα πρόβατα. Γίνεται η χνηλάτιση, δημιουργούνται οι ζώνες. Υπενθυμίζουμε ότι η νόσος της ευλογιάς είναι υιογενής, υποχρεωτικής δήλωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει σοβαρά το σχετικό ζωικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία της χώρας. Εφαρμόζεται λοιπόν το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης. Και βέβαια αυτό επιβάλλει θανάτωση όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών, της εκμετάλλευσης, άμεσα και επιτόπου, λόγω και της υψηλής μεταδοτικότητας, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου σε άλλες εγκαταστάσεις με ογοπρόβατα. Υπάρχει μια ανησυχία γιατί δίπλα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση υπάρχει και άλλη εγκατάσταση. Mm-hmm. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια η ευλογιά των προβάτων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σχεδόν ταυτόχρονα εξελίχθηκαν σήμερα το πρωί 4 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νοτίως της Κρήτης. Συνολικά διασώθηκαν 160 μετανάστες από στελέχη του λιμενικού σώματος και της Frontex, ενώ στις επιχειρήσεις συνέδραμαν και παραπλέοντα πλοία. Από την Έρτηρα Κλείου θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο.
8: Πράγματι τα περιστατικά είναι απανωτά τις τελευταίες ώρες και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση από το λιμενικό σώμα και τη Frontex, αλλά και τις τοπικές αρχές, κυρίως τους αυτοδιοικητικούς που καλούνται όταν οι άνθρωποι αυτοί βγουν στην στεριά να καλύψουν τις πρώτες βασικές ανάγκες και να κανονίσουν τις μεταφορές, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, που θα παραμείνουν για την προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας. Συνολικά από τα ξημερώματα είχαμε 4 επιχειρήσεις σε Ιεράπετρα και καλούς λιμένες. Μάλιστα υπήρχε συνδρομή και δυνάμεων της Frontex αλλά και πλοίων εμπορικών που έπλεαν στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα άτομα που εντοπίστηκαν έχουν διασωθεί και είναι σώα στα λιμάνια των καλών λιμένων και της Ιεράπετρας και προβλέπει τη μεταφορά τους στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ένα αέρια μέσα, κυρίως drone της δύναμης Frontex που εδρεύει στην Κρήτη μαζί με τα περιπολικά του λιμενικού σώματος. Μιλάμε περίπου για 160 άτομα σε αυτές τις 4 περιπτώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν και αρκετά ανήλικα άτομα μέσα σε αυτούς και αναμένεται η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τα περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες από στελέχη του λιμενικού σώματος, όσο επικρατούν αυτές τις καιρικές συνθήκες, και από εδώ και πέρα βέβαια ο καιρός θα είναι καλός κατά κανόνα, αναμένεται αύξηση στις μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφήσασε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, με οδηγίες πρόληψης αλλά και προστασίας από τον αυθόδη πυρετό που θα απευθύνεται στους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, θα τοποθετηθεί σε στοχευμένα σημεία όπως συνοριακούς σταθμούς, λιμάνια και πύλες εισόδου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Κτηνιατρικής τελεί σε εγρήγορση, διότι ως γνωστόν το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκτός από την χώρα μας, στη Μυτιλίνη, κρούσματα αφθόδου πυρετού είχαν εντοπιστεί και στην γειτονική Τουρκία, σε μικρή μάλιστα απόσταση από τα σύνορα. Έτσι λοιπόν και εν ώψη των αυξημένων μετακινήσεων του καλοκαιριού, διότι ο αυθόδης πυρετός που προσβάλλει βοηδή, εγωπρόβατα και χείρους είναι πολύ πιο μεταδοτικός από την γνώριμή μας περισσότερο ευλογιά, διότι μεταδίδεται ακόμη και με τον αέρα, λαμβάνονται έξτρα μέτρα. Πέρα από τα μέτρα λοιπόν πρόληψης και ελέγχου των ζωονόσων, πέρα από την ενημέρωση για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια εστιάζει με έμφαση στην ενημέρωση για τον αυθόδη πυρετό. Έτσι λοιπόν θα διατίθεται ενημερωτικό υλικό διαδικτυακά από την επίσημη ιστοσελίδα της, το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς και θα αναρτάται στον ιστότοπο της περιφέρειας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, τελικά εν ώψη καλοκαιριού είμαστε όλοι ενδιαφερόμενοι, γιατί όλοι θα κινούμαστε, είτε από εδώ είτε από εκεί, κάποιοι θα βγουν και εκτός συνόρων, κάποιοι άλλοι θα έρθουν από το εξωτερικό. Και όπως είπες πολύ σωστά, έχει δημιουργήσει και μια φύσα τετράγλωση στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα τουρκικά και στα βουλγαρικά, στις γλώσσες δηλαδή των επισκεπτών από τις όμορες χώρες, προκειμένου έτσι να παρέχονται βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης ή δυνατόν σε ευρύτερη μάζα κόσμου και της υπενθύμησης της συλλογικής ευθύνης έτσι, απέναντι στο κίνδυνο εξάπλωσης των ζωονόσων. Βέβαια, έμφαση και προτεραιότητα δίνεται στην ενημέρωση των ίδιων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι καλούνται να έχουν τα μάτια τους όχι 14, 114 βίκη, γιατί ο αυτόδης πυρετός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Να δούμε λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Πλησιάζει η ώρα της χρηματοδότησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Ηλίας για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες τον χειμώνα. Από όσο φαίνεται εγκρίνονται 36 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Φαίνεται πως την ερχόμενη Πέμπτη αύριο θα εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής το ποσό που αντιστοιχεί στους Δήμους της Ηλίας αλλά και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ζημιές που έγιναν τον περασμένο Φεβρουάριο, αν θυμάστε τα είχαμε μπει και αναλυτικά τότε, όχι μόνο σε καλλιέργειες, σε υποδομές, σε δρόμους, από κατολιστές, από πλημμύρες. Είναι χρήματα που είχαν ιτηθεί οι Δήμοι. Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Κατσαφάδος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Ηλίας του κ. Μιχάλη Κατρίνη, απάντησε ότι θα πάρουν οι Δήμοι 11 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε γεφύρια, σε φράγματα και όπου αλλού υπάρχουν προβλήματα. Κυρίως στην αγροτική οδοπία, η οποία πήγε για το καλοκαίρι και για να πηγαίνουν οι αγρότες στην παραγωγή τους, αλλά και για να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν εύκολη πρόσβαση σε σημεία, γιατί καταλαβαίνετε το καλοκαίρι ενδεχομένως να είναι δύσκολο με διάφορα συμβάντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι Τυχείο, καθώς εγκρίθηκε από τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Ελλάδος και εντάχθηκε μάλιστα προς χρηματοδότηση η ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αυτισμό στην πόλη της Χίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο που το περίμενε πολύ καιρό εδώ ο Σύλλογος Γονέων και Κυβερνών Ατόμων με Αυτισμού, μιας και είχε ξεκινήσει τη διαδικασία καταρχήν να δοθεί ο χώρος δωρεάν του νοσοκομείου, έτσι ώστε να γίνει η ανέγερση αυτής της στέγης και επίσης να βρεθούν και τα χρήματα που εδώ πρέπει να πούμε ότι βοήθησαν σημαντικά οι ομογενείς χιώτες από την Αμερική και τον Καναδά για να βρεθούν τα χρήματα για να γίνει η αρχική μελέτη, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει πολύ γρήγορα και να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.480.000 ευρώ. Περιλαμβάνει τρεις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με συνολική δυναμικότητα 12 άτομα και ένα κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας που έχει δυναμικότητα 30 ατόμων. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό δίκη και το γεγονός ότι θα μπορούν 12 άτομα, ειδικά αν οι οικογένειές τους, οι γονείς είναι ηλικιωμένα άτομα, να μπορέσουν να βρουν εκεί στέγη και να υποστηρίζονται, μιας και το πρόγραμμα όταν θα ολοκληρωθεί το έργο περιλαμβάνει νοσοκόμους και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα για τα άτομα αυτά, όπως ακόμη και αυτό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας που θα μπορούν για αρκετές ώρες μικροί και μεγάλοι να πηγαίνουν σε αυτό το κέντρο και να εξυπηρετούνται. Να σημειώσουμε ότι είναι το πρώτο που γίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, γίνεται προσπάθεια και στη γειτονική Λέσβο για να έχουμε ένταξη σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα και από το Σύλλογο Αυτισμού ευχαριστούν και τη διαχειριστική αρχή ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου που έτρεξε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να προλάβουν τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Σε απόγνωση είναι οι καλλιεργητές πατάτας στη Δυτική Αχαΐα λόγω του ότι παραμένουν αδιάθετες μεγάλες ποσότητες των καλλιεργειών τους. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι αγρότες βλέπουν τις οδειάρες τους να μένει απολύτως στα χωράφια. Έχουν οδηγηθεί σε μια οικονομική ασφυξία. Τεράστιες ποσότητες πατάτας παραμένουν απόλυτες, αδυνατούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους σε τιμές που να καλύπτουν έστω και το κόστος παραγωγής. Και αυτό το οποίο φταίει και είναι η αιτία, όπως λένε, είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη εισαγωγή πατάτας, καθώς επίσης και οι υλοποιήσεις των προϊόντων που έρχονται από το εξωτερικό. Τους επηρεάζει επίσης το υψηλό κόστος καλλιέργειας και τα μέτρα στήριξης που δεν τα βλέπουν από πουθενά. Η τοπική αγορά, όπως λένε, και η αγροτική οικονομία οδηγείται σε αδιέξοδο. Αυτό οδήγησε, πρέπει να σας πω τέλος, και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας που ζητά την ενίσχυση των παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με ανακοίνωσή του τώρα, ο Δήμος Αλμυρού διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορία που διακινήθηκε μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και αναπαράχθηκε από ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με περιστατικά θανάτωσης αδέσποτων ζώων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν μερικές μέρες, σελίδα κοινωνικής δικτύωσης φιλοζωικής οργάνωσης τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι, και καταγγελίες μάλλον, ότι στην περιοχή Αγία Τριάδας υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Φαίνεται να έξυπνε τη ζωή τους από μαζική δηλητηρίαση με αναφορές για περισσότερα από 20 νεκρά ζώα. Τα ζώα φερόταν να έχουν δηλητηριαστεί με φόλες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ανησυχία πολιτών και φιλοζωικών οργανώσεων που βγήκαν και εκείνες δημόσια και είπαν διάφορα πράγματα για το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Οι σχετικές αναρτήσεις βέβαια αυτά και τα δημοσιεύματα, τα οποία αναπαρήχθησαν και σε τοπικά μέσα αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίηση ζώων, τα οποία προκάλεσαν κινητοποίηση και αιτήματα για άμεση διαρρεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Χθες μόλις τώρα, μετά δηλαδή από κάποιες μέρες, ο Δήμος Αλμυρού εξέδωσε μία ανακοίνωση που διαψεύδει αυτές τις πληροφορίες περί θανάτους αδέσποτων ζώων στην Αγία Τριάδα, χαρακτηρίζοντας απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες. Όπως τονίζει, δεν έχει καταγραφεί επιβεβαιωμένο περιστατικό θανάτου ζώων στην περιοχή και υπάρχει συνεργασία καλή του Δήμου με φιλοζωικές οργανώσεις και κτηνιάτρους για την προστασία των αδέσποτων και είπε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα πάντα για τη διαχείριση των αδέσποτων μέσω προγραμμάτων φροντίδας, στηρώσεων, σύντησης κτλ. Κτλ. Όμως το τι ακριβώς συμβαίνει, μια και δεν έχουν κατατεθεί μηνύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι, ναι, αν αυτά τελικά είναι αλήθεια ή όχι. Έτσι, mm-hmm. Είναι ο λόγος του ενός και ο λόγος του άλλου απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έξι νέες δράσεις για την εξάλειψη του δημογραφικού στο Βόρειο Εύρο ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τη Eurobank στο πλαίσιο του 5ου συνεδρίου με τίτλο «Δημογραφικό 2026» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, Βίκυ, πρόκειται για ένα συνέδριο που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό το συνέδριο παραβλέθηκε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, που μάλιστα στο λόγο του αναφέρθηκε σε αυτήν την έντονη φυγή κυρίως νέων από τις περιοχές μας, από τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Το πρόβλημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις, όπως είπε, από την περίοδο της κρίσης και συνεχίζεται. Την δεκαετία που μεσολάβησε από την απογραφή του 2011 έως την απογραφή του 2021, ο Δήμος Ορεστιάδας έχασε 6.000 κατοίκους, ενώ κατά 2.000 κατοίκους μειώθηκε περαιτέρω ο πληθυσμός του Δήμου την τελευταία πενταετία, διότι, να σας πω, γεννήσεις 1.409, θάνατοι 3.481. Διπλάσιος ο αριθμός. Τώρα, σε αυτές τις έξι νέες δράσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank, αφορούν ζητήματα στέγασης, υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνικής μέτρησης και οικονομικής αναζωογόνησης. Ένα από αυτά είναι η κατασκευή κυστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές. Ένα έργο που θα ολοκληρωθεί όπως υπόθηκε το 2028. Η ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, μια πρωτοβουλία που αφορά τη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Νοσοκομείου Δημοτήχου, με φόρητο υπέρηχο, με εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα το Κετού και Νεογνά. Μέσω της ΑΜΚΕ, Νέα Ζωή στο Χωριό, να πούμε, στόχος είναι η ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, συμβουλευτική επιχειρήσεων, στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Ξεκινά ο παιδικός σταθμός στο κεντρικό χωριό Δίκαια, μέσω της τράπεζας Eurobank. οι σύλλογοι και οι γονείς παιδιών εκεί πρόσφατα είχαν δημοσιοποιήσει το πρόβλημα απουσίας παιδικού σταθμού για να μπορούν έτσι να απασχολούνται τα παιδιά τους. Και η καθημερινότητά τους να διευκολυνθεί και η δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Οριστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Να πούμε ότι θα καλύψουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δράση έρχεται στη συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου το 2025.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα τη θέσπιση ειδικού οικονομικού βοηθήματος για κάθε νέο παιδί που γεννιέται από τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Βοΐου αποφάσισε και έκρινε ομόφωνα στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Η οικονομική ενίσχυση αφορά γεννήσεις που θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιουνίου του 2026 και μετά. Και θα χορηγείται εφάπαξ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που θα αποκτούν. Κλιμακωτά για το πρώτο παιδί 800 ευρώ, για το δεύτερο 1000, για το τρίτο 2000, για το τέταρτο και κάθε επόμενο παιδί 3000. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βοΐου προχώρησε στη συστηματική αυτή απόφαση για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας και την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει όσο ορεινή και μειονεκτική περιοχή της χώρας, καθώς και την ανάγκη στήριξη της οικογένειας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το Δήμος Βοΐου με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες ανά την ελληνική περιφέρεια, ο Δήμος Βοΐου με την εφαρμογή του μέτρου επιδιώκητης στήριξης των γονέων κατά την πρώτη περίοδο γεννήσεως του παιδιού, την ενίσχυση της οικογένειας ως βασικό πυλώνα της τοπικής κοινωνίας, τη διατήρηση της βιωσιμότητας των τοπικών κοινοτήτων, την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας κατά την ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για τη γέννηση παιδιών θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προϋποθέσεις. Ένας εκ των γονέων να είναι μόνιμος κάτοικος Βοΐου 2 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού, το παιδί να δηλώνεται ως μέλος οικογένειας με μόνιμη κατοικία το Βόλιο, το ετήσιο οικογενειακό φορολογικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και η αίτηση να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από τη γέννηση. Η χορήγηση της ενίσχυσης θα εγκρίνεται με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής μετά από τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία ακίνητων δημοσίου απομάκρυνε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις πηγές Καλυθέας στη Ρόδο, προχωρώντας σε καταγγελία της σύμβασης που είχε συνάψει με τον Δήμο Ρόδου, επικαλούμενη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αιγιαλό. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στην Ρόδο έχει περισσότερα. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες το μεσημέρι η ΕΤΑΒ, σε μια κίνηση στην οποία ομολογουμένως δεν μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, προέβη σε αφαίρεση εξοπλισμού από την κεντρική παραλία της Καλυθέας, των πηγών Καλυθέας. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, έλεγχος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αλλά και ενημέρωση της εισαγγελίας σχετικά με υπερβάσεις που υπήρχαν εκεί, σχετικά με την κάλυψη της παραλίας δηλαδή, από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Η νομιμότητα πρέπει να τηρείται από όλους απαρέγκλητα, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η κυρία Ρόη Χάικου, διευθύντρια εταιρικών υποθέσεων της ΕΤΑΒ, με αφορμή ακριβώς αυτή την κίνηση που έγινε χθες στην κεντρική παραλία της Καλυθέας, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι τώρα απολύτως ελεύθερη, η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους πολίτες. Η κυρία Χάικου είπε ότι η ΕΤΑΒ θα δει πώς θα διαχειριστεί την συγκεκριμένη παραλία και κατά πόσον θα υπάρξει κάποια άλλη κάλυψη πάντα στα όρια του νόμου σε σχέση με ομπρέλες και ξαπλώστρες. Mm-hmm. Τώρα, να σας πω ότι η ΕΤΑΒ, έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές, διαχειρίζεται και άλλες παραλίες της Ρόδου που είναι πολυσύχναστες και μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να μην έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία των διαγωνισμών, οπότε παραλίες να μην έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ το νησί έχει ήδη πολλές χιλιάδες τουρίστες και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο έχει δημιουργήσει αρκετή δυσαρέσκεια. Η κυρία Χάικου είπε ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, ότι η προθεσμία θα λήξει στο τέλος Μαΐου γιατί υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματιών και δόθηκε μία μικρή παράταση στην προθεσμία. Άρα θα δούμε προφανώς ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΒ προς τα μέσα Ιουνίου. Τόνισε ότι η ΕΤΑΒ θα είναι υπεύθυνη για να τηρείται ο νόμος από όσους θα πάρουν το δικαίωμα χρήσης απλής κρίσης της παραλίας, γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε αυτές. Και επίσης αυτό που τόνισε είναι ότι έχει γίνει αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Ο στόχος της ΕΤΑΒ, είπε, δεν είναι να εκτιναχθούν οι τιμές της ομπρέλες και της ξαπλώστρες, αλλά να διαμορφωθεί μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση των μισθωμάτων. Αυτό βέβαια είναι κάτι που θα το δούμε στην πράξη, προσθέτω εγώ, όταν θα αναπτυχθούν οι ομπρέλες στις παραλίες και θα δούμε πόσο θα καλούμαστε να τις πληρώσουμε και εμείς, αλλά βεβαίως και οι επισκέπτες μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στον εισαγγελέα Μυτιλίνης θα οδηγηθούν δύο Ολλανδοί τουρίστες, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Λέσβου στην πατρίδα τους, καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
5: Πράγματι, ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών ηλικίας 70 και 66 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Μυτιλίνης όταν κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν τμήματα από το γεωπάρκο Σιγρίου. Συγκεκριμένα να σας πω ότι εντοπίστηκαν 7 κομμάτια από λιθώματα ανυπολόγιστης αξίας στη μία αποσκευή. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, όπου όπως μάθαμε θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα απρόσμενο και άκρως επικίνδυνο εύρημα περίμενε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλοχώρι Καστοριάς, όταν αποφάσισε να επισκεφθεί ακατοίκητο σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο έχει φύγει από τη ζωή, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις. Η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο ακατοίκητο σπίτι και κατά την είσοδό της στο χώρο η γυναίκα διαπίστωσε ότι είχε καταρρεύσει ο πάνω όροφος και το ταβάνι του σπιτιού και μέσα στα μπάζα και στα χαλάσματα του σπιτιού βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα διάσπαρτο πολεμικό υλικό που παρέμενε κρυμμένο για δεκαετίες. Στο πάτωμα της οικίας εντοπίστηκαν 9 χειροβοβίδες της περίοδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 130 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων. Η ηλικιωμένη ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αλλά και της ύπαρξης εκρηκτικών υλών εφαρμόστηκαν αμέσως τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσε η ισχυρή αστυνομική δύναμη για τον αποκλεισμό της περιοχής αλλά και εξειδικευμένο κλιμάκιο του ελληνικού στρατού με ειδικά οχήματα για την ασφαλή περισυλλογή και εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των πυροτεχνουργών, τόσο οι χειροβοβίδες όσο και οι σφαίρες ήταν ανενεργές λόγω της παλαιότητας αλλά και της οξείδωσης. Αντιδράσεις τώρα για τον Χαλικούνα και το καθεστώς της απάτητης παραλίας στον αποχαρακτηρισμό του. Ζητάμε ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα για τις αντιδράσεις αυτές. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας ζητάει τον αποχαρακτηρισμό της παραλίας Χαλικούνα από το καθεστώς της απάτητης παραλίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις οριζόντιες απαγορεύσεις και ζητώντας ένα ειδικό πλαίσιο βιώσιμης διαχείρισης της περιοχής. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη οικολογική αξία της περιοχής, ζητώντας παράλληλα τη διατήρηση ήπιων δραστηριοτήτων υπό αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους και ελέγχους, με τη συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών φορέων, κατοίκων και επαγγελματιών. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Φύλων και Προστασίας Περιοχών Natura Νότιας Κέρκυρας χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό της παραλίας, κάνοντας λόγο για αναγκαίο μέτρο προστασίας ενός μοναδικού οικοσυστήματος. Σε εκτενές κείμενό του, ο Σύλλογος καταγγέλει πολυετής παραβάσεις στην περιοχή, όπως αυθαίρετες κατασκευές, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων ανάπτυξης οπλοκαθισμάτων, εγκαταστάσεις πάνω στις αμμοθήνες και λειτουργία beach bar με μόνιμη κατασκευή, με έντονη μουσική και φωτισμό δίπλα σε προστατευόμενο υδροβιότοπο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο χαρακτηρισμός της παραλίας δεν απαγορεύει την πρόσβαση των λουόμενων ή το ελεύθερο μπάνιο, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στον περιορισμό της οργανωμένης εμπορικής εκμετάλλευσης του Αιγαλού. Θυμίζουμε ότι πριν ένα μήνα περίπου η παραλία του Χαλικούνα, η περιοχή του Χαλικούνα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις απάτητες παραλίες, που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι περιορισμοί τι μπορεί να γίνει σε αυτό το οικοσύστημα.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Αύξηση 24% παρουσιάζει το αεροδρόμιο Καλαμάτας το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σχέση με πέρυσι. Και να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΑΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυριευτική πραγματικά ισχυρή δυναμική καταγράφει από τις αρχές ήδη του 2026 ο Διεθνής Αρτισμένας Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδιαίτερα στις διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα, Βίκη, με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, το πρώτο τετράμινο του έτους οι αφήξεις επιβατών εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που να πούμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά ρεκόρ ούτως ή άλλως για τον αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα τώρα, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, καταγράφηκαν περισσότερες από 11.800 αφήξεις από το εξωτερικό, έναντι 9.500 περίπου πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση τώρα σημειώθηκε τον Απρίλιο, όπου οι αφήξεις εξωτερικού άγγιξαν τις 8.700, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο Απρίλιο. Σύμφωνα τώρα με το συνολικά τώρα, το πρώτο τετράμινο του 2026, διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περισσότεροι από 25.000 επιβάτες, με σχεδόν 400 πτήσεις, ενώ αυξημένη εμφανίζεται και η δραστηριότητα των αεροταξί. Τα στοιχεία τώρα, μάλιστα, Βίκη, έρχονται λίγες μέρες πριν την επίσημη παραχώρηση του αεροδρομίου στη Φραπόρτ και την κενοπραξία που θα αναλάβει τη διαχείρισή του τα επόμενα χρόνια και επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία αλλά και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς η αυξημένη ζήτηση καταγράφεται ήδη από τους πρώτους μήνες του χρόνου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: την ανάγκη για ένα τεκμηριωμένο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της Θάσου ανέδειξε η ημερίδα που έγινε στο νησί με επίκεντρο τη συνεργασία θεσμών, της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. Από την ΕΡΤ Καβάλας, Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας. Ρένα.
1: Στην ημερίδα για πρώτη φορά μάλιστα συμμετείχε και η νεοσύστατη Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου σε μια προσπάθεια σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γι' αυτό και επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας και της μετάβασης σε ένα σύγχρονο ποιοτικό βιώσιμο τουριστικό μοντέλο για το νησί. Κοινός στόχος όλων είναι η ισόρροπη συνύπαρξη περιβάλλοντος, πολιτισμού και τουρισμού. Μεταξύ όσων ακούστηκαν ήταν η ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού πλούτου του νησιού μέσα από εθελοντικές δράσεις χαρτογράφησης και σήμανσης μονοπατιών, καθώς και διοργάνωση πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προώθηση ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Θάσος διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η δημιουργία του καταδυτικού πάρκου στον Άγιο Αντώνιο αποτελεί στρατηγικό βήμα για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο. Η συγκεκριμένη ημερίδα είναι αφετηρία ενός σταθερού και ουσιαστικού διαλόγου για την πορεία της Θάσου την τουριστική, ή τουλάχιστον αυτή η προσδοκία εκφράστηκε δίκαια από τους συμμετέχοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη άναρχη μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος, υποστηρίζει ο Δήμος Θύρας, εξηγώντας το σκεπτικό των προτάσεων που κατέθεσε επί του σχεδίου της ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέβαλε αρμοδίως ο Δήμος Θύρας στο

0: και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της οικονομίας διαμερισμού και των βραχυχρόνεων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για το Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου, ο οποίος γνωρίζουμε ότι έχει κάνει και άλλες προσπάθειες για να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές είναι και το πλαφόν που είχε βάλει στην επισκεψιμότητα από τα κρουαζιερόπλοια, ένα πλαφόν 8.000 επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλοιο καθημερινά. Είναι ένας αριθμός ο οποίος επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα και την κίνηση της Σαντορίνης, η οποία κάνει προσπάθειες να διατηρήσει το παραδοσιακό της χρώμα, να διατηρήσει φυσικά την κίνηση και την θετική προβολή που έχει προς το εξωτερικό, χωρίς να επιβαρύνονται ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντισανασχετούν από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα» πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία ξεχωριστή οικαστική συνάντηση αφιερωμένη στη φύση και το περιβάλλον φιλοξενείται έως τις 31 Οκτωβρίου στον Χαρουπόμιλο Πανόρμου στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την ομαδική έκθεση με τίτλο «Ιερά δέντρα», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνών για την Πρόοδο της Τέχνης Κατάρτη σε συνεργασία με την πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου. Η έκθεση συγκεντρώνει 33 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μέσα από ποικίλα εικαστικά μέσα, όπως ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, χαρακτική, φωτογραφία και κατασκευές, αναδεικνύουν τα δέντρα ως πηγή ζωής, έμπνευσης και παγκόσμιας ισορροπίας. Τα έργα ξεπερνούν την απλή αισθητική αποτύπωση, στήγοντας την καταστροφή των δαστών, την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά και τη διαχρονική σύνδεση του ανθρώπου με τη φύση μέσα από μύθους και παραδόσεις. Κεντρικό ρόλο στο σκεπτικό της διοργάνωσης έχουν στοχασμοί σημαντικών προσωπικότητων. Ο Έρμαν Έσε σημείωνε χαρακτηριστικά πως τίποτα δεν είναι πιο ιερό και θαυμαστό από ένα όμορφο και δυνατό δέντρο. Στο ίδιο πλαίσιο, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Σεμπαστιάο Σαλγάδο τόνιζε πως από το δέντρο εξαρτώνται το νερό, το οξυγόνο και το κοινό μας σπίτι. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι επισκέπτες καλούνται να αναλογιστούν αν τα δέντρα παραμένουν ιερά σήμερα και πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την αρμονία με τη φύση. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
3: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο, Βόρειο Ανατολική, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μία παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡΤΡΙΑ. Φεύγει τα αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
2: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η τρίτη εκπομπή με το αφιέρωμά μας σε εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμ στις δεκαετίες του 90 ξεκινάει τώρα, στα 3 λεπτά μετά τις 3, σε αυτό το απομεσήμερο της Τετάρτης, στην 27η μέρα του φετινού Μάη. Μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας, εδώ από τα στούντιο της Κοζάνης, θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι και τις 4. Με το Σωτήρι Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, το Χρήστο Τσομπανάκη εδώ στα στούντιο της Κοζάνης. Και βέβαια τον Νίκο Κουτζιομήτρο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα μέχρι και τις 4, να είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε λοιπόν να παρουσιάζουμε άλμπουμς τα οποία έγραψαν τη δική τους μικρή ή μεγαλύτερη ιστορία στα 90s, και σήμερα το ξεκίνημά μας έχουμε δύο τραγούδια από το εμβληματικό ντεμπούτο των υπέροχων Αμερικανών Pearl Jam, που το 1992 μας παρουσίαζαν το πρώτο τους άλμπουμ, το 10, τότε στη λεγόμενη Grand σκηνή που ανθούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ονόματα όπως η Nirvana, όπως η Pearl Jam, όπως η Soundgarden, οι Foo Fighters και τόσοι άλλοι. Ξεκινάμε με το Alive, μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4, να ευχηθούμε σε όλους σας καλή ακρόαση.

Το 10 λοιπόν, το ντεμπούτο άλμπουμ των Αμερικανών Pearl Jam, κυκλοφόρησε Αύγουστο του 1991. Μετά τη διάλυση του προηγούμενου συγκροτήματός τους, τον Mother Love Bone, τότε λοιπόν δύο από τα μέλη αυτού του συγκροτήματος άρχισαν να κάνουν πρόβες. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το συγκρότημα, αφού βρήκαν βέβαια και τον σπουδαίο τραγουδιστή τους, τον frontman τον Eddie Vedder. Τα τραγούδια λοιπόν του One συγκεντρώθηκαν και αυτό του Ten, συγγνώμη, συγκεντρώθηκαν, περιλήφθηκαν σε αυτό το άλμπουμ που έμελε να είναι από τα πιο σημαντικά άλμπουμς όχι μόνο εκείνης της χρονιάς αλλά και ολόκληρης της δεκαετίας του 90. Ένα άλμπουμ που σίγουρα όποιος δεν το έχει ακούσει αξίζει να το ακούσει, γιατί περιλαμβάνει υπέροχα τραγούδια όπως αυτό το οποίο ακούσαμε, το Alive, αλλά και το έτερο πολύ μεγάλο τραγούδι του δίσκου, το Black. Για να το θυμηθούμε και αυτό.

Αν όμως το 1991 η χρονιά στη διεθνή δισκογραφία χαρακτηριζόταν ως ένα βαθμό από την κυκλοφορία αυτού του πρώτου άλμπουμ των Pearl Jam, ωστόσο το μεγάλο πάταγο έκανε το Out of Time των R.E.M. Ένα άλμπουμ το οποίο ερχόταν 3 χρόνια μετά τον Green του 1988, και με αυτό το άλμπουμ οι R.E.M. γίνονται απόλυτοι mega stars, μπαίνουν στην κυριολεξία σε κάθε σπίτι, στο mainstream κοινό. Όχι ότι δεν ήταν γνωστή, ήταν πάρα πολύ γνωστή και μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά οι επιτυχίες του Out of Time ήταν πραγματικά τεράστιες, και θα ξεκινήσουμε με την απόλυτη επιτυχία εκείνης της χρονιάς, ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο σε όλη τη δεκαετία του 90. Μιλάμε για το All Time Classic, Losing My Religion.

Το 7ο άλμπουμ λοιπόν των R.E.M., το Out of Time, Μάρτις του 1991, με το Out of Time, όπως είπαμε, γίνονται ένα τεράστιο διεθνές συγκρότημα. Ο δίσκος έφτασε στην κορυφή των charts τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκατομμύρια πωλήσεων. Πρέπει να έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα στον κόσμο αυτό το άλμπουμ από τότε. Βραβείο Grammy το 1992 ως καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής, αλλά και δύο βραβεία για το πρώτο του σίγγλ, αυτό που μόλις ακούσαμε, το Losing My Religion. Πάμε να ακούσουμε το Shiny Happy People. Εδώ σε αυτό το τραγούδι, που επίσης έγινε μεγάλη επιτυχία, συμμετέχει και η Kate Pearson. Για όσους δεν τη γνωρίζουν, ήταν η τραγουδίστρια των B-52s.

Θα πάρουμε και μια τρίτη γεύση μέσα από το Out of Time, αυτό το άλμπουμ με αυτή την τεράστια επιτυχία των R.E.M. του 1991, αν και θα μπορούσαμε να παίξουμε τα περισσότερα από τα τραγούδια του δίσκου. Εκτός από αυτά τα δύο που ακούσαμε ως τώρα, υπάρχουν τραγούδια όπως το Near Wild Heaven, όπως το Radio Song που έχει πιο rap ρυθμούς, αλλά και αυτό εδώ, το Texarkana, μια από τις στιγμές που ίσως δεν ακούστηκαν τόσο πολύ από το πολύ πετυχημένο κατά τα άλλα αυτό άλμπουμ, ωστόσο αξίζει να την θυμηθούμε.

Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σημαντικό άλμπουμ. Μένουμε σε αυτή τη χρονιά. Σήμερα έχει την τιμητική του, σε αυτό το αφιέρωμα, στη δεκαετία του 90, το έτος του 1991. Ήταν και ένα έτος που κυκλοφόρησαν πραγματικά σπουδαία άλμπουμς. Μετά το Out of Time των R.E.M. Για να πάμε τώρα να σταθούμε, και μετά βέβαια και από το άλμπουμ, το πρώτο των Pearl Jam, στο Blood Sugar Sex Magic. Αυτό είναι το πέμπτο στούντιο άλμπουμ των θρυλικών Red Hot Chili Peppers, σε παραγωγή του τεράστιου Rick Rubin. Το στήλα σε αυτό το άλμπουμ διέφερε σημαντικά από το προηγούμενο, που επίσης ήταν πολύ επιτυχημένο, δεν ήταν κακό άλμπουμ, το Mother Milk του 1989. Απλά εδώ οι Red Hot Chili Peppers δεν εμφανίζονται τόσο πολύ με heavy metal riffs κιθάρας. Θα λέγαμε ότι τονίζουν περισσότερο την μελωδικότητά τους. Δύο χαρακτηριστικά τραγούδια από αυτό το άλμπουμ. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το πιο χαμηλόφωνο, Under the Bridge, και θα συνεχίσουμε.

Το άλμπουμ Blood Sugar Sex Magic έφτασε στο νούμερο 3 στο Billboard και έκανε την εμφάνισή του στις επιτυχίες του Under the Bridge που ακούσαμε, το Suck My Keys, το If You Have to Ask, αλλά και αυτό εδώ, που εδώ στην Ελλάδα θα έλεγα ότι αυτό είναι το τραγούδι που κυρίως ξεχώρισε από τη δουλειά των Red Hot Chili Peppers. Give It Away.

1991, εκτός από τους Red Hot Chili Peppers, εκτός από τους R.E.M., τους Pearl Jam, ένα άλμπουμ ιστορικό, κυκλοφορούν και οι Metallica. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, βρέθηκαν και στη χώρα μας. Οι Metallica λοιπόν το 1991 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο κυκλοφορούν το λεγόμενο Black Album, αν και ο κανονικός τίτλος είναι ομότιτλος Metallica. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Elektra Records και εδώ ο παραγωγός δεν είναι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν βέβαια στο Los Angeles, κατά το οποίο η Metallica συχνά βρισκόταν σε διαμάχες με τον νέο τους παραγωγό, τον Bob Rock. Ωστόσο, παρά τις διαμάχες, παρά το ότι κράτησαν πάνω από 8 μήνες οι ηχογραφήσεις, κατάφεραν να μας δώσουν ένα άλμπουμ που πραγματικά περιλάμβανε μερικά ιστορικά τραγούδια. Για να ξεκινήσουμε με το επικό Enter Sandman.

Για να πάμε μετά το επικό Enter Sandman στο δεύτερο από τα τρία τραγούδια που επιλέγουμε από αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ των Nirvana, το Black Album του 1991, γεμάτο μεγάλα tracks όπως το Wherever I Roam, το Sad But True, το Enter Sandman που ακούσαμε, αλλά και τα άλλα δύο που θα ακολουθήσουν. Πρώτα το The Unforgiven και βέβαια αμέσως μετά το Nothing Else Matters. Ένα rock ευαγγέλιο, ένα εξαιρετικό hard rock album που αν κάποιος βέβαια επιλέξει να ακούσει μια σειρά από κορυφαία album στις δεκαετίες του 90, δεν θα μπορεί να μην συμπεριλάβει και αυτό. The Unforgiven μετά το Enter Sandman.

Για πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε και το Nothing Else Matters για να προλάβουμε να πάρουμε δύο γεύσεις και από μια δουλειά των Pixies. Με αυτά θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή τρίτη εκπομπή. Την επόμενη τετάρτη, συνεχίζουμε με την τέταρτη εκπομπή. Θα ασχοληθούμε αρκετό καιρό με τα 90's τις τετάρτες, ενώ τις πέμπτες βέβαια θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Πάμε λοιπόν και σε μια ακόμη μεγάλη στιγμή από το Black Album των Metallica. Είναι το Nothing Else Matters. Και να θυμίσω ότι τότε, το μακρινό 1991-92, αυτά τα τραγούδια έπαιζαν στην κυριολεξία όλη τη μέρα στο αγγλικό και αμερικάνικο MTV. Ήταν η εποχή που τα κανάλια αυτά ήταν στα πάνω τους βέβαια, στην προ-ίντερνετ εποχή, όταν κυριαρχούσαν τα βίντεο κλιπς και γενικότερα η πρόθεση γινόταν με αυτόν τον τρόπο, πριν εισέλθουμε στον ψηφιακό κόσμο του streaming, των ψηφιακών με τις ψηφιακές πλατφόρμες και με την κυριαρχία, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια των μεμονωμένων τραγουδιών και λιγότερο των ολοκληρωμένων δίσκων.

Και πάμε σε αυτά τα τελευταία 5-6 λεπτά να κλείσουμε με τον Bossa Nova 1990, τρίτη δισκογραφική δουλειά για το μεγάλο alternative rock συγκρότημα των Pixies, από την Βρετανική 4AD στο Ηνωμένο Βασίλειο και από την Elektra Records κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό, το Bossa Nova, από τα άλμπουμ πραγματικά που ξεχωρίζουν στην δισκογραφική διαδρομή των εξαιρετικών Pixies. Μπορεί να έχουμε εδώ μέσα τραγούδια όπως το Velouria ή το Dig for Fire, εμείς όμως επιλέξαμε άλλα δύο, ίσως να είναι λίγο πιο άγνωστα, όχι ιδιαίτερα, στους περισσότερους, γιατί οι φίλοι των Pixies βέβαια τα γνωρίζουν πολύ καλά. Πρώτα το Blown Away και γυρνάμε για να κλείσουμε με το Easy Wired.

Υπέροχη Pixies με το Blown Away. Κλείνουμε με το Easy Wired από τον Bossa Nova. Έφτασε στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο το άλμπουμ αυτό. Μιλάμε και για μια μεγάλη εμπορική επιτυχία για ένα συγκρότημα που χαρακτήρισε την alternative σκηνή στη δεκαετία του 80, στο δεύτερο μισό, και στις αρχές της δεκαετίας του 90 στη Βρετανία και στην Αμερική. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστρες ήταν στην κονσόλα του ήχου, αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Γεια σας!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις

0: συμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιάς κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Ert News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μια τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός ο τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy, Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Ben Midler, Tom Tom Club. Οι Rolling Stones τυχογράφησαν, αυτό έλειπε, άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80. Ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετεί στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής. Μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκος είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T. DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέος τρόπος τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

ένας γίγαντας ο Otis Redding, που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε και 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω. Τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι, έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση του 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το ροκ κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown. Την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπολίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι. Η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιο εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

ο αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό, στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Brill, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. Τρεις εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί. Rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο, αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Neil Sedaka και ο Neil Diamond που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι managers και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carole King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carole King: κάθε μέρα στην μοχρό μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carole King με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ, ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι
πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το κτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιτ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons. Λέω μερικά μόνο από τα ονόματα. Ο Jerry Goffin και η Carol King. Οι φίλοι τους, Illy Greenwich και Jeff Barry. Ο Andy Kim. Οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Vile. Αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω. Ο Tony Orlando. Ο Neil Sedaka. Ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί. Ο Phil Spector. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσε να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ. Της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

0: Στους πολίτες θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επείγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεσμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Ήταν...
1: κάνει ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: πάνε τα υγρά.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας, καλό απογευματόβραδο.
0: Που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί.
1: Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

0: γέλασα.
1: Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη και ο μήνας 27.
0: Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να μας σώσει.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από όπου μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Λοιπόν, η στίχη όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική. Γράμμα σε ένα ποιητή, λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή, κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ, ας πούμε, θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα-γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά, με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς. Γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω «Να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα». Σήμερα το πρωί, λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας και σκέφτηκα μετά. Μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε? Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα «νομίζω», γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε «γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα, το ισοπεδώνεις όλα», μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε, και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Εννοώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει? Όχι ρε παιδιά. Δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια. Απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση. Και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση? Για σκεφτείτε. Πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας, τι άλλο μπορεί να γίνει? Γιατί νομίζω ότι τελικά. Θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι. Νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται.
καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε, λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί. Και εδώ, για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση. Δηλαδή, τι να πω. Οχετός. Όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει, αλλά στην τελική, ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλη άποψη, δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται.

0: Πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή, εκεί έμεινα ευρώντητη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου. Καλησπέρα, Έλενα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες, δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις. Το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα. Είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου, βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Τραμπ με αντικείμενο
0: το
1: Ιράν. Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο, γιατί εκεί γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και η όρη επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μία περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευράς των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης, δεν ήταν ούτε οι πύραυλοι, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του ορμού.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνο του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ, όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τι έκανε ο Τραμπ.
1: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ. Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά-σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
0: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούς, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική. Αυτό.
0: Το ξέχασε αυτό.
1: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, αυτό γράφουν οι Financial Times, και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλη του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, έτσι.
0: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους,
1: ναι,
0: κάπως
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
1: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 mm, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
1: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
0: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής, Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

Πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε. Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες. Το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα, να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλειο του Υπουργείου Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το δημόσιο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σημεία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Βέβαια είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους, δεύτερο ημίωρο, 6:25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόσοι πολλοί χολοί. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια... πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο το πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού που και αυτή έτσι βγήκε με έναν άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, πώς να το πω, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο και τα λοιπά. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά... γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κηδεύτηκε η γωγό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε
σε λίγο με τον γιατρό μας, τον χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα. Και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο δύο αποσπάσματα για να... να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των media. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο: η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες, όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: Λοιπόν, σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή. Στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και
0: εγώ
1: την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες, νομίζω ότι το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουν κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Όπως θα υπενθυμίσω ότι η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Εσύ είναι Αθηνά και Χειρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.
1: Απόλυτα, και έχω και μάλιστα μπορώ να σας πω, γιατί δυστυχώς έχω περπατήσει και δεν θα πω κάτι παραπάνω σε αυτά τα θλιβερά μονοπάτια και εγώ ίδιος προσωπικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ακριβώς όλο το σκηνικό, αρέσει μου επιτραπεί η λέξη αυτή, και καταλαβαίνω απόλυτα όλη τη διαδρομή αυτής της οικογένειας. Mm-hmm. Όλη τη διαδρομή, ακριβώς, κάθε βήμα. Γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω περπατήσει αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Καταρχάς, δίνω συγχαρητήρια στο κορίτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είναι και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα. Βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε. Δηλαδή, μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ, όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε τις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
0: Αυτό έχω σημειώσει. Αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε, τις μικρές ηλικίες που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελάχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, για ναι, μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υποπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάει για τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας που είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, mm-hmm. να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
0: Mm-hmm. Γιατί υποθέτω, κομμάτι... γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας πάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
1: Βεβαιότατα. Ναι. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι... ας το πούμε ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφο, να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ESMO ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
0: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
1: Στο μαστό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα υπέρηχο μαστού. Mm-hmm. Που σημαίνει τι? Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, mm-hmm. να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και έχουμε κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
0: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
1: Μια εξέταση από τον ειδικό.
0: Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γωγό μας Τροκώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
1: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
0: Το παρακάνω.
1: Παίρνουν γνώμες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, και όπως ξέρετε όπου λαλούν πολύ οι κοκόροι αργεί να ξημερώσει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Mm-hmm. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε πολλές επιλογές. Μία, δύο, τρεις. Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε, πού πήγε, σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
0: Δεν
1: είναι
0: το
1: μια λεπτομέρεια η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
0: Mm-hmm. Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συνάδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη περί ίασης. Άρα ναι. Με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον.
1: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστών, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστός έχουμε για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι Αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
0: Για 70 και 30 είπατε.
1: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
0: ναι.
1: πιο σοβαρή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
0: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα, για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να, μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
1: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστατα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο τον ασθενή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, ίδρυυση, αποχέτευση, όλα αυτά έχουν συντύνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες της διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία, στην επόμενη δεκαετία, θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, σύν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα. Ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
0: η
1: που
0: η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει
1: ρόλο. Προσέξτε να κάνουμε, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω λίγο να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως να σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
0: Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
1: Ναι, ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς, και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό, έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
0: Ναι, είναι
1: στατιστικό. Έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο φοβιστικό.

0: Ναι.
1: Μάλλον να το πω, είναι το χρόνιο στρες. Αυτό θα το αποδείξω, να σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
1: Αυτό είναι το χρόνιο στρες, θα το αποδείξουν τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
0: Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
1: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο και κληρονομείται.
0: Μάλιστα. Μας καλύψατε.
1: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
0: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Holly came from Miami, FLA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα, δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.

Υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγει, και πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει, Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία, ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Η ώρα είναι 6.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμού στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή όμως, ιρανικά μέσα διαψεύδουν την ύπαρξη μνημονίου κατανόησης, κάνοντας λόγο για κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήμα των επιγόντων περιστατικών, σημειώνοντας

0: ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πιο πολύ μου μοιάζει σαν έναν προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση παρά με κάτι που έχει πραγματική γύρωση στην κοινωνία, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρώνες ήρθε και 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

0: mountain exist for.
1: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς μας ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που περιγράφει τις διαδρομές που πρέπει να κάνουμε για να βρούμε κάτι. Αλλά το ερώτημα αν θα το βρούμε, πώς και τι θα είναι αυτό, χάνεται στο φύσημα του ανέμου. The answer, my friend, is blowing in the wind. Βέβαια η σταθερή απάντηση στην ενημέρωσή σας είναι το Earth News Radio 105,8. Είναι τώρα το απολύτως σχετικό. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα DJ σε διλημματική παράκρουση. Δεν ήξερε αν μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος έπρεπε να βάλει το Ελλάς με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που μας αρέσει και πάρα πολύ, ή να βάλει τον ύμνο του Ελλάς με Δημητριάδη και Μάνου.

0: σημαίνει.
1: Πάντως σήμερα είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και 27 Μαΐου του 1963 ο Bob Dylan κυκλοφόρησε το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Freewheeling Bob Dylan.

παρουσιάσω και εγώ τους συνεργάτες της εκπομπής. Έψαχνα να βρω και ένα κοριτσάκι να φέρει εδώ τη σκαλέτα, τον οδηγό δεν βρήκαμε, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Έχουμε στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου. Έχουμε στη μουσική συνεπιμέλεια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Έχουμε ένα ημερολόγιο με μουσικές αναφορές που μας βοηθάει να ξεδιπλώνουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής. Έχουμε δύο πλατφόρμες για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα με τις απόψεις, τις πληροφορίες, τα ερωτήματά σας ή ό,τι άλλο νομίζετε εσείς. Πρώτα απ' όλα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνουμε κενό, Radio, δεύτερη λέξη, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και να εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Στο Facebook έχει εκπομπή μια σελίδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες, και μέσω του Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσουμε, μια απαραίτητη διευκρίνηση. Καταλαβαίνω την ανάγκη ακροατών και ακροατριών, κάτι που έχασαν στη χθεσινή ας πούμε εκπομπή, δεν το άκουσαν, να θέλουν να διευκρινιστεί σήμερα. Ήθελα πάρα πολύ να απαντήσω στον ακροατή που τηλεφώνησε πριν τη ξεκινήσει η εκπομπή ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee, ποια είναι η καταγωγή της κτλ. Αλλά η συνάδελφος Βούλα Κουλισοπούλου, πρέπει να το πω ανοιχτά αυτό, μου είπε όχι, θα πεις να ακούσουν στο ΕΡΤΕΚΟ την εκπομπή, διότι σε αυτή την πλατφόρμα ανεβαίνουν οι εκπομπές. Άρα μη γελάτε κύριε Νικολόπουλε. Η συνάδελφος, ναι, μου είπε, δεν ξέρω αν τα ακούει τώρα, εγώ πάντως πρέπει να το πω δημοσίως, μου είπε να πει στον ακροατή να ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, αφού την είπε στην πληροφορία ποιο είναι το πραγματικό όνομα της Peggy Lee. Αυτό ήταν το θέμα. Επειδή δεν είπα χθες για το ΕΡΤΕΚΟ και λέω σήμερα, είναι έτσι κι αλλιώς μια εξαιρετική πλατφόρμα, δεν το λέω για να πενέψω το σπίτι μας, ακούτε τα ραδιόφωνά μας, ακούτε κατά παραγγελία τις εκπομπές, on demand που λέμε και στα ελληνικά, μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Το πραγματικό όνομα της θρηλυκής Peggy Lee ήταν Norma Delores Engstrom. Εκεί σου λέει ο ακροατής, τι, αλλά τι καταγωγή έχει για να τη λένε έτσι, δεν είναι Αμερικανίδα. Ξέρω ότι γεννήθηκε στη Βόρεια Ντακότα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι εκεί όμως με τα χθεσινά. Αν και τα υπόλοιπα που θα πούμε, γιατί αφορούν την παρουσίαση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτή την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα και όλα τα σχετικά, και μετά και από την ανακοίνωση έκπληξη του ονόματος, έχουν ακουστεί τα μύρια όσα. Ένα από τα χαριτωμένα είναι ότι αφού ξαναφτιάξαμε τον Ελλάς, βέβαια εκείνος ήταν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Τώρα κάποιος, επειδή ο κύριος Σαμαράς δεν είχε ανακοινώσει κόμμα ακόμη, μπορεί, λέει, άμα θέλει ο κύριος Σαμαράς, να φτιάξει τον ΕΔΕΣ. Ήτανε η άλλη παράταξη τότε στην κατοχή και όχι, ο ΕΔΕΣ τελείωσε εκεί κοντά στον Εμφύλιο. Θέλω να θυμίσω, πέρα, εντάξει, τα αστεία είναι και πολύ ωραία, και να σας πω και κάτι, έτσι φτιάχνουμε και λιγάκι τη ζωή μας. Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, αυτός ήταν ο ΕΔΕΣ, να θυμηθούμε και το όνομά του, ήταν μια οργάνωση που κάποιοι τη συνδέουν με τι τέτοιο, με τη δεξιά και τα λοιπά. Στο ιδρυτικό της οργάνωσης, που υπογράφηκε στην Αθήνα 9 Σεπτεμβρίου του 1941, βασικός στόχος οριζόταν η αποκατάσταση του αντιμοναρχικού στρατοπέδου υπό την ηγεσία του Νικολάου Πλαστήρα. Ήταν και σοσιαλιστές, ήταν αστεί, ήταν ευρύτερο μέτωπο, και στην αρχή δεν είχε και αντιστασιακό χαρακτήρα κατά των Γερμανών. Αφορούσε αυτό, ήταν βενιζελική, οι οποίοι όμως είχαν μετά τις διασπάσεις και τα λοιπά. Το λέω αυτό επειδή δεν είναι εύστοχη η σύνδεση του ΕΔΕΣ, ότι θα μπορούσε ο κύριος Σαμαράς να πει έτσι το κόμμα του. Δεν ξέρω αν είναι βενιζελικός, δεν νομίζω πάντως. Όσο τώρα για την ανακοίνωση του κόμματος, πολλά θα τα έχετε ακούσει, ίσως και τα περισσότερα θα έχετε διαβάσει
και τα αστεία με την ελληνική αστυνομία, ξέρετε, ελάς με σιρήνες, ότι όταν φωνάζουν, ας πούμε, εκεί στο κάνει συγκέντρωση στο κόμμα, θα πηγαίνει η αστυνομία νομίζοντας ότι είναι δική της συγκέντρωση και άλλα τέτοια. Έχω ακούσει όμως και τα θετικά επικοινωνιακά. Λέει, τώρα είναι πολύ απλό, την επόμενη φορά που θα παίζει η Εθνική, θα πάει στα επίσημα ο κύριος Τσίπρας και με το που θα φωνάξουν από τις κερκίδες «Ελλάς, Ελλάς», θα σηκωθεί να χαιρετάει και θα λέει «Για μένα έχουν έρθει όλοι αυτοί». Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες. Το σημαντικό όμως για μένα είναι ότι είναι πολλές. Είναι πολλές και είναι έντονες. Δηλαδή ο στόχος ο επικοινωνιακός να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στην επικαιρότητα επετεύχθη απολύτως. Είτε πολύ αρνητικά, είτε αστεία, είτε πολύ θετικά, είτε μπράβο. Έχει κάνει μεγάλο ντόρο. Και έπειτα ακούω επιχειρήματα, βέβαια, θετικά και τα λοιπά, δεν τα σχολιάζω αυτά. Άκουσα όμως ένθεν και ένθεν. Α, πρώτα απ' όλα το βασικό επιχείρημα που ακουγόταν πριν αναγγείλει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, εξεβονίμων. Έχει χάσει, λέει, την αριστερή του ταυτότητα, προσπαθεί ένα κέντρο απροσδιόριστο και τα λοιπά και τέτοια, και ανακοινώνει χθες όνομα. Ποιο ήταν το όνομα? Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μπλε το ελληνική και το συμπαράταξη, και το αριστερή με κόκκινο, με ένα αστέρι που κάνει μπαμ και τα λοιπά. Η εξεβονίμων κριτική ακυρώθηκε. Γιατί αν δεν ήθελε να θυμίζει την αριστερά, δεν θα το βάζει εκεί μπροστά μπροστά και ξεχωριστό. Άρα ένα κομμάτι της κριτικής από τα δικά του αριστερά, στο πούμε έτσι, ατύχησε με την ανακοίνωση του ονόματος. Θα μου πεις, άλλο το όνομα και άλλο η πράξη. Ναι, δεν λέω εγώ αυτό. Αλλά το ότι ήθελε να κρύψει, ας πούμε, το αριστερό μέρος των προθέσεων, της καταγωγής του και τα λοιπά, αυτό ακυρώθηκε με το που ακούστηκε το όνομα. Επίσης, καλά, είχαν αρχίσει πολύ σφοδρές αντιδράσεις πριν καν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, και από το χώρο φυσικά του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι βλάπτεται ιδιαιτέρως, λέω φαίνεται, γιατί είναι άλλο πράγμα οι δημοσκοπήσεις, άλλο μετά η καταγραφή στις κάλπες, αλλά και από τα δεξιά. Η σφοδρότητα των επιθέσεων πιστοποιεί ένα πράγμα, ότι η παρουσία του κυρίου Τσίπρα αλλά και του κόμματός του έχει βάρος. Δεν θα σας πω εγώ καλό, κακό, οτιδήποτε. Ο ντόρος, τα επιχειρήματα. Το μόνο που θα παρακαλούσα ως ένας πολίτης κι εγώ, που έχω την άποψή μου, καλή, κακή, πολύ κακή, πολύ καλή για τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλοι και όλες οι υπόλοιπες, τα επιχειρήματα να έχουν ένα περιεχόμενο. Δηλαδή μην κολλήσει πάλι ο χρονοδιακόπτης στη χρονιά του 15, λες και εκεί ξεκίνησε το ελληνικό κράτος. Να γίνει κριτική για το 15, δεν λέω. Αλλά άκουσα, ας πούμε, επιχείρημα σήμερα το πρωί, δεν ξέρω αν είναι εξ αριστερών, από το ΠΑΣΟΚ πάντως, από στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Τσίπρα, ότι εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Εγώ ήμουνα παρόν όταν ο κύριος Τσίπρας πήρε τον Όφη και πήγε στην Εύα και τη φλερτάρανε και οι δύο για να πάρει το Μήλο και να παρασύρει τον Αδάμ. Είμαι μάρτυρας, δηλαδή. Εσύ ήσουν ένα μικρός, Νικολόπουλε, δεν τα θυμάσαι. Εγώ όμως είμαι πιο μεγάλος. Δηλαδή, θέλει, παιδιά, όμως και ένα επίπεδο. Γιατί τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν πρόκειται να βλάψουν τον κύριο Τσίπρα. Το μυαλό και τη λογική μας, και θα βλάψουν και τον αντίκτυπο των ανθρώπων που τα μεταφέρουν. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας είναι ο υπεύθυνος που απαξιώθηκε η πολιτική, γιατί ακριβώς βγήκε από ένα 3,5, 5, 6, πόσο είχε πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση και αμέσως μετά βρέθηκε να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί κάποιοι άλλοι είχαν απαξιώσει την πολιτική, παιδιά. Να πείτε ότι όμως του έδωσε το τελειωτικό χτύπημα μετά αυτά. Αλλά όχι να λέμε τώρα να ξεχάσουμε ότι ούτε η πολιτική, ούτε το ελληνικό κράτος δεν ξεκίνησαν όταν βγήκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό ειδικά το επιχείρημα, πώς να σας πω τώρα, νόμιζα ότι χύθηκε έξω από το ραδιόφωνο που άκουγα.
Εξαιτίας του, λέει, απαξιώθηκε η πολιτική. Δεν θυμόσαστε καθόλου τις πλατείες, τι γινότανε, τον κόσμο, τι έλεγε για τους πολιτικούς, για τα κόμματα. Πώς κόμματα που χτυπάγανε 40 τόσο βρέθηκαν μετά να κατακριμνιστούν. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Επειδή είχε απαξιωθεί η πολιτική, παιδιά. Και τότε ανέβηκε ο κύριος Τσίπρας. Αν τον θεωρείτε υπόλογο γιατί συνέβαλε στο φαινόμενο, να το συζητήσουμε, αλλά δεν είναι επιχειρήματα αυτά. Θα πρέπει να βρεθούν πιο σοβαρά. Και βέβαια, επειδή στο χώρο της αριστεράς καταλαβαίνετε τα μικρότερα κόμματα και οι σχηματισμοί έχουν το θέμα που έχουν, είναι άλλο η εμφάνιση, είναι άλλο η επικοινωνιακή παρουσία, μετά έρχεται το διατάφτα. Πάντως η σημερινή δημοσκόπηση που την περίμενε κόσμος έχει κάποια εντυπωσιακά ευρήματα. Πριν από αυτό όμως να θυμηθώ ότι ήταν μια τέτοια μέρα το 1963 όταν έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Τον Απρίλιο του 1963, 21 Απριλίου κιόλας, η ΕΔΙΕ είχε διοργανώσει πορεία ειρήνης από το Μαραθώνα στην Αθήνα. Η αστυνομία απαγορεύει την πορεία, συλλαμβάνει πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και τον Θεοδωράκη. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, προστατευόμενος από τη βουλευτική του ασυλία, πραγματοποιεί μόνος του την πορεία εκείνη, κρατώντας ένα μικρό πανό με το σύμβολο της ειρήνης. Με το τελειώνει η πορεία, βέβαια τον συλλαμβάνουν. 22 Μαΐου 1963 ο Λαμπράκης είναι σε συγκέντρωση και μιλάει για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τρίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν οι Γκοτζαμάνης και Εμμανουηλίδης. Τραυματίζεται σοβαρά και μια τέτοια μέρα, 27 Μαΐου 1963, 51 ήταν τότε, φεύγει από τη ζωή. Ο συνάδελφος Βούλτεψης έκανε τότε τρομερό αγώνα. Είναι ο πατέρας της σημερινής, της συναδέλφου επίσης και βουλευτήνας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βούλτεψη. Ήταν από τους πρωταγωνιστές για να αποκαλυφθεί αυτό το παρακρατικό σκάνδαλο. Η μεγάλη συμβολή βέβαια του Σαρτζετάκη, του θαραλέου Σαρτζετάκη. Αυτό το τραγούδι είναι από το Ένας Όμηρος, αναφέρεται στην ουσία στον Ιρλανδικό αγώνα, αλλά συνδέθηκε πάρα πολύ με το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Στην κηδεία του Λαμπράκη μαζεύτηκε περίπου κοντά στο μισό εκατομμύριο κόσμος. Αυτό γιατί ρίχνουμε και κλεφτές ματιές στο μουσικό μας, αλλά και το άλλο ημερολόγιο και στο χρονολόγιο μας. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω κανά δύο. Α, ναι, θα τα διαβάσουμε όλα τα επιχειρήματά σας και τις απόψεις σας, δεν το συζητάμε καθόλου. Αυτό που ήθελα να πω πάντως, ολοκληρώνοντας προσωρινώς τα προηγούμενα, είναι ότι η ένταση, είπαμε, και η έμφαση των αντιδράσεων αρνητικών, θετικών, εκ δεξιών και ξεβονίμων κτλ. Δείχνει το μέγεθος της αίσθησης που έχει κάνει η αναγγελία αυτού του κόμματος. Βέβαια, προϊόντος του χρόνου, τα πολιτικά επιχειρήματα και οι συγκεκριμένες προτάσεις είναι αυτές που θα κατευθύνουν τον κόσμο προς ή μακριά από. Εκεί πάντα κρίνονται. Αλλά επειδή ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η δημοσκόπηση η σημερινή, γιατί έχει κάποιες ωραίες εκπλήξεις, είναι όμως βέβαια πολύ νωρίς, θα σας πω πρώτα, βέβαια σαν σήμερα, παιδιά, το 1840 έφυγε αυτός ο μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού και συνθέτης, ο Νικολό Παγκανίνη, και ακούμε μάλιστα το La Campanella, που σημαίνει καμπανούλα, το καμπανάκι. Χθες χτύπησαν δυνατές καμπάνες. Για πολλά κόμματα είναι η αλήθεια και για το πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, έβλεπα πολύ γρήγορα, δεν την έχω δει προσεκτικά, τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον.
Λοιπόν, 23 με 25 Μαΐου, να το διευκρινίσουμε αυτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει η αναγγελία και τα λοιπά. Έγινε η σχετική επεξεργασία. Προχωρώ, γιατί έχει κάποια ποσοστά που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχει και σενάρια αν οι πρώτες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση και τα λοιπά. Και αυτά είναι εντυπωσιακά, θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1. Δηλαδή είναι πάνω από την επίδοση που είχε σε ευρωεκλογές, αλλά κάτω από τη μέτρηση του Απριλίου. Το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο με 16,1, τρίτο το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με 13,1, το Πασόκ Κινάλ τέταρτο, έχει πέσει από το διψήφιο και είναι στο 9,4. Επαναλαμβάνω, είναι δημοσκόπηση αυτό, έτσι. Πέμπτο, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,4, από 6,3 τον Απρίλιο ανέβηκε. Έκτη, Ελληνική Λύση, 5,6, από 7 που είχε τον Απρίλιο. Έβδομη, η Πλεύση Ελευθερίας, 4,5. Και όγδοη, η Φωνή Λογικής, 4,1. Πού είναι οι άλλοι, ρε παιδιά, γιατί... Άπα, έχουν πέσει πολύ τα υπόλοιπα, ε. Μάλιστα. Αυτές είναι κάποιες πρώτες ενδείξεις, αλλά θέλουν πάρα πολύ προσοχή, το καταλαβαίνετε.

Και πώς το είπαν χθες, είχε και κόσμο πάντως. Δεν είναι και εποχές αυτές που μαζεύεις εύκολα πολύ κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε νωρίς ούτε αργά, πώς το είχε πει ο Στίμπερ. Αυτή είναι η μέρα. Πολλά χρόνια πριν, το 1957, ο Buddy Holly and the Crickets κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Αυτή θα είναι η μέρα. Σαν σήμερα το κυκλοφόρησαν το

Βλέπω εδώ εξαίρετες δημοσιογραφικές παρουσίες που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων να έχουμε μια εικόνα της επικαιρότητας. Λοιπόν, να δω κάποια από τα μηνύματά σας και μετά τους τίτλους τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία κίτρινα άνθη μου έστειλε η Πέπη. Είναι ακόμη στην αίσθηση του πρωταθλήματος. Σωστά, σαν σήμερα το 2013 έφυγε αυτός ο Ιταλός ρόκερ, ο Αντώνιο Τσάτσι, που έγινε πολύ γνωστός ως Little Tony. Το κορεμάτο ήταν και μια ωραία διασκευή, Βασίλη, στα ελληνικά. Τρέμει καρδιά μου, τρέμει μη σε χάσω. Ναι, ναι, ναι, είχε κάνει μεγάλο σουξέ τα παλιά τα χρόνια που ξέρουμε εμείς μεγάλοι σε μικρό παιδί. Δεν έχει βγει σε ράπ αυτός, είναι τέτοιο.

κλάψω από τη χαρά, να κλάψω από τη χαρά. Θέλω λίγο time is on my side, το χρόνο, γιατί πάντα είναι το ζητούμενο αυτό σε ένα κόμμα. Αν ο χρόνος είναι με το μέρος του ή εναντίον του και οι εξελίξεις. Επί τη ευκαιρία όμως να σας πω, γιατί αυτό είναι πολύ ωραίο ρε παιδιά. Το 1964, 27 Μαΐου, δημοσιεύματα στο Βρετανικό Τύπο γράφουν πως 11 αγόρια αποβλήθηκαν από ένα συντηρητικό σχολείο στο Κόβεντρι στην Αγγλία. Γιατί? Γιατί έκοψαν λίγα μαλλιά τους σαν το Μικ Τζάγκερ.

παίζουν λίγο ελεύθερα τα παιδιά, αλλά είναι ωραία αίσθηση. Αυτό που όλα τα όργανα πρέπει την ίδια στιγμή. Ο Νικολόπουλος τώρα, ηχολήπτης, ντράμερ, κατάλαβες. Αυτό είναι μια επίτηδες καθυστέρηση για να δώσει αίσθημα, το feeling που λέτε εσείς οι ελληνόφωνοι. Λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος των Rolling Stones, ας το τραγουδούν, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφοντας όμως, ο χρόνος θα είναι με το μέρος των δικών σας μηνυμάτων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου κατανόησης, χαρακτηρίζοντας το απόλυτη παραποίηση. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Εντείνει επιθέσεις στο νότιο Λίβανο το Ισραήλ, εντολή εκένωση της Τύρου και των γυροπεριοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερό. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: συνέχεια με Allman Brothers Band, Midnight Rider, γιατί σαν σήμερα, καλά γιατί μας αρέσει, αλλά σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή ο Greg Allman. Και η Χρύσα, Καλίσπ Έρα. Είπατε, λέει, ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ακούστηκαν τα μύρια όσα. Εγώ θα έλεγα ότι ακούστηκαν τα κακομύρια όσα. Ο Κωνσταντίνος, βρε αδελφέ, υπάρχουν, λέει, και βιβλία. Όλα από εσάς θα τα περιμένουμε, κύριε Παπασταματίου. Α, για την Peggy Lee. Εντάξει, ο άνθρωπος σου λέει, ακούω την εκπομπή μου, το πες. Δεν τ' άκουσα εκείνη την ώρα, ξαναπέστο. Γιατί να τρέξεις τα βιβλία. Ξαναβάζεις, ακούς και την εκπομπή και είναι καλό και για μας. Παίρνει και κλικ το on demand το απολύτως σχετικό, καταλάβατε. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Με αυτά που είπες έψαξα, λέει, το Γιάννη Βούλτεψη και εντυπωσιάστηκα με το βιογραφικό του. Μα είναι από τα μεγάλα ονόματα, τα σπουδαία ονόματα της ελληνικής δημοσιογραφίας ο Γιάννης Βούλτεψης. Και έδωσε και τότε εκείνες εποχές ο αγώνας και το ρεπορτάζ που έκανε ήταν κίνδυνος θάνατος, να το πω έτσι και να το εννοώ. Δεν ήταν δηλαδή δημοσιογραφία από τον καναπέ, βγήκε ο Παπασταματίου στην εκπομπή και είπε μια σοφία. Εκεί το πάλευες για να δημοσιεύσεις, για να κάνεις, κινδύνευες πραγματικά με την ελευθερία και τη ζωή σου. Το άλλο δεν το διαβάζω στο μήνυμα, εντάξει, η συγκριτική προσέγγιση. Πάντως, αλίμονο, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι στη δημοσιογραφία όπως ο Γιάννης Βούλτεψης μας κάνουν συνέχεια να αναρωτιόμαστε αν κάνουμε τουλάχιστον τα στοιχειώδη εμείς απέναντι στην υποχρέωση που έχουμε σε εσάς. Λοιπόν, πάω στα γρήγορα στα δικά σας. Λάθος ποντίκι, παιδιά, λάθος οθόνη γίνεται εδώ. Έχει μεγάλη πλάκα. Ο Γιάννης γεννιέται η Σιούξη Σιούξ, τον Σιούξη and the Banksys. Ναι, σωστό, το 57. Δεν την προλαβαίνω σήμερα, ήθελα πολύ. Το 66 γεννήθηκε ο Σιν Κίνι, τον Alice in Chains. Και το 77, 1977, οι Sex Pistols κυκλοφορούν το God Save the Queen. Και αυτό πολύ ήθελα να το παίξουμε, Γιάννη, και δεν μου χώρεσε. Ο Μιχάλης, έλεγα για το δίλημα του DJ μας μετά την ανακοίνωση του χθεσινού κόμματος. Ελλάς, τι θα γίνει, φίλο μου, με εμάς, με Παπα Κωνσταντίνου, ή Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη λευτεριά, τον ύμνο του Ελλάς με Αφροδίτη Μάνου και Μαρία Δημητριάδη. Ο Μιχάλης λέει ασφαλώς του Παπα Κωνσταντίνου, διότι απευθύνει ένα ερώτημα, λέει, προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, θα πρέπει να περιμένουμε 6 Ιουνίου, νομίζω είναι. Συνεδριάζουν, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται ότι το αργούν. Η Τζέννη, ο Τσίπρας από τους μεγαλύτερους οπορτουνιστές που έχουν περάσει από τη χώρα. Δεν έχει αμηχανία, απλώς εντυπωσιάζεται και ο ίδιος από την απήχηση που έχουν. Κοιτάξτε όμως, αγαπητή Τζέννη, αν τώρα θα το πω γιατί το ξεκίνησα, οι βλακίες τα έτσι, μετά θα πάρει ένας άλλος και θα πει ο άθλιος Μητσοτάκης, μετά θα πάρει ένας τρίτος, θα πει ο φρικτός. Είπαμε όχι με αυτόν τον τρόπο και χαρακτηρισμούς. Ο οπορτουνιστής είναι μια άλλου επίπεδου κατηγοριοποίηση, το διάβασα. Όχι με αυτή τη γλώσσα. Δεν λέω να μην είναι απορριπτικό, να είναι. Λοιπόν, η απήχηση που έχουν λύσει μια μερίδα του κόσμου, ευτυχώς που δεν έπαιξε τον ύμνο του Ελλάς, δεν προέβη σε αυτή την τερατώδη ύβρη. Ύβρη γιατί όμως, αγαπητή Τζέννη, γιατί το να παίξεις τον ύμνο του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού είναι ύβρις? Αυτό εξήγησε το. Παρακαλώ όμως χωρίς αυτό το στυλ χαρακτηρισμών, που δεν αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα, αφορά όλους. Δεν το κάνουμε στην εκπομπή. Ο Σπύρος. Η απαξίωση της πολιτικής ξεκίνησε αρχές 90 με πατέρα Μητσοτάκη, στη συνέχεια με σημειτικό Πασόκ που αποτέλεσαν τους βασικούς φορείς του καταστροφικού νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα. Να, Τζέννη μου, ο Σπύρος για παράδειγμα, που χρησιμοποιούσε επιθετικούς χαρακτηρισμούς άγριους, τους έχει αφαιρέσει, αλλά διατυπώνει τη συλλογιστική και την πολιτική του προσέγγιση. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να το διαβάσω. Τι λέει εδώ. ο Μαμιστάκης, πώς, βάλε μου ένα μικρό όνομα να κάνω. Ο Χρήστος ίσως, το είδα σε άλλο μήνυμα. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πρέπει να ζητήσει πνευματικά δικαιώματα από το Τσίπρα. Αυτό μάλιστα καλή πρόταση. Ο Κώστας, μπορεί να μην απαξιώθηκε η πολιτική επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική ασοβαρότητα του κύριου Τσίπρα και άμεση συνέπειές της είναι παροιμιώδης. Ο Πέτρος Χήμαρος, μπράβο ρε Ανδρέα, πολύ σωστά όλα. Όχι, αυτό το όλα να το προσέξεις Πέτρο μου. Με την καλή έννοια το λέω. Ο Τσίπρας όμως είπε στους Έλληνες, λέει ο Κωνσταντίνος, όταν φαλήρισε το κράτος ότι θα συνεχίσει τα δανεικά εκβιάζοντας Ευρωπαίους. Σημείωσε εδώ όμως αυτό που έγραψες, όταν φαλήρισε το κράτος. Δεν είχε προλάβει να το φαλήρισει ο Τσίπρας. Αν το χειρίστηκε μετά άσχημα, μπορείς να δικαίωμά σου. Αλλά να μην κάνουμε αυτά τα βολικά. Εγώ αυτό λέω, μην αρχίσουν με τα επιχειρήματα να μας ξεπλένουν το μυαλό. Βάσει επιχειρημάτων σοβαρών και σοβαρής κριτικής που μπορεί να κάνει κάποιος τον κύριο Τσίπρα, αλίμονο αν δεν μπορούσε. Εκεί λοιπόν να τα συζητήσουμε. Αλλά μην πηγαίνουμε σε ευκολίες. Ούτε ο κύριος Τσίπρας βέβαια. Κανείς να μην πηγαίνει σε ευκολίες. Και τι λέει ο Κώστας? Και όχι μόνο, για να απολαμβάνει ο Έλληνας την κρεπάλη των προηγούμενων χρόνων. Ποια κρεπάλη, ειδικά. Ειδικότερα λέει του κόμματος κράτους του Πασόκ. Αυτό είναι το ανήθικο, λέει, και το χείριστο κομμάτι των παλιών κομμάτων που εκμεταλλεύθηκε ο Τσίπρας και έκανε Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Για το Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια πάντως, άφησε 36-37 πόσα δει στα δημόσια ταμεία και δεν ακούστηκε τίποτε επί εποχής του. Άμα είναι να το βγάλουμε. Φάγαμε, κάναμε, τα παίρναν οι τάδε και τα δίναν στους τάδε. Σημείωσε το αυτό Κώστα. Δεν το λέω για να υποστηρίξω τον κύριο Τσίπρα, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τι γινόταν σε εποχές. Τώρα οι χειρισμοί του οδήγησαν εδώ, δείξαν εκεί, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτό με το Γιούργια, τι λέει η Ελένη? Οι περισσότερες αντιδράσεις για το κόμμα του Τσίπρα είναι μικρόψυχες. Ας ασχοληθεί ο καθένας με το κόμμα του, μπας και γίνει κάτι καλύτερο για την Ελλάδα μας. Ελένη από Κέρκυρα. Η στερόγραφο τους πείραξε περισσότερο το όνομα, που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι πετυχημένο. Η Κατερίνα. Δυστυχώς οι πολίτες έχουν τις κυβερνήτες που τους αξίζουν. Είναι δυνατόν να λένε ότι ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα? Και ο Θανάσης. Εδώ αυτό δεν ξέρω, είναι έτοιμα μηνύματος. Όχι, δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να βλέπουμε και κάνα τελικό εκεί, γιατί μας έχει πιάσει τώρα ένα στερητικό, ειδικά εμάς με τις ποδοσφαιρόμπαλες. Κάτσε να δεις, γιατί το είχα σημειώσει. Α ναι, έχουμε λέει τελικό της συνδιάσκεψης σήμερα. Κάνουμε καμιά συνδιάσκεψη? Τι γίνεται? Γεια σου Δημήτρη Καϊμά.
2: Εφνιδιάζεις.
0: Τι έπαθε?
2: Εφνιδιασμός είναι.
0: Α, ποιο είναι εφνιδιασμός?
2: Ποια συνδιάσκεψη?
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, λέει έχει τελικό σήμερα. Έτσι είδα.
2: Παρά που κάνει τρίπλες, αλλά...
0: Όχι, τι τρίπλα. Πάτησα την μπάλα και έπαιξε.
2: Ναι. Η αμυντική κάνει το εξής, έτσι. Είτε θα σου την πάρω την μπάλα, είτε αν, πας, είτε αν με τριπλάρει, θα σε ρίξω κάτω.
0: Έλα ρε, εγώ ξεφεύγω και από τα δύο. Θα κάνω και μια τακουνιά, θα περάσω την μπάλα από πάνω και θα ξεχυθώ σαν τον Τούκου Περέιρα.
2: Conference League, 9 o'clock.
0: Α, Conference League, αυτό
2: ναι.
0: Είναι.
2: Crystal
0: είναι...
2: Palace.
0: Η λίγα της συνδιάσκεψης. 8 λεξικά έχω ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Γιατί λέω, τι είναι αυτό το Conference League πια? Σήμερα στις 10 είναι ο τελικός.
2: Με την ορίστε.
0: Είναι ναι, 10, ναι, ναι. Ράγιο Βαγεκάνο με
2: Crystal
0: Palace, μάλιστα.
2: Θα ποντάριζα στους Άγγλους, στην Crystal Palace.
0: Ναι.
2: Αλλά και Βαγεκάνο, αυτά που έχει κάνει, why not, έτσι.
0: Κοίτα, άμα παίζανε στο γήπεδο της Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί είναι ειδική κατάσταση, ναι. Νομίζω ότι η Ράγιο θα είχε το προβάδισμα.
2: Έχει κάνει όμως πραγματάκια, δηλαδή που έφτασε είναι σημαντικά, οπότε πολλές φορές εισαγωγικά οι σταχτοπούτες μπορεί να κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Το παραμύθι, μάλλον, να το κάνουν πραγματικότητα μια πλόγια στα χτωπούτες. Αλλά και η Crystal Palace είναι καλύτερη ομάδα, αγγλική, και αν θα ποντάριζα, θα ποντάριζα εκεί. Τώρα πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε μέρες ακόμα, αλλά το λέω από τώρα, ο τελικός του Champions League που είναι Σάββατο είναι νωρίς-νωρίς. 7 η ώρα. Ούτε καν τελικός και πόλη Ελλάδος. Γιατί τι λέει η UEFA, για να το δουν και στις άλλες και εκτός Ευρώπης. που είναι διαφορετικό τώρα, ώστε να μπορεί να μην είναι η Ευρώπη να έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μπορεί να το δουν Ασιάτες, Αμερικανοί και. Το βάλανε έτσι 7 η ώρα, αλλά αυτό είναι το Σάββατο. Αλλά σήμερα είναι κανονική η ώρα. Επίσης νωρίτερα σήμερα είχα μια διαφορούσα συνεδρία στη Σούπερ Λίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρχε αίτημα.
0: Που είπε για τη διεύρυνση και για αυτά. Πάνε αυτά.
2: Ναι, δεν... απορρίφθηκε. Ναι. Θα μείνουν ως έχουν 14 και καλώς. Εγώ, αν θέλει, Αντρέα, αν περνούσε, αν έπαιρνε πάρω θέση, θα έλεγα 12 ομάδες.
0: Ναι.
2: Λιγότερες ακόμη. Ναι. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο ισχυρό πρωτάθλημα και ανταγωνιστικό περισσότερο.
0: Να δώσουμε έμφαση στην ποιότητα και όχι στο πολύ.
2: Ναι, μακάρι οι ομάδες μας ήταν καλές και να είχαμε όχι 16-20 όπως έχουν στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: που να βρεις άλλες 8 τέτοιου επίπεδου. Ναι, είναι νομίζω και οικονομικό το ζήτημα.
2: Όχι και, είναι οικονομικό.
0: Ναι.
2: Να τώρα, το τελευταίο που είναι με χαιρετήσεις, η Λάρισα. Μία ομάδα που το όνομά της είναι αυτό που λένε μαγαζί γωνία για την περιφέρεια.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Υπάρχει πολιτήριο. Ναι. Δεν ξέρω, έχω διαβάσει ότι υπάρχουν, ευτυχώς, ότι υπάρχουν κάποιοι μια ομάδα ντόπιων λαρισαίων επιχειρηματιών από εστίαση, αγρότες και που ενδιαφέρονται. Μακάρι, είναι μαγαζί γωνία, ομάδα με λαό, με ιστορία και με γήπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Και όμως έχει τα προβλήματά της. Φαντάζει τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έχεις δίκιο σε όλα. Λοιπόν, θα δούμε και το.
2: Δικαιώματα που έστειλε ένας φίλος νωρίτερα,
0: ναι.
2: Και έχει ένα λάμδα λιγότερο.
0: Ποιος?
2: Για το Πελάκι το τραγούδι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου, επειδή δεν έχει θεσσαλονικιώτικη βαριά προφορά, δεν ακούγεται.
2: Είναι
0: ακούγεται,
2: ναι, ναι. Ελλάς, είναι και από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Ναι, είναι ναι, του ναι. Μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από τους ύμνους που
0: γιατί όλοι λέμε του Παπακοσταντίνου και του Παπακοσταντίνου και πνευματικά δικαιώματα. Είναι του Μεσημέρι και στίχη και μουσική. Είναι υποχρέωση μας για να τους ξέρουμε αυτούς τους δημιουργούς, γιατί μας χάρισαν όλα αυτά. Ώστε να έχει και δίλημα ο DJ τι να πρωτοπαίξει. Κατάλαβες, αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. Αχ, και ξέχασα να τον ρωτήσω πού θα πάει οι διακοπές. Ή μάλλον το σωστό ερώτημα είναι αν θα πάει διακοπές. Διότι πρόσφατη η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, τώρα του Μαΐου, καταδεικνύει ότι οι μισοί και οι μισές ακριβώς όμως δεν προγραμματίζουν διακοπές. Στο κύμα θα αρμενίζει το βαπόρι. Και γρήγορα τα τελευταία σας μηνύματα, γιατί μετά θα συζητάμε τον καλεσμένο μας και ο Κωνσταντίνος. Αυτά τα 37 δις, λέει κύριε Παπασταματίνη, γιατί μας γονάτισε όλους, πιο πολύ τους μικρούς επιχειρηματίες σαν εμένα, που πούλησα τη μισή μου περιουσία για να επιβιώσω και που από ό,τι καταλαβαίνω πριν δεν πρέπει να έχεις πρόβλημα και μπράβο. Και εγώ για το Γιούργια στον ταβλά με τα κουλούρια, ότι δεν έβαλαν τα χέρια να τα πάρουνε να τα φάνε τα κουλούρια, αφήσανε τα κουλούρια στην κουλουροθήκη. Το αν ήταν αφέμαξη των στρωμάτων των μεσαίων και αυτά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τότε ξέρεις τι, αγαπητέ μου, κάτσε να δω, Κωνσταντίνε, θα έπρεπε με το που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να μας τα μοιράσουν αυτά τα λεφτά, και πρώτα απ' όλα σε σένα, για να ορθοποδήσει ξανά η επιχείρησή σου. Όχι να πηγαίνεις στην τράπεζα και να λες με μικρομεσαίος πνίγομαι και να σφυρίζουν και να λέει έχετε ένα τηλεφώνημα κύριε διευθυντά, δεν προλαβαίνω τώρα. Αυτό λέω. Καλησπέρα Ανδρέα, αν ο Τσίπρας κρίνεται με μια διακυβέρνηση εντός μη μονομερών ενεργειών με αγγλικό δίκαιο και τρόικας, κρυθούν και οι πρώτεροι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που μας δίδαξε ο Τσίπρας, α και η νυν, όχι μόνο η πρώτερη, και αυτό που μας δίδαξε είναι πως για το συμφέρον της χώρας οι ιδεολογίες μπαίνουν στην άκρη. Εντάξει, αυτό είναι και λίγο τεχνητό, στην άκρη, γιατί αυτό έβαλε αριστερή συμπαράταξη. Δεν είπε συμπαράταξη με τον Νικολόπουλο, του Παπασταματίου, ελάτε όλοι μια χαρά κτλ. Και αυτό ήταν και έκπληξη, να σου πω την αλήθεια, δεν το πολύ. Η Τζέννη. Όχι τις παλινοδίες, ναι, δεν είπα για τις παλινοδίες. Η ιστορική και πολιτική παρακαταθήκη του Ελλάς δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική υποτέλεια στο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας γράφει η Τζέννη, και είναι τόσο καλά διατυπωμένο που το διάβασα. Δεν προλαβαίνω, αγαπητέ Κώστα, για τα εργοστάσια των ΗΠΑ και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ούτε σε ένα, Πέτρο, γιατί με ενημερώνω ότι ήδη περιμένει ο καλεσμένος μας και είναι ντροπή. Ζητήσαμε από τον άνθρωπο να μας πει κάποια πράγματα, να μην τον στήσουμε κιόλας να περιμένει, που το κάναμε ήδη, και ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Λευθέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κιωσέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είστε καλά, τι κάνετε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θα πάτε διακοπές? Πού θα πάτε διακοπές, είναι η ερώτηση.
3: Θα κάνουμε και περισσότεροι. Κάνα Σαββατοκύριακο, τίποτα τέτοιο.
0: Έγινε μια έρευνα, κάνατε μάλλον, από το ΙΕΛΚΑ, που είναι τώρα του Μαΐου, έτσι, είναι φρέσκια.
3: Σωστά.
0: Για πείτε μας κάποια στοιχεία, γιατί ενώ στην αρχή ακούγεται ως τραγικό, δηλαδή μισή και μισές δεν πάνε, φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι, αυτό μπορεί να το πεις και καλό. Πέρυσι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό, αν δεν κάνω λάθος.
3: Πολύ μικρή διαφορά. Πέρυσι είχαμε δηλώσει 52% ότι δεν θα πάνε. Φέτος είναι 50%. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποια φοβερή αλλαγή.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αν μιλάτε πολύ κοντά ή με κάτι με το μικρόφωνο σας, λίγη απόσταση για να σας ακούμε λίγο καθαρότερα. Γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία. Εγώ μόνο πολυλογώ. Νομίζω τώρα μου είπε ο ηχολήπτης ότι βελτιώθηκε.
3: Α, οκ, okay, εντάξει, αν τυχόν είναι, μου λέτε.
0: Η απόσταση βοηθάει, ξέρετε, για να μην αρπάζει, όπως λέμε και εμείς τη γλώσσα μας.
3: Okay,
0: λοιπόν, σας ακούμε.
3: Αυτό που ανέφερα είναι ότι σε σχέση με πέρυσι είναι πολύ μικρή η διαφορά. Λέει, πέρυσι είχαν 52% που δηλώνουν ότι δεν θα πάνε διακοπές. Φέτος είναι στο 50% που είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
0: Ναι, δηλαδή, δεν το λες και αισιόδοξη αλλαγή.
3: Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι φοβερό, οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κάποια μεγάλη αλλαγή. Πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για παγίωση μιας κατάστασης παρά για κάποια βελτίωση.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα από εκεί και πέρα, σαν συνολική εικόνα, αυτό που καταγράφουμε είναι ουσιαστικά δύο τάσεις διακοπών. Η μία είναι όσοι έχουν κάποια δυνατότητα για κάποιο εξοχικό σπίτι, είναι αυτοί που καταγράφουν ένα μεγαλύτερο χρόνο ημερών που ξεπερνάει συνήθως τις 10 μέρες. Και μετά είναι όσοι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, είναι ότι κάνουν ένα οικονομικό ταξίδι, κάποιες οικονομικές ολιγοήμερες διακοπές μέχρι 7 ημέρες, οι οποίοι είναι και η μισή περίπου από
0: τους καταναλωτές. Νομίζω το 4 έως 7 ημέρες, τη δική σας έρευνα διαβάζω, μου κάνω τον ξύπνιο.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Επιλέγουν οι περισσότερες και οι περισσότεροι.
3: Οπότε κατά βάση είναι αυτές οι δύο τάσεις. Δηλαδή η μία είναι όσοι έχουν δυνατότητα θα πάνε σε κάποιο δικό τους ακίνητο ή θα φιλοξενηθούν σε κάποιο φίλο και οι υπόλοιποι θα κάνουν κάτι ολιγοήμερο σε κάτι οικονομικό κατά βάση. Δηλαδή αυτή είναι η περίληψη, θα μπορούσαμε να πούμε, της έρευνας. Όσον αφορά τώρα τα καταλήματα, αυτό που είπαμε πριν από λίγο είναι ότι περισσότεροι επιλέγουν κάποια κατοικία, είτε αν έχουν κάποια εξωτερική κατοικία την ίδια, αλλιώς σε φιλοξενήσει.
0: Ναι, αυτό μειώνει τον προϋπολογισμό, αν δεν έχεις να πληρώσεις και δωμάτιο και τα συναφή. Αυτό είναι ένα προνόμιο στις μέρες μας.
3: Ακριβώς. Αλλά και όσοι δεν έχουν, δηλαδή, η επιλογή της μίσθωσης, της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε μιας εξοχικής κατοικίας, είτε ενός ενοικιαζόμενου δωμάτια, τα δωμάτια που έχουμε στους τουριστικούς προορισμούς, είναι η κύρια τάση. Περίπου ένας στους τρεις επιλέγει κάτι τέτοιο. Ενώ το ξενοδοχείο είναι πλέον ευθύνη συνέχεια για τους Έλληνες καταναλωτές.
0: Ειδικά αυτά τα all inclusive και οι κρουαζιέρες είναι ακριβά πακέτα για το δικό μας πληθυσμό, το δικό μας λαό.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι για περίπου πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά. Δηλαδή πιο πολύ πάνε στο εξωτερικό παρά στα all inclusive και στις κρουαζιέρες. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό που θα επιλέξει το εξωτερικό σε σχέση με αυτές.
0: Α, προτιμούν το εξωτερικό από ένα τέτοιο πακέτο σε ελληνικό ξενοδοχείο?
3: Τουλάχιστον αριθμητικά αυτό προκύπτει. Δηλαδή το εξωτερικό πληρείται από ένα ποσοστό γύρω στο 9%, ενώ τα all inclusive και κουραζίες είναι 4%, 3%, είναι αρκετά χαμηλά.
0: Εντυπωσιακό. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα υπάρχουν κάποια πακέτα στο εξωτερικό που συναγωνίζονται, μάλλον είναι καλύτερα από τα δικά μας εσωτερικά.
2: σίγουρα η Ελλάδα είναι ένας πλέον ένας αρκετά ακριβώς προορισμός, αλλά ένας προορισμός ειδικά τα δημοφιλείς περιοχές, επειδή ήταν αρκετά μακριά από τα εισοδήματα του Έλληνα. Δηλαδή, όταν ο μέσος μισθός είναι στα 1.300 ευρώ και 4 διανυκτερεύσεις σε ένα ξενοδοχείο all inclusive μπορεί να είναι σε αυτό το ποσό να είναι 300-400 ευρώ το βράδυ. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι που ξεφεύγει από τις δυνατότητες του μέσου ελληνικού.
0: Σου λέει, πάω σε ένα δωμάτιο 5 μέρες και δίνω τα ίδια που θα δίνω σε μια βραδιά. Και θα μαγειρέψω και αν μπορώ και στο δωμάτιο. Νομίζω υπάρχει και ένα ποσοστό που καλύπτει κάποιες ανάγκες, τις περιορίζει για να μπορέσει να ανταποκριθεί.
2: Ακριβώς, δηλαδή αυτό που αναφέραμε νωρίτερα σε σχέση με τη μίσθωση κάποιου κινήτου δεν είναι μόνο σε σχέση με το κόστος της διαμονής, είναι μια συνδυάσμος πραγμάτων. Είναι δηλαδή ότι ένα ακίνητο τέτοιο παρέχει τη δυνατότητα για μια μαγειρική, οπότε αυτό μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος της διατροφής. Δεν χρειάζεται πλέον να
0: βλέπω πέχει. Εδώ ότι ένα 41% λέτε ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές. Που σημαίνει ότι κόβει την έξοδο και τα χρήματα στο εστιατόριο.
2: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το μεσημεριανό ή το κύριο γεύμα της ημέρας. Είναι τα συμπληρωματικά γεύματα επίσης. Είναι το πρωινό, το δεκατιανό.
0: Και ειδικά στις διακοπές, που αν κάνεις και κάνα μπάνιο, άμα κάνεις άμα αυτό, όλη την ώρα κάτι θέλεις να τσιμπήσεις εδώ που θα λέμε.
2: Ακριβώς, δηλαδή μπορεί να κάνει το κύριο γεύμα σε μια ταβέρνα ή στην εστίαση τέλος πάντων, αλλά μπορεί τα συμπληρωματικά γεύματα να τα κάνει μέσω με ένα πιο οικονομικό τρόπο, είτε στο κατάλημά του, είτε από κάποιο φούρνο, από κάποιο σούπερ μάρκετ.
0: Άρα στην ουσία σε αυτή την έρευνα, γιατί τη βλέπουμε και συγκριτικά με την περσινή σας, βλέπουμε μια στασιμότητα. Στόχι καλό βέβαια όταν αφορά τους μισούς. Δηλαδή ακόμα και στο πόσο χρόνο κάνει κάποιος διακοπές. Κάποτε παλιά όταν κλαίαν τα σχολεία μπορεί να φεύγαν, εντάξει αν ο μπαμπάς δούλευε ήταν και κάπως αλλιώς τότε τα πράγματα, πήγαινες και κάνα μήνα εκεί ας πούμε στον τόπο καταγωγής και καθόσουνα και γύρναγες. Τώρα μιλάμε για 11 με 12 μέρες είναι ο μέσος όρος.
2: Σωστά. Αυτό έχει να κάνει και λίγο και με τις δημογραφικές αλλαγές που καταγράφω. Δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από την καταγωγή ας πούμε από τις ρίζες εκτός των αστικών κέντρων, τόσο πιο δύσκολο είναι κάποιος να φύγει και να πάει σε μεγάλο αριθμό ημερών να φιλοξενηθεί ή να επισκεφθεί κάποιο προορισμό. Όταν είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά κάτοικος της Αττικής, για παράδειγμα, μπορεί να έχει χαθεί η επαφή με την ιδιαίτερη πατρίδα, οπότε να μην επιστρέψει εκεί για το καλοκαίρι. Όπως επίσης και δημογραφικά, όταν έχουμε ένα πληθυσμό που γερνάει, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τις επιλογές που έχουν σε σχέση με τις διακοπές και το χρόνο διακοπών, και αυτό είναι κάτι που παίζει σίγουρα ρόλο.
0: Μάλιστα. Επομένως από όλη αυτή την έρευνα αυτό που διαπιστώνεται είναι μια στασιμότητα που έχει να κάνει, φαντάζομαι, αποδίδεται άμεσα στην οικονομική κατάσταση.
2: Σίγουρα, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και την πλήρη επίπτωση από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς θα μας επηρεάσουν. Σίγουρα και αυτό είναι ένας αλληλικός παράγοντας.
0: Έγινε το Μάιο αυτή η έρευνα. Μπορεί δηλαδή να είναι και αισιόδοξη. Σε σχέση με τις εξελίξεις, με το μετά.
2: Κοιτάξτε, να βελτιωθεί φαίνεται αρκετά δύσκολο. Το να χειροτερέψει, αν τυχόν ας πούμε, παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, είναι πιο πιθανό ενδεχομένως.
0: Καύσιμα, ναι, ενέργεια, όλα αυτά μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο κόσμο. Τι γίνεται με τα σούπερ μάρκετ. Παρόλο που βλέπω εδώ ότι ένα ψηλό ποσοστό, βέβαια αυτό είναι πάλι για οικονομία, ένα 70% επισκέπτεται σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ εκεί που πηγαίνει. Είναι ένας εύκολος, πιο οικονομικός τρόπος ας πούμε διατροφής και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, είναι και πολλά είδη που είναι απαραίτητα και επίσης το κομμάτι διατροφής είναι πολύ πιο οικονομικό. Επίσης τα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια και τις μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι τοπικές αλυσίδες παρέχουν και αρκετές λύσεις έτοιμου φαγητού.
0: Ναι, αλλά και φούρνοι και αρτοποιοί. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές επιχειρήσεις και αυτού του τύπου έχουν μία άνθηση μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ναι, γιατί και το πρωινό γεύμα μπορούν να συνεισφέρουν και στο μεσημεριανό ή κατά την παραμονή στην παραλία μπορούν να συνεισφέρουν. Μπορούν επίσης αρκετές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εξελιχθεί, παρέχουν και καφέ, παρέχουν και έτοιμα φαγητά. Αυτά είναι σε προσαρμογή.
0: Έχουν τρόπους να σε κρατήσουν, όχι με πολλά έξοδα, να το πούμε έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ουσιαστικά προσαρμογή της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο διακοπών, το οποίο ξεφεύγει από αυτό που είχαμε μάθει πριν από 10-15 χρόνια και σιγά σιγά φύγει.
0: Πάρε 10 πιάτα, μα να φέρω σαλάτα τέτοια. Φέρε μωρέ και τις δύο και μετά τα μισά έμεναν στο τραπέζι.
2: Ναι.
0: Άλλα χρόνια, ναι. Τα θυμάστε κι εσείς, φαντάζομαι.
2: Έτσι. Είναι σίγουρα,
0: δεν είναι μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης. Υπήρξε αυτό.
2: Σίγουρα, δηλαδή ακόμα και η επιλογή για κάτι πιο οικονομικό, όπως ας πούμε ένα αρχιεύμα σουβλάκι, ας πούμε, κτλ. Και αυτό πλέον μπορεί να κάποιο καταναλωτή να.
0: Παίζει ρόλο. Μπορεί να σου κερδίσει και μια μέρα διακοπών, άμα είσαι λίγο μαζεμένος και κάνεις και δίαιτα.
2: Μα αυτή είναι η λογική, αυτή είναι ότι με αυτές τις οικονομικές λύσεις να τραβήξει κάποιος πιο μακριά το χρόνο διαμονής. Δηλαδή δεν θα πάω. Στο μισή θα πάω στην υπηρετική Ελλάδα να κερδίσω μια δύο μέρες, θα πάω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να κερδίσω άλλες μια δύο μέρες, προκειμένου να αυξηθεί λίγο ο χρόνος διακοπών.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κιωσέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 27 Μαΐου 1987 οι U2 παίζουν στο Flaminio Stadio στη Ρώμη της Ιταλίας και γίνεται παιδιά της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια, έτριζαν τζάμια. Της κακομοίρας που είχαμε βάλει το αστεροσκοπείο και μέτραγε εδώ τους μετάλλικα και τέτοια, έτριζαν τζάμια. Οι μπάσες συχνότητες, γιατί ξέρετε, είχαν ενεργοποιήσει τα συστήματα.

σας αφήσουμε. Αύριο και μεθαύριο θα είναι μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη από τις 5 μέχρι τις 7. Να το ευχαριστηθείτε. Ο Βασίλης, ωραίο μήνυμα. Ο Τάκης από τα Γιάννηνα, δεν το πρόλαβα. Πέτρο, πάντα με καλή διάθεση και σε πειράζω και τα σχετικά. Θα τα πούμε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, όπως είστε και εσείς, και δεν κάτσουμε να κάνουμε αργίες και τέτοια. Τώρα ενημέρωση με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα τα λέμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα Διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Καρφιά Μητσοτάκη για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι η κυρία Καριστιανού θα κριθεί στην κάλπη για τις πολιτικές της θέσεις. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί, είπε από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας που παρουσίασε το κόμμα του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είπε για Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Στο 29,1 η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1. Τρίτη η Μαρία Καριστιανού με 13,1%. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ. Εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκον. Εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος, ήμουν και είμαι από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ, η αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζονται τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων την περίοδο 2027-2030, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διώξει σε βαθμό κακουργήματος σε 22 συλληφθέντες της Κρήτης ασκήθηκαν από το Ελληνικό Γραφείο της

0: Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώθηκε από το δημόσιο. Θρίλερ. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το Ορμούς, λέει Τεχεράνη. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν το προσχέδιο κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Διαψεύδουν ωστόσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 96 δολάρια κινείται το πετρέλαιο. Έφοδος της Ισπανικής Αστυνομίας στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Και τέλος, ο Δίνης, το τελευταίο αντίο στην αγωγό Μαστρο Κώστα, συγκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, οι συμπαίκτες από το Euro του 2004, συντετριμένες η κόρη, η μητέρα και η αδελφή της. Με την πολιτική σκηνή να ενισχύεται με την ενσωμάτωση νέων παικτών, η πολιτική αντιπαράθεση μένεται και η κυβέρνηση την επομένη και της ανακοίνωσης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα θέτει ως στόχο την αυτοδυναμία στις κάλπες της επόμενης χρονιάς και ως προτεραιότητα την καθημερινότητα των πολιτών και τα προβλήματά τους με ορίζοντα το 2030. Σύνθεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το στίγμα της κυβερνητικής πλευρά αλλά και της αντίδρασης απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Νότι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το δικό μου στίγμα, μια ερώτηση. Αυτόλμητη. Μου είχε έρθει από χθες το βράδυ. Mm-hmm. Ελλάς. Καλά, δεν βρέθηκε ένας. Ο Νίκος Μπίστης να πει Ελλάς, Αλέας και Αντώνης Σαμαράς είναι ο σύστημα της πολιτικής άνοιξης το 1993.
0: Θα μπορούσε να σου πει κάποιος Ελλάς για την Ελλάδα. Είναι θέμα ανάγνωσης.
1: Ναι, παιδί μου. Ναι, Θάνο μου. Δεν διαφωνώ. Αλλά αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο οι μεγαλύτεροι εξημών το θυμόμαστε. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το σύστημα της πολιτικής άνοιξης ήταν Ελλάς και Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, σύμφωνα με μια ανάλυση, δεν έπρεπε να υιοθετηθεί ως τίτλος του κομματισμού.
0: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις.
1: Σύμφωνα με μια άλλη αναγνώση, ως αναγνώσεις να διαβάζω λοιπόν, είναι η Αμερικάνικη επικοινωνική ανάγνωση που λέει αφού το συζητάνε, καλά πάμε.
0: Ναι, στο κομμάτι της διαφήμισης λες τώρα. Ότι ναι, από τη στιγμή που υπάρχει συζήτηση.
1: Η ουσία είναι. Υπήρχε λοιπόν, κέρδος. Υπήρχε λοιπόν. Το συγκεκριμένο ζήτημα που έθεσε, υπήρχε το κοριτσάκι που παρέμψε ευθέως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και δεν το συζητάει κανείς.
0: Όχι μόνο το κοριτσάκι, η μικρή Ανούλα, αλλά του 85, αλλά και το θέμα της διακήρυξης. Σχεδόν οι φωτογραφίες μοιάζουν του Ανδρέα Παπανδρέου με αυτή του Αλέξη Τσίπρα,
1: λοιπόν,
0: με την διακήρυξη στο χέρι του.
1: Να, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν κυβερνητικά αφηγήματα και κύκλους να λένε ότι μία από τα ίδια αντιγραφή, ίδια και βεβαίως να σου πω ότι επειδή κάθε προτάζα από το πρωί μιλώντας και με δημοσκόπους και με διαφημιστές και επικοινωνιολόγους και πολιτικούς λέγανε πολλά λεφτά έδωσε εκεί στην πόλη. Δηλαδή μήπως έδωσε περισσότερα λεφτά για το τελικό αποτέλεσμα που πήρε. Αλλά, όπως είπε σωστά, ήδη με το καλημέρα.
0: Είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά.
1: Το κατακτά και με άνεση, βέβαια, πάντοτε ένα νέο κόμμα ανεβαίνει και μετά λίγο ξεφουσκώνει. Αλλά εδώ έχουμε την Νέα Δημοκρατία και λίγο κάτω, σημαντικά κάτω από το όριο του 30%, αλλά και άλλα κόμματα παρακάτω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς, το οποίο εντάξει μπορεί να χλεβάζεται στα social media ως τίτλος, αλλά είναι ένα κόμμα που φαίνεται ότι έκανε ένα γκέλ από την πρώτη μέρα. Θα παραμείνει εκεί ή όχι, μένει να φανεί. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Θανό, καταλαβαίνεις, έχουμε την πολιτική εμπειρία να μπορούμε να το διατυπώσουμε on air, που λέει στο χωριό μου, εφθαρσός. Δηλαδή, ότι με αυτά τα δεδομένα, αν δεν ανατραπούν δραματικά αυτά τα δεδομένα, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει επόμενη
0: θα είναι μια ημέρα. Δύσκολη συνθήκη. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε. Υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι τότε, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27. Να ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ που μας έκανε ο Νότης Ανανιάδης.
2: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
0: Με φόντο την Ακρόπολη και υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε στο Θησίο τη δημιουργία του νέου κόμματός του, της ελληνικής δηλαδή αριστερής συμπαράταξης. Απίθυνε πρόσκληση για προοδευτική πανστρατιά, επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασό και παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του. Με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιάννη Φασουλά θα δούμε όλα όσα έγιναν εχθές και τα μηνύματα που έστειλε ο κύριος Τσίπρας κατά την χθεσινή παρουσίαση. Γιάννη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο.
0: Από πού να ξεκινήσουμε?
3: Εσύ,
0: δούμε λίγο την επόμενη μέρα. Πριν από λίγο μας είπε ο Νότης Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Εγώ του λέω Ελλάς για την Ελλάδα. Ο καθένας έχει την ανάγνωσή του. Σημασία έχει ότι γίνεται κουβέντα για την Ελλάς.
3: Αυτό θα ακριβώς ήταν και ο στόχος. Ο στόχος λοιπόν ήταν να υπάρξει συζήτηση, να μονοπολίσει το ενδιαφέρον τουλάχιστον για τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση το νέο όνομα, να αποτελέσει πρώτο θέμα που αποτέλεσε σε όλες τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ, να γίνεται παιχνίδι στο X, στο Facebook, στο Instagram και δεν ξέρω στο TikTok και όπου αλλού. Άσχετα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το κόμμα, δεν έχει, με το όνομα δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, σημασία έχει ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον αυτό που ήθελε να πετύχει το επιτελείο Τσίπρα το πέτυχε. Διότι έκαναν, με συγχωρείς, έγινε focus με αφορμή το όνομα, γίνεται focus ταυτόχρονα και στο νέο κόμμα, το τι είπε, το τι δεν είπε, που εστίασε ο πρόεδρος.
0: Εκεί ήθελα να εστιάσω, Γιάννη. Εκτός από το κόμμα, λένε κάποιοι, πρέπει να υπάρχει και το κείμενο. Υπήρχε κατά την κρίση σου το κείμενο?
3: Ποιο κείμενο? Γιατί τα κείμενα είναι...
0: Το αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Κοίτα, το αφήγημα σαφώς έδωσε ένα περίγραμμα και ένα στίγμα ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την διακήρυξη να περάσουμε σε μια Ελλάδα μιας άλλης εποχής. Λοιπόν, όπου θα αλλάξουμε, όπως είπε, την πολιτική και θα αλλάξουμε πράγματα. Αυτό ήταν το αφήγημα, το να περάσουμε σε μια άλλη Ελλάδα μιας άλλης εποχής, αφήνοντας πίσω όταν εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, ταυτίζοντας και τα δύο ως παλιά κόμματα, να περάσουμε στη σφαίρα του καινούριου. Όμως το αφήγημα, όπως ακριβώς το τοποθετείς και το προσδιορίζεις, θα γίνει πιο συγκεκριμένο όταν ο κύριος Τσίπρας θα καταθέσει, γιατί γίνεται η επεξεργασία από τη μαδένα των προγραμματικών θέσεων, όταν θα καταθέσει πλέον το πρόγραμμά του για όλα τα θέματα πρώτης γραμμής και για τα αγκαρθώδη ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό οικοκυριό. Τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, για τα θέματα άμυνας.
0: Και τα θέματα κράτους δικαίου, τα θεσμικά, για τη δικαιοσύνη. Μια σειρά από ζητήματα.
3: Για τα θέματα για το αν θα κρατικοποιηθεί ή και κάποια από τις συστημικές τράπεζες, όπως είναι η Εθνική, που άφηνε κατά καιρούς να εννοηθεί.
0: Ναι.
3: Πάνω λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θα κατατεθούν προτάσεις, και αυτή τη φορά οι προτάσεις θα πρέπει να είναι και κοστολογημένες, διότι πλέον όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι αποτέλεσε μια εμπειρία για τον κύριο Τσίπρα. Το ότι κατέθεται προτάσεις και κάποιες στιγμές ξέφευγαν από τα όρια, γιατί βέβαια καλό να χαϊδεύουμε τα αυτιά των ψηφοφόρων, αλλά όταν φτάσει η ώρα για να υλοποιήσουμε πράγματα και δεν μπορούμε, τότε βρισκόνται εκτεθειμένοι όσοι τα έχουν υποσχεθεί. Και θεωρώ ότι δεν θα πράξει το ίδιο λάθος να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, αυτή τη φορά τουλάχιστον εκτιμώ ότι θα καταθέσει προτάσεις οι οποίες θα είναι χειροπιαστές. Δηλαδή, αυτό μπορώ να κάνω, αυτό θα κάνω, τίποτα λιγότερο,
0: Γιάννη,
3: τίποτα περισσότερο.
0: Ένα διτό ερώτημα. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως αξιωματική αντιπολίτευση με ένα ποσοστό της τάξης του 16,1%. Θέλω να ρωτήσω...
3: Και τη σημερινή δημοσκόπηση.
0: Αυτό λέω. Για το πρόταγον. Αυτό δεν λέμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση από την Αμαλίας γι' αυτό και αν υπάρχει και κάποια αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα περιμένει την 6η του Ιούνιου?
3: θα σου πω, η αντίδραση με την έννοια των δημοσκοπήσεων και τα λοιπά σε σχέση με το σημερινό, όχι, δεν έχω, όμως μπορώ να σου πω το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί και επικρατούσε και επικρατεί στο επιτελείο Τσίπρα, γνωρίζοντας προφανώς από τις δικές τους μετρήσεις, από το γεγονός ότι είχαν την εικόνα από τους δημοσκόπους για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νέο κόμμα, ότι περίμεναν αυτό το 16% το περίμεναν, και μάλιστα περιμένουν οι επόμενες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα έρθουν μέχρι τέλος του μήνα, αρχές του Ιούνιου, να δείξουν ένα πιο ξεκάθαρο τοπίο αναφορικά με τη θέση από το πρώτο και από το τρίτο, εννοώ, ναι, που καταλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας. Εκεί θα έχουν μια πιο καλή εικόνα σε σχέση με την σημερινή δημοσκόπηση.
0: Σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αντίδραση?
3: Αντίδραση εννοεί σε σχέση με την...
0: Σε σχέση με την κίνηση, ναι, του Αλέξη Τσίπρα. Τι θα κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Θα σου πω. Αυτό το οποίο είδα σήμερα από τις τοποθετήσεις ήταν πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το μότο ήταν: δεν μπορούμε να πάμε αντιπαραθετικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε και να συζητάμε το θέμα της αυτοδιάλυσης ή το θέμα της αναστολής της κομματικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως εδώ έχουμε ένα δεδομένο αυτή τη στιγμή πάνω, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσουμε ούτε εμείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανείς, και πόσο μάλλον ο Μουντούρου. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις τι γράψαν σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ? Γράψαν ένα ποσοστό το οποίο είναι ποσοστό εξαήλωσης.
0: 1,2.
3: Το 1,2 ενδεχομένως οι επόμενες δημοσκοπήσεις να είναι ακόμα πιο κάτω. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι τέτοια η πίεση που θα ασκήσουν και οι δημοσκοπήσεις στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το επόμενο διάστημα, και θα ληφθούν αποφάσεις στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης του Ιούνιου, αποφάσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το μέλλον του κομματικού οργανισμού ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, όπως συνήθιζεται πάντα, η οποία προετοιμάζει την Κεντρική Επιτροπή. Να δούμε από την πολιτική γραμματεία θα φανεί καταρχάς, γιατί νομίζω από εκεί θα προετοιμάσει το έδαφος ο Σωκράτης Φάμελος, ποια θα είναι η πρόταση η οποία θα κατεβάσει την Κεντρική Επιτροπή και θα κληθεί η Κεντρική Επιτροπή να ψηφίσει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη η συνεδρίαση, είναι ένα σταυροδρόμι σε ό,τι αφορά την ίδια την ύπαρξη πλέον του κομματικού οργανισμού. Βέβαια είναι υπαρξιακό, καθαρά υπαρξιακό. Λοιπόν, ενώ όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θεωρώ ότι σε λίγα 24 ώρες δεν θα υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα καταργάς. Ως κόμμα θα υπάρχει, διότι ως κόμμα και ως οργανισμός είναι ήδη σε συνεννόηση, σε επαφές, μέσα κουβέντα, είτε με ψυχολόγους, είτε με το Μέρα 25, είτε δεν ξέρουμε κάποιες άλλες ειδικότητες, προκειμένου να δει αν μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με κάποιο από τους σχηματισμούς.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και για το ρεπορτάζ, εννοείται. Ο Γιάννης Φασουλάς μας έδωσε το ρεπορτάζ, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μιλώντας στο Όπεν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απλή αλλαγή περιτυλίγματος και χαρακτήρισε αμετανόητο και απαράλλαχτο τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Η ίδια, ίσως και πιο έντονη, με έναν προσεκτικό ίσως τρόπο που το παρουσίασε, ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
0: Το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πάνος Αμυράς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
5: Δεν είχαμε καμία αυτοκριτική προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρτί. Και το, και το, και το, χαρακτηριστικό στην ομιλία, στο σήμα του κόμματος.
6: Ναι, αριστερή συμπαράταξη, ναι.
5: Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-ΤΣΙΠΡΑ και μάλιστα έχουν

0: κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπόλυτης.
1: Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξη του Μανιφέστου. Και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα, όχι βέβαια.
0: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κ. Τσίπρα. Γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε. Και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν.
2: Πάμε τώρα και στο Πασόκ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται σε λίγο να μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Θα συνδεθούμε με το Earth News όταν ανέβει στο βήμα. Πάμε όμως τώρα στη Λίνα Πεθάνη για να μας δώσει το κλίμα από τη Χαριλάου Τρικούπη, την επομένη της ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς, αλλά και τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα είπε περί του ακινήτου που ενοικιάζεται στο κτηματολόγιο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε το σχόλιο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το παλιό, λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, παρουσιάζεται ως νέο. Μιλάνε για ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και αναξιοπιστία. Όπως σχολίασαν, ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, δήλωσε πως το κόμμα Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση. Δεν φέρνει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, είπε. Το Πασόκ, λένε, έχει το πολιτικό σχέδιο για να στηρίξει την κοινωνία. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων για το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία. Και ξεκινούν, όπως είπες, απόψε σε λίγη ώρα με τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα μιλήσει στην Αθήνα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, ο πρόεδρος του Πασόκ κατέθεσε το πρωί μήνυση.
2: Πριν πάμε εκεί, Λίνα, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που ουσιαστικά φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως αναφέρομαι στη δημοσκόπηση που έγινε για το Πρόταγκον, που φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Είναι νωρίς ακόμα για κάποιο σχόλιο?
3: Αυτό που λένε από ό,τι ακούω τα στελέχη του Πασόκ αυτές τις δύο μέρες με τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, θέτουν από την Χαριλάου Τρικούπη το δίλημα των εκλογών και λένε ότι από τη μία είναι ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές τονίζουν, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις γιατί θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση.
2: Να δούμε τώρα αυτό που πήγες νωρίτερα να πεις, την αντιπαράθεση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τη μήνυση του Προέδρου του Πασόκ σε βάρος του Υπουργού Υγείας.
3: Ναι, ο πρόεδρος του Πασόκ λοιπόν κατέθεσε το πρωί μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντικών ισχυρισμών εις βάρος του για το οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η κίνηση του Προέδρου απαντά στην συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων. Σημειώνουν, επισημαίνουν επίσης ότι με έγγραφα και στοιχεία αποδεικνύεται πως ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδας. Το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου. Οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης που έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης πολλών ετών.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη με βίντεο που ανήρτησε.
4: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κατάσταση.

0: κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντσος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος.
2: Νομίζω επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και στο μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες και κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ, δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση, να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
3: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
2: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικό λέξο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Το παλιό παρουσιάζεται ως νέο και χωρίς αφήγημα, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News και το Newsroom.
4: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
1: Ο Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός και μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αντιδράσεις από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
5: Ο κάθε πολιτικός χώρος έχει το δικαίωμα να κάνει την όποια κριτική. Αν αυτή είναι η κριτική από όλα όσα έχουμε πει, νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί οι κριτικές πρέπει να γίνονται επί του πολιτικού. Εδώ υπάρχουν 7 δεσμεύσεις, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε και εσείς θα ξετυλιχτούν σιγά σιγά και θα συγκεκριμενοποιηθούν με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεσμεύσεις τις οποίες ετοιμάσαμε τόσο καιρό και βεβαίως δεσμεύσεις που αντανακλούν τα προβλήματα του κόσμου και τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.
1: Τώρα το ΚΚΕ σχολίασε ότι η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ενώ από τη Νέα Αριστερά κάλεσαν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να ξεκαθαρίσουν την πορεία τους. Ακούμε την Πέτη Πέρκα.
6: Αναμένουμε να πάρουν την όποια απόφαση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
1: Καυστικό στη Βουλή το σχόλιο από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του, δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων.
1: Το κόμμα Νίκη σχολίασε ότι ο δωροθέτης του κυρίου Μητσοτάκη μετά την προδοσία των Πρεσπών τόλμησε να χρησιμοποιήσει την ιερή λέξη Ελλάς για το κόμμα του. Σκληρή γλώσσα από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Δεν ξεχνάω την φήμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα.
1: Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα επικρατεί και στο χώρο της κέντρο-δεξιάς.
9: Κάντε καινούριο κόμμα. Έχουν βάσει αυτά τα σενάρια.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, χαμογελώντας, απέφυγε ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα. Έκανε κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για υποκλοπές, δικαιοσύνη και εξωτερική πολιτική, για την οποία και ερωτήθηκε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
9: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους.
1: Ισχυρό προβάδισμα άνω των 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Πρόταγων που διενεργήθηκε το τρίμερο 23 με 25 Μαΐου. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα, ενώ τρίτο εμφανίζεται το κόμμα Καριστιανού με το Πασόκ να ακολουθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς, με 14,1%, ενώ τρίτη δύναμη αναδεικνύεται η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, συγκεντρώνοντας 11,4%. Το Πασόκ ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 8,6%, ενώ στη συνέχεια καταγράφονται το ΚΚΕ με 5,1%, η Ελληνική Λύση με 4,3%, η Φωνή Λογικής με 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,7%.
10: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Σύνδεσε με τον πολιτικό μας συντάκτη του την ώρα, τον Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν της σχετικά στο συνέδριο για την υγεία έκανε λόγο για μια θεματική βουτιά στο παρελθόν αντί για μια συζήτηση για το μέλλον. Επανέλαβε δε πως η εκλογή θα γίνει το 27. Τι να πω για το όνομα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, είπε σκοπτικά ο Πρωθυπουργός. Κάνοντας βέβαια και μια γενική πολιτική παρατήρηση πως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, παρόλα αυτά υπάρχει ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση να φύγει η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό όμως είπε δεν είναι πολιτική πρόταση. Εμείς επανέλαβε, έχουμε σχέδιο και το ξεδιπλώνουμε για την επόμενη μέρα και αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα του 27, γιατί οι πολίτες θέλουν την προοπτική και αυτή τη δίνει μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, και αν το έλειψε όπως ήταν το σχετικό ερώτημα, σέβομαι όλους τους αντιπάλους, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός και κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και αρχηγός της αντιπολίτευσης και θα κριθεί αν το νέο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μου φάνηκε από όλα αυτά που άκουσα πως σήμερα έχουμε μια βουτιά στο παρελθόν παρά μια ζήτηση για το μέλλον. Οι εκλογές θα γίνουν, επανέλαβε, το 27. Ερωτήθηκε και σχολίασε και για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όλοι θα κριθούν στην κάλπη, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέλεξε να κάνει κόμμα. Έχω πάντα, είπε, μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι ή θα έπρεπε να είναι όλοι στη φυλακή. Η χώρα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό και η κυρία Καριστιανού τη σέβομαι ως πρόσωπο, αλλά τώρα μπήκε στην πολιτική αρένα, θα κριθεί για τις θέσεις της και για τα μεγάλα ζητήματα όπως για την υγεία που συζητήσαμε σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και για τα δύο νεοσύστατα κόμματα και επιστρέφουμε για να δούμε και τα σχετικά με τον τομέα της υγείας.
12: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν Είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κύριε Καρσέρο είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από και πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καρσιανό ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
1: Ο Πρωθυπουργός που συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας, ο ασθενής στο επίκεντρο, επεσήμανε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας, και παρότρινε τους ασθενείς να καταγγέλουν τα περιστατικά. Άγιε, να έρθουμε ξανά σε σένα.
13: Και βέβαια ο Πρωθυπουργός επανέλαβε πως υπάρχει πλέον εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα συνεχιστεί, όπως είπε, με πόρους που έχουν εγγυηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Για τα φακελάκια, όπως είπε και εσύ, δεν τρέφει και σχετικά και τόνισε πως τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ. Υπογράμμισε δε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και τη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων. Μάλιστα, επικαλέστηκε τα στοιχεία της ψηφιακής πλατφόρμας αξιολόγησης υπηρεσιών, όπου, όπως είπε, πάνω από 260.000 χρήστες έχουν απαντήσει για το σύστημα υγείας και η εικόνα που δίνουν δεν είναι αυτή που συχνά μεταφέρουν στα μέσα ενημέρωσης. Όπως είπε, οι ασθενείς έχουν πλέον το θάρρος να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά. Όποιος γιατρός ζητήσει επιπλέον να μην μπορεί να καταγγελθεί άμεσα. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως η κυβέρνηση θα αναδειχθεί την παρανομία και τη διαφθορά και αυτές θα αντιμετωπιστούν χωρίς εκπτώσεις.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Πρωθυπουργό.
12: Το πρόγραμμα, προλαμβάνω, έχει πια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη, αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, θρίλερ με ένα προσχέδιο που μάλλον δεν υπάρχει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και υποτίθεται ότι προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Για την λύση του μυστηρίου έχουμε καλέσει στο στούντιο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
14: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολύ καλά το είπες το θρίλερ. Να πούμε καταρχάς ότι η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου προβλέπει απόσυρση των στρατικών δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμού στα προβλεπτικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην απέναντι όχθη.
1: Μιλάμε για μια συνδιαχείριση των στενών,
14: πολύ σωστά.
1: Ομάν και Ιράν. Αλλά αυτό δεν υπάρχει μάλλον.
14: Πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει τώρα, Θάνο, να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Να πω ότι αν επιτευχθεί τελική συμφωνία των 60 ημερών, θα εγκριθεί η συμφωνία με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Όμως, νωρίτερα λίγο, οι ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα περί προσχεδίου μνημονίου κατανόησης είναι απολύτως ψευδή και ότι συνιστούν κατασκεύασμα του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, το πρακτορείο ΦΑΡΣ, το Ιρανικό, έγραψε ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει επιτυχία στις συνομιλίες, αλλά μέλη της Ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας λένε ότι υπάρχουν ακόμη άλυτα ζητήματα. Ουσιαστικά, Θάνο, αυτό το οποίο γίνεται είναι αμφότερες οι πλευρές να διαψεύδουν αυτό το προσχέδιο κατανόησης. Συνεπώς φαίνεται να βρισκόμαστε πάλι στο μηδέν.
1: Να πάμε λίγο στο γιατί, αλλά πριν πάμε στο γιατί θέλω να πάμε στη Λένα Αργύρη για την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είπε στο Λευκό Οίκο εν μέσω προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου και των συγκρούσεων στο Ιράν. Ακούμε λοιπόν την ανταποκρίτρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
15: Πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση, πρέπει να σα πω ότι ο Λευκός Οίκος φρόντισε να

0: διαψεύσει την αυθεντικότητα του προσχεδίου συμφωνίας που κυκλοφόρησε τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς το κατασκευασμένο και επισημαίνοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να πιστεύει να λαμβάνει υπόψη οτιδήποτε δίνεται στη δημοσιότητα από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Γενικότερα, εδώ στο Λευκό Οίκο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ενδεχομένως βρισκόμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και συνεχίζονται πολύ καλά, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος έχει κάνει πρόσθεσε καθαρές τις κόκκινες γραμμές του. Τα επόμενα 24 ώρα, λένε εδώ, είναι κρίσιμα, γιατί έχει μια ευκαιρία το Ιράν να αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τι είπε και ο πρόεδρος και τι επανέλαβε και ο υπουργός εξωτερικών. Ή θα υπάρξει μια πολύ καλή συμφωνία, και όταν λένε εδώ καλή συμφωνία, προφανώς εννοούν πολύ καλή συμφωνία για τα αμερικανικά συμφέροντα, ή δεν θα υπάρξει απολύτως τίποτα.
1: Ναι, πάμε καλά, αλλά προσχέδιο δεν υπάρχει.
2: Προσχέδιο δεν υπάρχει και έχουμε όλο το τελευταίο διάστημα, Θάνο, αλλεπάλληλες διαψεύσεις. Δηλαδή, πρώτα έρχεται μια είδηση ότι ναι, πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, πλησιάζουμε στη συμφωνία. Μετά έρχεται μια είδηση η οποία το διαψεύδει αυτό. Μετά ξανά θετικό κλίμα, μετά αρνητικό. Όλο αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί ανεβοκατέβασμα και στις τιμές
1: του πετρελαίου. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχουμε εικόνα.
2: Ναι, είναι στα 96,5 το Brent και στα 90,5 το αργό. Δεν είναι κακές τιμές, αν σκεφτούμε ότι πριν από λίγες μέρες φτάσανε και στα 110 δολάρια ανά βαρέλι. Ωστόσο, το μόνο το οποίο μπορεί να πει κανείς με σιγουριά είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή της είδησης, ότι πρόκειται για ένα thriller, το οποίο κάθε είδηση, σημαντική ή ασήμαντη, κάθε εξέλιξη μάλλον, σημαντική ή ασήμαντη, διαψεύδεται εκατέρωθεν. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, βέβαια, και κλείνω με αυτό, οι διαπραγματεύσεις είναι μυστικές. Και όταν λέμε μυστικές, εννοούμε ότι μια διαρροή από τη διαπραγμάτευση θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε και το είπε και η Λένα, ότι η συμφωνία ή θα είναι μια καλή συμφωνία ή δεν θα υπάρχει, σου θυμίζει κάτι?
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκεκριμένη σκέψη για το τι θα μπορούσε να γίνει. Νομίζω που Λατζάς το είχε πει.
1: Ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρχει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στο μέτωπο της δικαιοσύνης. Θα μεταφερθούμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Οδηγήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Η Άννα Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλησπέρα. Τους ασκήθηκαν κακουργηματικού χαρακτήρα διώξεις, έτσι?
3: Καλησπέρα. Ακριβώς για 4 κακουργήματα κατηγορούνται κατά περίπτωση 22 συλληφθέντες. Αυτά είναι συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη με επιχορηγήσεις από κοινού, τελεστήσια σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Την Παρασκευή και το Σάββατο κατά ομάδες θα απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Να πούμε ότι ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες είναι και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, δύο κατηγορούμενοι λογιστές. Συνήγοροι των κατηγορουμένων κάνουν λόγο για μια διωγγωμένη δικογραφία και περιμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων των διοκτικών αρχών για να προετοιμάσουν τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και να αντικρούσουν τις κατηγορίες. Η δικογραφία, να πούμε ότι περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα, τα οποία για αυτούς δεν έχει κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία των συλλήψεων. Ωστόσο, από την έρευνα που θα ακολουθήσει, θα φανεί το εύρος και το μέγεθος της εμπλοκής τους στην υπόθεση.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις παράνομες επιδοτήσεις. Καθώς στη Βόρεια Ελλάδα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφεραν στο φως τη δράση ακόμη ενός κυκλώματος. Περισσότερα από 300 άτομα εμπλέκονται στη δικογραφία, ενώ ήδη έχουν γίνει 17 συλλήψεις. Μάλιστα, σημειώνεται ζημία για τον οργανισμό, η οποία ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αγρότες από την πλευρά τους ζητούν κάθαρση. Στα Βασιλικά βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής. Είναι μία από τις περιοχές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο λόγω του ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο υποδοχής δηλώσεων μέσω του οποίου γινόταν η παρανομία. Καλησπέρα, Τίμο.
4: Καλό απόγευμα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στα Βασιλικά είχαμε νέους ελέγχους από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει άλλα 100 αυτοκίνητα.

0: τιμή. Μάλιστα, οι αρχές ζήτησαν και πήραν όλες τις δηλώσεις αυτών των 100 αφημί, προκειμένου να γίνουν έλεγχοι με το Ε9 των συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά και με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Τώρα, αυτό που μας έλεγαν οι υπάλληλοι από το κέντρο υποδοχής δηλώσεων ήταν ότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον έλεγχο για τις δηλώσεις που έπαιρναν. Το μόνο που κάνουν είναι ουσιαστικά να ολοκληρώνουν την διαδικασία προκειμένου να παίρνουν τις επιτετήσεις όσοι κάνουν τις αιτήσεις. Πάντως, είναι αρκετός ο κόσμος, ο αγροτικός κόσμος εδώ, τόσο στα Βασιλικά όσο και στο Λαγκαδά, οι οποίοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι έλεγχοι, όλα τα κλεμμένα να επιστραφούν στον οργανισμό και να αποδοθούν στους πραγματικούς αγρότες. Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και με συνήγορο ενός από αυτούς που έχουν συλληφθεί, κρατούνται εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο θα βρίσκονται στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα. Αυτό που μας είπε είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία είχε ένα αγροτεμάχιο, είχε δηλώσει, γιατί της είχαν υποσχεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα έπαιρνε πιο εύκολα αγροτική σύνταξη.
1: Τίμω, τι να πω, δεν έχει τέλος όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σαφάρι ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, έχοντας όλα τα σύγχρονα όπλα στη φαρέτρα. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δάνο, καλησπέρα Σοκράτες μας. Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones αλλά και ελέγχους express μέσω tablet. 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα θα πραγματοποιήσουν η ράμπο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Είναι άλλωστε ο στόχος του φετινού κεντρικού σχεδιασμού της ανεξάρτητης αρχής και μιλάμε ότι η μισή από αυτούς τους ελέγχους θα είναι επιτόπιοι. Για την επιτελεσματικότητα των ελέγχων οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk ανάλυσης, δηλαδή ανάλογα με τη ροπή των επιχειρήσεων στην φοροδιαφυγή και με τη βοήθεια αλγορίθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο, όπως προκύπτουν πάντα από το My Data, από τη βάση δεδομένων. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλωτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα επίσης. Παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Μάλιστα είναι πάνω από το 40% σε μέσο επίπεδο. Φτάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε Κωστή για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Τέλος στη μεγάλη αναμονή και τις χρονοβόρες καθυστερήσεις για την απονομή συντάξεων φέρνει το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΕΦΚΑ που παρουσίασαν σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα Δήμητρα.
3: Καλησπέρα Θάνο κυρίες και κύριοι. Εκτός από το νέο πληροφοριακό σύστημα έχουμε και την ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλισης στον ΕΕΦΚΑ. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις όπου οδηγούν σε γρήγορες διαδικασίες και άμεση πρόσβαση στις ασφαλιστικές πληροφορίες για όλους τους εργαζόμενους. Έτσι το νέο πληροφοριακό σύστημα προσφέρει ενιαία διαχείριση χωρών και ασφαλιστικού χρόνου. Έχουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τις συντάξεις και σύνδεση με κρίσιμους φορείς όπως είναι η ΑΔΕ και το Γενικό Εμπορικό Μητρό για τις επιχειρήσεις. Σταθούμε λίγο στην ψηφιοποίηση του ιστορικού ασφάλιση μας αφορά όλους τους εργαζόμενους. Το έργο μέχρι στιγμής έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες, μιλάμε χαρτό υλικό ενσύμων, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Τώρα είμαστε στις 40 με 41 μέρες, έναντι 500 ημερών αναμονή για τη σύνταξη πριν από λίγα χρόνια. Η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, τόνισε ότι σήμερα γενιάζουμε δύο πολύ σημαντικά ψηφιακά έργα που ουσιαστικά έρχονται να αντίζουν τη συνολική προσπάθεια που γίνεται στον ΕΕΦΚΑ εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια. Και από την πλευρά του, ο διοικητής του ΕΕΦΚΑ.

0: Ο κύριος Βαρβέρης υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός που υλοποιούμε δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά μια βαθιά αλλαγή κουλτούρας και λειτουργίας με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Ελπίζουμε λοιπόν να δούμε καλύτερες μέρες στον ΕΣΚΑ όλοι συναλλασσόμενοι. Μιλάμε επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι. Είμαστε σχεδόν όλοι στον ΕΣΚΑ.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ. Μετά από διακοπή ενός μήνα για τις απαραίτητες εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας, συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη έχει το ρεπορτάζ. Ελπίδα, η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλησπέρα.
2: 2 και 3 Ιουνίου, καλησπέρα. Για όλο τον Ιούνιο, δύο μέρες κάθε εβδομάδα μέσα στον Ιούνιο θα γίνονται συνεδριάσεις του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων και τον Ιούλιο επίσης θα έχουμε τη συνεδρία του τριμελούς εφετείου. Τώρα σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση των αντιρρήσεων και ενστάσεων των συνηγόρων υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας. Εξέφρασαν αντιρρήσεις ως προς την υποστήριξη κατηγορίας από την πλευρά των δικηγορικών συλλόγων, επισημένοντας ότι αυτό αντικρούει στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, καθώς επίσης και στην δήλωση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Σωματείου των Μηχανικών. Ουδής εξέφρασε αντίρρηση για την υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά των γονιών και των συγγενών οθημάτων και των επιζώντων, εκτός από εκείνους που διώκονται για παράβαση καθήκοντος, για πλημέλημα, υπό την έννοια ότι δεν βλάπτει άμεσα γονείς και συγγενείς, αλλά τις υπηρεσίες, την υπηρεσία, δηλαδή τον ΟΣΕ. Είχαμε μια μικρή ένταση όταν τοποθετούνταν επί των δηλώσεων υποστήριξης κατηγορίας ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενης πρώην Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αποφάσισε ο συνήγορος υπεράσπισης της να αναφερθεί στο βιογραφικό της και στην οικονομική της κατάσταση τα πρώτα χρόνια της νιώτης της. Ήταν τότε που αντέδρασε ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, φωνάζοντας ότι δεν θα κάνουμε και έρανο, θα έπρεπε να είναι εδώ, δολοφόνησαν τα παιδιά μας για κρατικό έγκλημα, φώναζαν οι μητέρες των τεμπών που ήταν μέσα στην αίθουσα. Κατά τα άλλα κυλήσε ήρεμα η σημερινή διαδικασία, εμφανώς μεγαλύτερη η αίθουσα του Κάμπους Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τρίτη φορά.
1: Ναι.
2: Η εργασία διαμόρφωσης της αίθουσας πλέον είναι στα 450 τετραγωνικά μέτρα και φαίνεται ότι επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες αυτής της δίκης.
1: Ελπίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου απόγευμα. Και εμείς θα πάμε ξανά στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στην εκδήλωση, όπως έχουμε πει, έχει ανεβεί στο βήμα, στην εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
3: Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Η Δημοκρατική Παράταξη είναι εδώ για να μην επιτρέψει τα αδιέξοδα του Μεγάρου Μαξίμου να γίνουν μεγάλα αδιέξοδα για τη χώρα και την κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να οικοδομήσει ένα κράτος με πραγματική λογοδοσία, με αδιαπραγμάτευτη διαφάνεια, με ουσιαστική αποκέντρωση των εξουσιών.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, μας είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και εμείς συνεχίζουμε στο αναλυτικό μας δελτίο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με ηλεκτρικά πατίνια. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κούβελα, τόνισε πως οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ως βιντεοπαιχνίδι. Παράλληλα, ο κύριος Κυρανάκης επεσήμανε ότι το νέο νομοσχέδιο θα αφορά ανηλίκους που οδηγούν πατίνια είτε ιδιόκτητα είτε νοικιασμένα.
4: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου να δούμε τώρα δύο ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία και την αστυνομική έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής. Για ποιο λόγο ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ ξανά στο στούντιο?
5: Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Έγινε για να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εισήλθαν στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες, καθώς οι έρευνες παραμένουν μυστικές. Ωστόσο, η έρευνα επικεντρώνεται σε πρώην μέλος του κόμματος, τον Λέιρε Ντίεφ, και αφορά δωροδοκία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης. Τελευταίες εξελίξεις θέλουν την αστυνομία να ερευνά το γραφείο του. Τώρα, να σημειώσουμε ότι το κόμμα του Πρωθυπουργού Σάντσεφ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων διαφθοράς και οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους. Αύριο δικάζεται ο αδερφός του Ισπανού Πρωθυπουργού. Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και στη σύζυγό του για διαφθορά επίσης που συνδέεται με την εργασία της στο Πανεπιστήμιο, ενώ έχει ήδη δικαστεί ο πρώην Υπουργός Μεταφορών με κατηγορίες που συνδέονται με δωροδοκίες αντί συμβολέων κατά την περίοδο της πανδημίας. Με όλους πάντως να αρνούνται τις κατηγορίες, Τάνο.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να δούμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, Δημήτρη. Μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής αντιπροσωπεύει το κύμα καύσωνα, η ζέστη. Μιλάμε ψήνονται στην Δυτική Ευρώπη και αναφέρομαι στη Γαλλία και την Βρετανία. Τι νεότερα έχουμε από τις περιοχές αυτές?
5: Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι όπως δήλωσε επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, όλος αυτός ο καύσωνας, ο οποίος πλήττει Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εν μέρη Βέλγιο και Βρετανία, συνιστά μια σκληρή υπενθύμηση των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τώρα, ο κύριος υπεύθυνος για αυτή την εξάρτηση του πλανήτη είναι η καύση άνθρακα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη Γαλλία τώρα η Μετεό Φρανς έκανε λόγο χθες για ένα σπάνιο ιστορικό για ένα σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Η ζέστη θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους σε θερμοκρασίες 38 και 39 βαθμών Κελσίου, όπως και στην Ιταλία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε σήμερα επίσης ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί μήνα Μάιο, πέμπτη μέρα ενός ασυνήθιστου κύματος. Ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε ότι επικρατούν και σε άλλες νότιο-ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, μένεις μαζί μας. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο εδώ στο Earth News Radio για τους καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη.
6: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνής Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί. Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος του κλιματικού, ότι μικρές αλλαγές που να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air conditioning. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχε αυτό και ως αποτέλεσμα, να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη στο επίκεντρο, μια μπλε Φεράρι.
5: Ακριβώς. Είναι μια είδηση ειδικού χαρακτήρα, θα λέγει κανείς. Στο Καστέλ Γκαντόλφο, λοιπόν, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν οι σιωπές, οι προσευχές και η ιστορία, ακούστηκε αυτή τη φορά το όνομα μιας Φεράρι. Και μάλιστα ηλεκτρικής. Ο Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε τον πρόεδρο της διάσημης ιταλικής αγωνιστικής φίρμας. Ο λόγος για τη νέα Λούτσε, το πρώτο αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ιστορία της Φεράρι. Έχουν υπάρξει και plug-in hybrid. Αποκαλύφθηκε κάτω από ένα κόκκινο κάλυμα μπροστά στον Ποντίφικα, ο οποίος κάθισε

0: εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν μια Φεράρι χωρίς το γνώριμο βρυχυθμό του κινητήρα παραμένει πράγματι Φεράρι. Εγώ θα συμφωνήσω με τους Πέτρο Κρετάνο.
1: Δημήτρη, τώρα διαβάζω ότι μια μητέρα στην Αριζόνα σε αμόκ πυροβόλησε τον σύζυγό της. Δηλαδή έχουμε μια ουσιαστικά τραγωδία στην
0: Αριζόνα. Και τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του σε μπαρ, στη συνέχεια μπήκε σπίτι της, σκότωσε τα δύο παιδιά της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Παρανοϊκά πράγματα. Τραγωδία, πραγματικά.
1: Μία τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και απέραντης θλίψης, αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο ελληνικό τη Γωγό Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και γυμνάστρια που έδωσε μακροχρόνια και νέα μάχη με τον καρκίνο, αφήνει πίσω της μια οικογένεια συντετριμένη αλλά και ένα μεγάλο κύμα αγάπης από τον κόσμο που την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σπαρακτική ήταν η επικίδη που εκφώνησαν η κόρη της Βικτόρια και ο σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας. Η ταφή της πραγματοποιήθηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της. Ο καιρός. Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι ασθενείς και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι από το απόγευμα βόρειο-δυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχιση ταξί Ευάγγελ Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ρεπορτάζ κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, στο οποίο γίνεται αναφορά για σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δεν αληθεύει και ότι το αναφερόμενο μνημόνιο είναι ένα απόλυτο επινόημα. Νωρίτερα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει ότι εξασφαλίσει σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστεί στην κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του στα πρωτοπολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν το ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν δεν θα λάβει άρση των κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο PBS News ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα προλαμβάνω που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και κατά της διαφθοράς μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Προϊόν μάρκετινγκ χαρακτήρισε το κόμμα του κ. Τσίπρα ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Ερντ

0: Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα έκανε λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει στο αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησιών. Άγνωστος μπήκε στο κατάστημα που πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια BMW που τον περίμενε απ' έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα 3 άτομα. Το όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη λεωφόρο Κηφισού προσέκρουσε σε 3 οχήματα. 2 από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ άλλοι 2 κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δρομολόγια των του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, υπάρχει τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκής Πλακεντίας με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστικού Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα. Στα επιρροτικά κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Εδώ και λίγες μέρες δεν μπορώ να ησυχάσω με την απώλεια της γογός μας Τροκώστα, που απεβίωσε πριν λίγες μέρες από τις επιπτώσεις ενός πολύ επιθετικού καρκίνου. Από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε το κακό και κυρίως που είδαμε τη συντριβή στο πρόσωπο του άντρα της, πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή Τραϊανού Δέλα, που στα αθλητικά μου έτσι επιχειρήματα επίσης, μάλλον έκανα και κάλυπτα και αθλητικό, βρισκόμασταν αρκετά συχνά και διαβάσαμε και ακούσαμε και τα λίγα αλλά τόσο δυνατά λόγια του αποχαιρετώντας την. Όταν τα ακούσαμε κοπήκαμε. Μαζί με το βαρύ του πένθος υπερχείλιζε και θα υπερχειλίζει πάντα η βαθιά αγάπη για την σύντροφό του, που αγωνίστηκε πολύ και με αξιοπρέπεια απέναντι σε έναν αντίπαλο ανελαίητου.

Και αν αυτό το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα, χρήσιμο είναι θαρώ να κατανοούμε την νόσο, τις θεραπείες, τις αλλαγές στο σώμα μας, στη ζωή μας. Μην ξεχνώντας όμως ότι η επιστήμη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Τέτοια που ο καρκίνος δεν αναφέρεται πια ως ανίατη, αλλά αντιμετωπίσιμη ασθένεια και με ποιότητα ζωής. Και ο Θεός βοηθός.

Εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, όπου το πολιτικό σκηνικό μας με όλη τη δεδομένη υπερβολή του αποκτά ενδιαφέρον, σίγουρα ακροαματικότητα και τηλεθέαση, να δούμε πάντως αν τα νέα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα θα αποκτήσουν ποσοστά για να μπουν στη Βουλή. Και από εκεί και ύστερα επικαλούμε και πάλι τον ύψιστο και σε αυτό το περιστατικό να βάλει και αυτό στο χέρι του. Η είδηση της ημέρας από τον ανταποκριτή της Καθημερινής Μανώλη Κωστίδη, που λέει ότι ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα τουρκικά συμφέροντα, τονίζοντας ότι μεταξύ των πιο ευαίσθητων κεφαλαίων της πολιτικής ασφάλειας της χώρας του συγκαταλέγονται τα ζητήματα που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας, λέει, στην γαλάζια και την ουράνια πατρίδα. Η ανάρτηση της ημέρας, πριν λίγο την είδα, αναρτήθηκε στο Facebook ως παραχτικός επικίδιος του Τραϊανού Δέλα στην κηδεία της αγαπημένης του γογός Μαστροκώστα. «Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα μη φοβάσαι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές. Απλά αυτή

0: τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα μη φοβάσαι. Εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα και το έκανες. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο σ' έχασα από δίπλα μου. Ξεκουράσου λοιπόν, γιατί κούρασες, έχεις κουραστεί πάρα πολύ. Και πέτα ψηλά, μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Ξέροντας τον Τραϊανό, έκατσε και τα έγραψε αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή πάρα πολύ γνωστό και μετέπειτα προπονητή. Κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο. Δεν θυμάμαι ποιος έκανε τη μετάδοση, γιατί είμαι και πελαγωμένος τώρα, στον αγώνα που έβαλε την κεφαλιά ο Δέλλα στα τελευταία λεπτά και περάσαμε στον τελικό. Και ο Δέλλας, ο Θεός ο Δέλλας, και εν πάση περιπτώσει θα τα ξεπεράσει πιστεύω. Λοιπόν, η σκέψη της ημέρας σήμερα είναι από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος δεν είναι λύση». Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας τη σκέψη και τα όρια τους και να την μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο αντί του συνηθισμένου. Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη και στην εκπομπή μας που σήμερα λίγο έτσι είναι βαριά, αλλά θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών. Και τώρα θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Πάνος Λουκάκος, δημοσιογράφος με πλούσια αρθογραφία, δεικτική, κέρια, κόσμια και όσο πρέπει ενοχλητική. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, κατά ακρίβεια στις 26 Πέμπτου που έψαχνα λίγο τα χαρτιά μου, έχοντας περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο με το βιβλίο του με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές, μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019», μόλις είχε κυκλοφορήσει. Ήταν αυτή η δεκαετία που ήρθαν τα πάνω κάτω στον τόπο μας. Πρωταγωνιστής εκείνης της περίοδου, αν και υπάρχουν και πολλά άλλα δυνατά ονόματα, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός της χώρας. Μετά από μια περίοδο αγρανάπαυσης και στην οποία έκανε sabbatical, δηλαδή εκπαιδευτική άδεια για να εμπλουτιστεί πολιτικά, επέστρεψε στην Ελλάδα χαλαρά και με φορτισμένες τις μπαταρίες του. Και χθες, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στην πλατεία του Θυσίου, ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος και το όνομα αυτού «Ελλάς», με ένα λάμδα. Τα ξέρετε αυτά, ίσως να τα είδατε και να τα ακούσατε κιόλας. Ο πρώτος καλεσμένος μου όμως θα μας πει πολύ περισσότερα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Χρήστο μου, καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω πάλι.
0: Και εγώ πάνω μου. Λοιπόν, αυτό που έκανες...
1: Όπως είπες, ήταν μια επαγγελματικά πολύ προσεγμένη παρουσία. Ήταν φανερό ότι υπήρχε μεγάλη προετοιμασία από πίσω. Υπήρχε κινητοποίηση κόσμου. Λέγεται από παρόντες εκεί ότι είχαν έρθει και από επαρχίες. Υπήρχε οργανωτικός μηχανισμός και επικοινωνιακά, αν το δει κανείς, δεν πήγε άσχημα, ήταν μια επικοινωνιακή επιτυχία. Mm-hmm. Είχε ικανοποιητική συμμετοχή. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Υπήρχαν συνθήματα, ξύλινος λόγος και γνωστές απόψεις κοινής χρήσης που τις ακούει κανείς από οποιονδήποτε πολιτευόμενο, από όλους.
0: Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο πάνω σε
1: τίποτα,
0: αυτό.
1: Τίποτα. Ήταν ένας ξύλινος λόγος, τον οποίο τον διάβαζε στο τοκιού, ο οποίος δεν είχε στην πραγματικότητα περιεχόμενο που μπορεί να αποτελέσει πολιτικό θέμα.
0: Μάλιστα. Εκείνο που με ενόχλησε εμένα ήταν το γεγονός ότι

0: Η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη, όλοι λάβαμε τα δελτία τύπου, ήταν προγραμματισμένη για τις 8 η ώρα. Μάλιστα και τα κανά, εμένα εδώ μου λέγανε 8 η ώρα θα διακόψουμε για να μεταδώσουμε τον Τσίπρα. 9 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα θυμάμαι έναν από αυτούς τους πεζοναύτες, τους Αμερικανούς, που έλεγαν, η πρώτη συμβουλή που δίνανε ήταν στρώσε το κρεβάτι σου. Τώρα ίσως αν ήταν εδώ πέρα θα έλεγε να είσαι στην ώρα σου.
1: Το συνήθιζε πάντα αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Μα τόσο προπόνηση έκανε στη Γαλλία που πήγε, στην εταιρεία δημοσκοπήσεων και...
1: Φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ κάποιοι.
0: Η πούμπλησης, ναι.
1: Ναι, φαίνεται ότι είχαν έρθει και εδώ. Και φαίνεται ότι επιμελήθηκαν και ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτοί. Πέραν εκείνων,
0: ναι,
1: που έγραψαν διάφοροι, επιμελήθηκαν και ένα μέρος του βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δε το όνομα που δόθηκε, το Ελλάς, είναι λίγο προβοκατόρικο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται σήμερα με το τι είπε. Και αν δεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι ασχολούνται με το Ελλάς. Και άλλοι λένε Ελλάς Γάδα, άλλοι λένε γιατί δεν το είπε ΕΑΜ.
0: ΕΑΜ, Ελλάς, ναι.
1: Άλλοι λένε, αν θέλετε να πάρετε πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 100. Ήταν πιο πολύ να γίνει ντόρος παρά ουσία. Και ίσως κάποιοι από την αριστερά, ή κυρίως παλαιότερα, έχουν προσβληθεί με το να χρησιμοποιείται ο όρος Ελλάς για άνθρωποι που έχουν και μια οικογενειακή παράδοση, τέλος πάντων, στην αριστερά. Είναι πολύ δυσαρεστημένοι, κάποιοι άλλοι αδιάφοροι.
0: Η ουσία όμως, πάνω μου, αν μπορούσαμε έτσι να την ψηλαφίσουμε λίγο από το λόγο του, δυσκολεύτηκα, δεν άκουσα κάτι το οποίο να προδίδει αυτό που θέλει να κάνει από εδώ και πέρα.
1: Χρήστο, ούτε και εγώ βρήκα κάτι. Εγώ βρήκα το εξής, ότι η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι η αντίληψη ότι πλέον οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν κόμματα, δεν ψηφίζουν αρχές, δεν ψηφίζουν προγράμματα και δεν ψηφίζουν ιδεολογικές θέσεις. Ψηφίζουν πρόσωπα. Καθώς ψηφίζουν πρόσωπα, εκεί το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει η εικόνα και η σκηνοθεσία και όχι το περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί η χθεσινή παράσταση Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα προφανώς θα μαζέψει ένα ποσοστό, δεν θα γίνει κυβέρνηση με την πρώτη, αλλά ίσως θα συνασπιστεί με άλλα κόμματα. Έχεις ιδέα που θα κατευθυνθεί ή ποιοι θα τον καλέσουν?
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο η φιλοδοξία του είναι να είναι δεύτερο κόμμα, να είναι αξιωματική αντιπολίτευση για το μέλλον, γιατί είναι ακόμα και νέος. Από πού θα πάρει? Σίγουρα θα πάρει από όλα τα κομματίδια της αριστεράς, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ που θα τον εξαερώσει, το ΜέΡΑ25, την ελληνική αριστερά, οτιδήποτε υπάρχει θα τους διαλύσει. Μα και σε μεγάλο βαθμό θα διαλύσει και την, ευτυχώς αυτό, την Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι κακό, ότι είναι ίσως θετικό για την πολιτική εξέλιξη να μην έχουμε μια χαοτικά πολυκομματική βουλή και κάπου αυτή η κεντροαριστερά να συγκεντρωθεί. Φαίνεται ότι ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να το πετύχει αυτό. Φαίνεται ότι δεν έχει τα προσόντα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Τσίπρας, συγκρινόμενος, ότι ο Τσίπρας έχει περισσότερα προσόντα, δηλαδή στην εικόνα και στην όλη πολιτική σκηνοθεσία.
0: Σε αυτό ναι, αλλά έχει το πολιτικό υπόβαθρο που έχει ο Ανδρουλάκης, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κανένα τεράστιο μέγεθος.
1: Δεν το έχει, δεν έχει το πολιτικό υπόβαθρο, είναι πιο συγκροτημένος πολιτικά ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει πολύ κακή εικόνα. Είναι ένας μονίμως θυμωμένος, αγανακτισμένος άνθρωπος που τον παρακολουθούν και μονίμως έχει ένα δύσχημο ύφος. Αυτό δεν περνάει στον κόσμο. Γι' αυτό και έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετές πιθανότητες ο Τσίπρας να πάρει τη δεύτερη θέση.

0: Και ο Τσίπρας θα διαδραματίσει και έναν άλλο ρόλο. Θα διευκολύνει τον Μητσοτάκη στο να προσωποποιήσει τον αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Και θα βοηθήσει τον Μητσοτάκη να αποσπάσει κεντροδεξίους και κεντρώους ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ και άλλους πρώην Σιριζαίους θα τους πάρει ο Τσίπρας από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι ο πραγματικά χαμένος αυτής όλης της ιστορίας είναι το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία βρήκε στόχο, βρήκε αντίπαλο.
1: Ίσως πολλοί το συζητάνε και το σχολιάζουν ότι εάν ήταν άλλος αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ, συζητούν γιατί ακόμα και ο Γερουλάνος ή η Διαμαντοπούλου μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Καριστιανού τι σου λέει πάνω μου?
0: Κοιτάξτε, η Καριστιανού έκανε μια εμφάνιση όποια έδειχνε ακραίο αντιεπαγγελματισμό αντίθετα με το Τσίπρα. Μαζεύτηκαν καμιά 600 εκεί πέρα. Διάφοροι τύποι που ήταν πρώην αντιεμβολιαστές, άλλοι που ήταν δεν ξέρω πού σε διάφορα κινήματα περιφερειακά εντελώς διαμαρτυρίας.
1: Και ο ανταποκριτής του Πούτιν.
0: Ο ανταποκριτής στη Μόσχα, ο πρόεδρος της κοινότητας της Πετρούπολης. Ήταν μια χαοτική κατάσταση. Αυτή πάει να μαζέψει διάφορους δυσαρεστημένους αντισυστημικούς από εδώ και από εκεί. Δεν νομίζω ότι πολιτικά όσο αργήσουμε να φτάσουμε προς εκλογές τόσο θα χάνει Καριστιανού.
1: Στη Θεσσαλονίκη ίσως μαζέψει και πιθανώς να αρπάξει και ποσοστά από τον Βελόπουλο.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλές Μητροπόλεις έχουν οικονομική ενίσχυση περίεργη και πολλοί λένε ότι είναι ρωσική αυτή η οικονομική ενίσχυση των Μητροπόλεων. Μην ξεχνάμε ότι ελέγχεται ένα μεγάλο μέρος από τον Ιβάν Σαββίδη στη Βόρεια Ελλάδα με επιχειρήσεις και με τον ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
1: Και η Νίκη είναι τροφοδοτήτη από το Άγιο Όρος.
0: Έτσι. Και μην ξεχνάμε το Άγιο Όρος, τους Καλόγερους, τις Μονές, τις Μητροπόλεις. Αυτή από εκεί θα αλλιεύσει. Αλλά εγώ ό,τι και να είναι θα είναι ένα θνησιγενές κατασκεύασμα το οποίο δεν θα επιβιώσει. Η ίδια έχει δείξει ότι δεν έχει ιδέα πού πάει να μπει, τι είναι η πολιτική, πώς ασκείται η πολιτική, ποια είναι τα ζητήματα, τι είναι η οικονομία, τι είναι εξωτερική πολιτική. Δεν έχει δείξει ότι έχει ιδέα η γυναίκα της τι γίνεται. Λέει ότι θέλουμε δικαιοσύνη, να είναι όλοι καλά και να περνάμε ωραία. Αυτά δεν είναι πολιτική.
1: Πάνω μου, θα ήθελα, το συνηθίζω στην εκπομπή, να ρωτάω τον καλεσμένο μου ή την καλεσμένη μου με τι καταγίνεσαι τώρα, ποια είναι το πεδίο του ενδιαφέροντος σου, μήπως ετοιμάζομαστε και για καινούριο βιβλίο ή είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό?
0: Όχι, είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι διάφορα, αλλά είναι νωρίς ακόμα για να έχω καταλήξει. Εγώ έχω καλύψει με ένα πρώτο βιβλίο που είχα βγάλει την περίοδο από το 70 που άρχισα να δουλεύω στο Βήμα έως το περίπου το 2000. Έχω καλύψει την περίοδο από το 2000 ως το 2020, 19-20. Για όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω, ίσως κάνω πορτρέτα των ανθρώπων που παίξαν ρόλο. Αλλά σκέφτομαι διάφορα.
1: Ποια επιλογή θα έκανες από κάποιο γεγονός ή κάποιο πρόσωπο τον τελευταίο καιρό που να σου έχει κάνει θετική εντύπωση?
0: Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα.
1: Είδες, το θετικό είναι δύσκολο, ναι. Αν σου λέγα το ανάποδο θα βρίσκαμε πολλούς.
0: Εύκολα. Αλλά μου βάζεις δύσκολα. Δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω, πρέπει να το σκεφτώ.
1: Εντάξει. Μην
0: πω καμιά σαχλαμάρα και τη μετανιώσω.
1: Παίρνω μηνύματα. Πού γράφεις, ρωτάνε πολλοί.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Στο πρώτο θέμα.
0: Και στο πρώτο θέμα GR.
1: Στο site, ναι.
0: Στο site και στην εφημερίδα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ που σ' άκουσα και μου αρέσει πάρα πολύ και η εκπομπή σου.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Χριστό.

Σε λίγο θα πάμε, ή λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και μη φύγετε όμως, διότι θα μιλήσουμε με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο για τα χάλια στους δρόμους μας. Δεν αντέχετε πλέον αυτό το πράγμα. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους, κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότης και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. Τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε. Το Earth News Radio ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Η ώρα τώρα είναι 33 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα ήταν του Camille Saint-Saëns από το Etienne Marcel ή Παβάνα σε διασκευή για τσέλο και πιάνο. Λοιπόν, social media δεν έχουμε σήμερα. Η Βάλια κάνει sabbatical και εμείς τώρα θα σας διασκεδάσουμε με μια country οδή στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι την ονομάσαμε, από τον λαϊκό τραγουδιστή Johnny Cash, με τον ενδιαφέροντα ίσως και επίκαιρο τίτλο «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά». Θα σας πω τα λόγια με το υπέροχο αυτό κομμάτι country μουσικής του Jay Ungar και της Molly Mason. Η μπάντα είναι οικογενειακή και έχει τον τίτλο Ashokan Farewell. Αποχαιρετισμός στο Ashokan. Και η ιστορία τώρα πάει κάπως έτσι. Αυτή η οδή, όπως την είπαμε, εκείνος στα δεξιά είναι αριστερά. Και πάει έτσι. Ήτανε κάποτε μια μουσική κομπανία επιλεγμένη. Τραγουδούσαν μπαλάντες του βουνού και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Είχαν μακρά εμπειρία και μουσική ικανότητα. Πίστευαν πως θα πάνε πολύ ψηλά. Αλλά η πολιτική τους ανεπάρκεια έφερε την πτώση. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά μετά. Ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής. Θα το απολαύσετε όταν θα ακούσετε και τον Johnny Cash να το τραγουδάει. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία γύρισε όλη τη χώρα τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιξαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά η πολιτική έχθρα που υπήρχε τους έφερε οργή και έχθρα που επικράτησε στη σκηνή. Λοιπόν, ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Λοιπόν, εκείνος στα δεξιά βρέθηκε αριστερά και ο άλλος στη μέση ήταν δεξιά. Και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα έκαψε την άδεια οδηγήσεως του. Κάποτε που λέτε υπήρχε ένα μουσικό συγκρότημα, μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε τις μπαλάντες των βουνών και τα λαϊκά τραγούδια της γης μας. Είχαν μεγάλη μουσική ικανότητα, ο λαός πίστευε ότι θα έφταναν ψηλά, αλλά η πολιτική τους ασυμβατότητα τους οδήγησε στην πτώση. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω μέρος εξακολουθούσε να είναι μεθοδιστής. Αυτή λοιπόν η μουσική κομπανία περιόδευσε σε όλη τη χώρα τραγουδώντας τις παραδοσιακές μπαλάντες και τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Ερμήνευαν με δεξιοτεχνία, αλλά γρήγορα οργίστηκαν και πολιτική εχθρότητα απλώθηκε μεταξύ τους, όχι για τα τραγούδια αλλά για τα λανθασμένα μηνύματα που επικρατούσαν επάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτός στα δεξιά ήταν στα αριστερά και αυτός στη μέση ήταν δεξιά και αυτός στα αριστερά ήταν στη μέση και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, στο πίσω μέρος, έκαψε την άδεια οδήγησής του. Λοιπόν, η αυλαία ανέβηκε. Έπεσε σιωπή στο πλήθος, καθώς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν
για να ακούσουν τα λαϊκά τραγούδια του τόπου μας. Πήραν όμως την πολιτική τους στα σοβαρά. Και εκείνο το βράδυ στο χώρο τον ιερό, καθώς το πλήθος παρακολουθούσε το πλήρωμα, έδωσαν σε όλους δωρεάν κεράσματα και υποσχέσεις. Κάπου πάει ο νου σας, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήτανε κάτω και αυτό στη μέση ήτανε πάνω και ο άλλος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος στο πίσω μέρος αναστέναξε «Ω Θεέ μου». Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι

ένα μάθημα που λέει: αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μια λαοπρόβλητη κομπανία, μην ανακατεύετε την πολιτική με τα λαϊκά και τα παραδοσιακά τραγούδια της γης μας. Δουλέψτε πολύ την αρμονία και τις απαγγελίες σας, παίξτε καλά το μπάντζο σας και αν έχετε πολιτικές πεποιθήσεις και φιλοδοξίες, αυτές κρατήστε τις μόνο για τον εαυτό σας. The one on the right is on the left. Είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με τον Johnny Cash. Ευφυής τίτλος με πολλές ερμηνείες, όπως «Εκείνος στα δεξιά είναι αριστερός». Λέτε όμως να συμβαίνει και το αντίστροφο, γιατί όχι. Και επιπλέον, οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική. Απολαύστε τώρα το τραγούδι του Johnny Cash.

0: in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Μάλιστα. Αν είναι δικό μου, δικό μας, που να μοιάζει με αυτό το τραγούδι, αν είναι κάποιος μάλλον που θα έγραφε τέτοια τραγούδια με χιουμοριστική αλλά και καυστική γλώσσα, το μυαλό μου πηγαίνει στον φίλο μας τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, και το τέμπο του κομματιού που ακούσαμε νομίζω το είχε και ο Λουκιανός. Η ώρα τώρα είναι 43 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Ο θάνατος είναι λύση». Ο θάνατος είναι λύση, μήπως όχι. Ο θάνατος δεν είναι λύση, συγγνώμη. Ο σκοπός και η φιλοσοφία αυτής της ενότητας από την πρώτη στιγμή που βάλαμε στο ραδιόφωνο καθρέφτη είναι να στίβουν οι συνεργάτες μας την σκέψη.

0: σκέψη και τα όρια τους και να τη μοιράζονται με ανθρώπους που γυρεύουν το ιδιαίτερο και όχι το συνηθισμένο.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Όσοι ακούτε τακτικά την εκπομπή αυτή θα θυμάστε πως την προηγούμενη Τετάρτη σε ένα σχόλιο με τον ρομαντικό τίτλο «Τσουκάλι» καταψάστηκα με τη χαρά της μοιρασιάς σαν προϋπόθεση για να επιλέγουμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις που με τη σειρά τους να οδηγούν στη δημιουργία οικογένειας. Το ζητούμενο ήταν και είναι να επιλέγουν νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Προφανώς, τα δεδομένα της ζωής σήμερα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Όμως η επιλογή του να κάνεις παιδί δεν είναι σε απόλυτη συνάρτηση με τις ευκολίες ή τις δυσκολίες. Γιατί σε παρελθόν, σε περιόδους σαφώς πολύ δυσκολότερες, οι άνθρωποι έκαναν περισσότερα παιδιά. Άρα είναι και θέμα προτεραιοτήτων. Έχει να κάνει με τις αντιλήψεις της εποχής, με το τι είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε. Εν τέλει όμως το θέμα είναι προσωπικό και δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία να γινόμαστε τιμητές. Σήμερα θέλω να δούμε την άλλη πλευρά. Όχι αυτή των γεννήσεων, αλλά του θανάτου. Διάβασα αρκετά για την ολοένα εξαπλούμενη κουλτούρα της ευθανασίας. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, μην πω τρομακτικά. Βέβαια, η ευθανασία διαδίδεται μόνο στις προηγουμένες χώρες της Δύσης. Κάτι λέει αυτό, Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χώρες. Στον Καναδά, το 2024, καταγράφηκαν περίπου 16.200 θάνατοι μέσω του προγράμματος ιατρικής βοήθειας στο θάνατο. Σαν ποσοστό αντιπροσωπεύουν το 5,1% του συνόλου των θανάτων ετησίως. Στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 10.341 ευθανασίες. Το ποσοστό ανήλθε στο 6% του συνολικού αριθμού των θανάτων. Στο Βέλγιο καταγράφηκαν 3.991 περιπτώσεις ευθανασίας. Σαν ποσοστό είναι το 3,6% όλων των θανάτων. Και ακολουθούν πολλές άλλες χώρες. Ας δούμε όμως με ποιες έννοιες υποστηρίζεται η ιδέα της ευθανασίας. Οι ορισμοί έχουν τη σημασία τους στην καλλιέργεια της αποδοχής της ιδέας. Προφανώς και υπάρχει κάποια βάση σε όλα αυτά. Αυτονομία του ατόμου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του σώματος και της ζωής του. Ανακούφιση από τον πόνο. Η παράταση της ζωής σε τελικό στάδιο προκαλεί ανώφελη και σωματική και ψυχική οδύνη. Αξιοπρεπής θάνατος. Η δυνατότητα επιλογής σε ενός ήρεμου τέλους προστατεύει την προσωπική αξιοπρέπεια του ασθενούς. Ποιότητα ζωής. Όταν η ποιότητα ζωής εκμηδενίζεται, η επιβίωση μετατρέπεται σε απλό βιολογικό γεγονός χωρίς νόημα. Οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση. Η αποφυγή της παρατεταμένης ψυχικής φθοράς και της οικονομικής εξάντλησης της οικογένειας. Όλα αυτά είναι έτσι. Το ζήτημα είναι πώς πλαισιώνουμε τον πάσχοντα και πώς τον βοηθάμε να νοηματοδοτήσει τη δύσκολη ζωή του. Φυσικά, αν είσαι ξεχασμένος σε ένα ίδρυμα, υποφέρεις και ξέρεις ότι πεθαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να σου δώσουν την προοπτική να απαλλαγείς από το μαρτύριο. Το θέμα είναι τεράστιο. Τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν επίσης πολλά. Όμως υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο για όσους θέλουν να το αγγίξουν. Εγώ μένω στην ανησυχητική διεύρυνση των ηλικιακών κριτηρίων για την αυτόνομη απόφαση θανάτου που σιγά σιγά περιλαμβάνει και εφήβους. Δηλαδή ένας έφηβος με προβλήματα έρχεται και μας λέει θέλει να πεθάνω και εμείς αντί να δούμε πώς θα τον στηρίξουμε στο όνομα του δικαιώματος της επιλογής του συνεννοούμε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Είχα την τύχη να συμμετάσχω στη φροντίδα πολλών ηλικιωμένων. Ακόμα και στα τελευταία τους ήσαν για όσους τους φρόνιζαν άτομα αξιαγάπητα και άξια φροντίδας. Ο θάνατος δεν είναι λύση. Είναι μια δύσκολη πραγματικότητα προς διαχείριση. Ο τρόπος της διαχείρισης όμως λέει πολλά για το αξιακό μας σύστημα.

0: εδώ το φάντασμα του εγωισμού, της άνεσης και της ίσονας προσπάθειας μας βγάζει τη γλώσσα.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, και νομίζω ότι την ακούσαμε όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι και η ουσία της σκέψης της ημέρας, να ετοιμάζουν και να δίδουν προς τα έξω κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται, ας το πούμε έτσι, σε μέσο ενημέρωσης ή στο ραδιόφωνο, αλλά θεωρώ ότι είχε και πάρα πολλά στοιχεία, έκανε μεγάλη έρευνα ο Γιώργος για να μας δώσει αυτήν τη σκέψη της ημέρας. Δέκα λεπτά πριν από τις 9, και θα καλησπερίσω τώρα τον τελευταίο καλεσμένο μου, που είναι ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας περιφέρειας Αττικής, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς. Οι δύο τελευταίες λέξεις, εάν έμπαιναν σε διαγώνισμα, μπορεί και να μπέρδευε, διότι η οδική συμπεριφορά στην Ελλάδα μάλλον παίρνει κάτω από τη βάση. Εάν είμαι αυστηρός κριτής, γκρινιάρης ή και άδικος ακόμα, θα με κρίνει ο δάσκαλος. Κάποτε, χάρη στον Μέγα Σαββόπουλο, τραγουδούσαμε και συνυπογράφαμε ότι στα γήπεδα η Ελλάδα αναστενάζει. Τώρα διαπιστώνουμε ότι στους δρόμους αναστενάζει η χώρα μας. Δυστυχήματα αναρχία σε κάθε μετακίνηση, αυτοκίνητα και μηχανές διαπλέκονται και τα γιόταχοι πλέον μεγαλώσανε σε όγκο, πλησιάζοντας το όνειρο του Έλληνα για ένα τζιπ. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκουίζο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
3: Καλησπέρα σας, χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και να μοιράζουμε πληροφορίες και προβληματισμούς.
2: Να είστε καλά. Να σας μεταφέρω τη δική μου εμπειρία. Τώρα είμαι νυχτερινός στο πρόγραμμα. Δεν έχω συνηθίσει τη νύχτα. Φεύγοντας από εδώ, πηγαίνω μέσω της Νέας Πεντέλης για να καταλήξω στα Βόρεια Προάστια. Καταρχάς τα φώτα των αυτοκινήτων αυτών είναι, τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι μεγάλα πια, και κάπου διάβασα στον Economist ότι τι γίνεται με το μεγάλωμα των αυτοκινήτων, αλλά και τα φώτα τους είναι εκτυφλωτικά. Είπα το παράπονο μου.
3: Σωστά, μεγαλώνουν τα αυτοκίνητα. Βέβαια υπάρχουν και μικραίνουν σε κάποιες περιπτώσεις τα αυτοκίνητα πόλεων, τα οποία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης. Πάντως δεν πέσατε έξω στο ότι καταξιώνεται ο Έλληνας ο κάθε άνθρωπος γενικότερα, αλλά και ο Έλληνας καταξιώνεται με ένα μεγάλο αυτοκίνητο, με ένα ακριβό ρολόι, με ένα περίεργο ρούχο. Άρα ήταν και αποθυμένο, ήταν και παραμένει αποθυμένο η απόκτηση ενός μεγάλου αυτοκινήτου. Παρ' όλα αυτά γίνονται πιο σύγχρονα, γίνονται πιο ασφαλοί, πληρούν περισσότερες προδιαγραφές και σε ενεργητική ασφάλεια, που σημαίνει να κρατούνται περισσότερο στον δρόμο από συστήματα ηλεκτρονικά που λειτουργούν σε μιλισεκόντ, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
2: Δεν ρυπαίνουν δηλαδή αυτά.
3: Και πέραν της ρύπανσης, είναι πιο ασφαλή σε επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, χειρισμού.
2: Μάλιστα.
3: Και βέβαια, αν εμπλακούν σε ένα τύχημα, εφόσον ο εξοπλισμός που έχουν μέσα χρησιμοποιείται, ζώνες, αερόσια κτλ., είναι καλύτερα και σε παθητική. Βελτιώνονται τα αυτοκίνητα, το ότι μεγαλώνουν δημιουργούν μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο ασφαλή, σαφώς, από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της οδικής ασφάλειας έχει να κάνει ξεκάθαρα με τη συμπεριφορά παρά με τα αυτοκίνητα. Του καθενός από εμάς, και επειδή αναφέρεται ότι κλαίμε με το θέμα των τροχαίων δυστυχημάτων, θα πω ότι κλαίγαμε σαφώς περισσότερο στο παρελθόν. Έχει αρχίσει και βελτιώνεται και είδαμε και κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Επιτέλους να εφαρμόζονται οι νόμοι, να αυστηροποιούνται οι νόμοι, ο ποινικός κώδικας, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, η έννοια της υποτροπής για πρώτη φορά εντάσσεται στη χώρα. Και εννοείται ότι αυτά έχουν εφαρμοστεί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, έχουν εφαρμοστεί σε άλλα ευρωπαϊκά και όχι μόνο κράτη, με απτά αποτελέσματα, και εδώ αποτυπώθηκε πλήρως, επειδή εφαρμόζεται, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν έχει κάτι λιγότερο υστερεί σε σχέση με τον άλλον Ευρωπαίο πολίτη. Απλώς εκείνον ο έλεγχος είχε ξεκινήσει 30-40 χρόνια πίσω. Σε εμάς λοιπόν ο έλεγχος ξεκίνησε με μια πολύ καλή μείωση σε σχέση με το 24, της τάξης του 22-23%, που σημαίνει 145 οικογένειες δεν θρύνησαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Και σε δεύτερη φάση, το πρώτο τρίμηνο έως

0: τετράμινο που πάμε τώρα, έχουμε και περαιτέρω μείωση των θυμάτων σε σχέση με το αντίστοιχο του 25. Άρα δεν αλλάζουμε νοοτροπία. Δεν βελτιωνόμαστε σε συμπεριφορές γιατί το επιλέξαμε, αλλά επειδή εφαρμόζεται αυστηρά ο νόμος και δεν υπάρχει και αντίστοιχη επιοίκεια ή τέλος πάντων αυτό ο χωθερφισμός ή αυτό που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είμαστε όχι σε καλό δρόμο, σε βελτιωμένο θα έλεγα.
1: Κάποιος που έχει το χούι ή τη διάθεση να περπατάει όπου και να βρίσκεται, είτε είναι στο κέντρο της Αθήνας που είναι δύσκολο, είτε είναι και σε προάστια όπου κάποτε ήταν άνετη η κυκλοφορία, τώρα και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι και στις δύο μεριές του δρόμου και υπάρχουν και πεζοδρόμια τα οποία είναι απρόσιτα, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αναπηρία δεν μπορεί να περπατήσει εκεί, δεν μπορεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά να σας πω ότι η Αθήνα, η Αττική, είναι η περιοχή των ευκαιριών. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες τείνουν να έρθουν στην Αθήνα να μείνουν, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, για επαγγελματική αποκατάσταση, για μια καλύτερη ευκαιρία. Και επειδή το κυκλοφοριακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και θα επιδεινώνεται συνεχώς γιατί αυξάνονται τα αυτοκίνητα, σκεφτείτε ότι κάποτε είχαμε 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα, τώρα έχουμε περίπου στα 3,5 προς 4 εκατομμύρια και 720.000 μοτοσυκλέτες και 150.000 πορτηγά και 15.000 ταξί και αυξάνονται συνεχώς χωρίς να μειώνονται, δηλαδή κάθε χρόνο εισέρχονται 110.000 αυτοκίνητα στην Αττική και αυτό δεν είναι κακό γιατί ξυγχρονίζονται, το κακό είναι ότι δεν αποσύρονται άλλα τόσα τα οποία είναι σαπάκια παλιά και σκοτώστες. Δυστυχώς το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα. Βλέπουμε να ανεβαίνουν πολυκατοικίες στη θέση μονοκατοικιών, ανεβαίνουν καινούργια κτίρια επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους, 2, 3, 4, 5 χιλιάδες ένα κτίριο. Άρα έχουμε και μία αύξηση κατακόρυφη του τουρισμού που μένουν και περισσότερες μέρες, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα leasing, περισσότερα ενίκια. Άρα όσο ο χώρος παραμένει ίδιος και αυξάνονται οι ανάγκες και η ζήτηση, θα δυσκολεύει και το περπάτημά μας ακόμα και στο πεζοδρόμιο.
1: Μάλιστα. Δύο πολύ μικρά ερωτήματα θέλω να σας θέσω. Το έχω καημό να τα πω αυτά. Ο κύριος Παπαστεργίου είπε ότι αποσύρει τις κάμερες από τους δρόμους. Τώρα εγώ που επειδή πηγαίνω πολύ συχνά στην Κύπρο, εκεί πέρα υπάρχουν κάμερες παντού πλέον. Δουλεύει το πράγμα. Δηλαδή ξέρουν ότι αμέσως μόλις περάσουν το κόκκινο ή την ταχύτητα τους τσιμπάνε και πρέπει να πληρώσουν.
0: Ναι, μα δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αυτό πέραν της Κύπρου.
1: Εμείς γιατί δεν το θέλουμε για προσωπικά δεδομένα.
0: Όχι, θα σας απαντήσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Έχει να κάνει με τον διαγωνισμό. Προφανώς έχουν ανακοινώσει. Θα συνεχιστεί. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι άλλο. Ενδεχομένως αυτό το συγκεκριμένο. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα στην Βρετανία τα οποία είναι φανερότατα. Τα βλέπεις που βρίσκονται. Στην Ιταλία υπάρχει το Qtor, ένα σύστημα το οποίο κάνει και average speed, δηλαδή υπολογίζει από το σημείο Α στο σημείο Β. Θες μια ώρα, άμα κάνεις 45 λεπτά, σημαίνει ότι πηγαίνει πιο γρήγορα. Πληρώνεις. Σουηδία, Γερμανία είναι πιο φανερές, πιο κρυφές οι κάμερες. Δεν τις βλέπεις. Και εδώ θα σας πω, σαν αντιπεριφερειάρχης, ότι έχει καταβάλει με τεράστια προσπάθεια περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς, με την ομάδα του στο επίπεδο να μην επενταχθεί το έργο το οποίο αφορά τις 388 κάμερες σε 100 κόμβους. Υλοποιείται, έχουμε υλοποιήσει το 70% των υποδομών ήδη. Είναι εμφανέστατες πλέον στην Αττική οι κάμερες περιφέρειας Αττικής που καταγράφουν αποκλειστικά κόκκινο φανάρι. Ελπίζω μέχρι το τέλος του Ιούλη να έχει ολοκληρωθεί το έργο και θα είναι οι πρώτες κάμερες που θα είναι σε ένα σύστημα καμερών που από το οποίο θα ενσωματωθεί και στις υπόλοιπες κάμερες που πιστεύω σύντομα θα ξεκινήσει πάλι ένας άλλος διαγωνισμός. Δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει, ό,τι διάβασα πρόχειρα. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμες, τις θέλουμε και για όσους λένε ότι έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, εγώ θα απαντήσω ότι όταν η κάμερα είναι εμφανέστατη ακριβώς πριν το φανάρι σε αντίστοιχο ιστό, στήλο, μπροστά.

0: Δεν διαπραγματευόμαστε και να σας πω, πραγματικά το πιστεύω, ότι οι κάμερες έρχονται για να αλλάξουν νοοτροπία, να αλλάξουν κουλτούρα. Όντως. Έχει γίνει σε όλο τον κόσμο αυτό. Δεν αποτελούμε εξαίρεση.
1: Σφινώνω ένα δικό μου ερώτημα, γιατί έχω κολλήσει πάρα πολύ με τη φόρμουλα. Έχω παρατηρήσει ότι οδηγάνε τώρα 16 χρονών παιδιά, ο Αντωνέλη, και οδηγάνε με την Red Bull για παράδειγμα ο ένας, ο άλλος με τη πώς γίνεται το παιδί να είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένος σε τέτοια ηλικία.
0: Ξεκινάνε από 4 χρονών το κάρτ, 3-4 ετών, αλλά όταν φτάσουν 16 χρονών έχουν ήδη 12 ετή εμπειρία. Θα σας πω ότι ακόμα και θαραλή είναι πιο δύσκολο ακόμα σαν περιβάλλον, γιατί διαπραγματεύεται βουνά, γκρεμούς, δέντρα τα οποία είναι κοντά στο δρόμο κτλ. Ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο Ροβάμπερα, ο οποίος ήταν 19 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Θεωρώ ότι είναι υπερασυλλητές όλοι και κινούνται με αυτές τις ταχύτητες εκπαιδευμένοι.
1: Με μαλώνουν εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρπίζου.
0: Να είστε καλά
1: κι εσείς. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε, όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολλοί να καταλήξουν στη συμφωνία, μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν στην Τεχεράνη χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παρανόμων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτιμώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα

0: συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρτεθνικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άντρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, άντρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, από 16 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earnings Radio 105,8. Σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 10, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρό είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο λατρεμένος ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο. Μουά, του στέλνω φιλί. Μαρία, μην ζηλεύεις.

Αχ, δεν θέλω ούτε να το σχολιάσω, αλλά κάτι θα πω. Γιατί σήμερα αποχαιρέτησαν η οικογένειά της και η γη της και ο κόσμος που την αγάπησε, την γουγόμαστρο Κώστα, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτός ο λιγμός της μάνας, αυτό το σ' αγαπώ του άντρα, αυτό το θα σε πάντα μέσα μου της κόρης. Μπορεί να μην τη γνωρίζαμε, εγώ ας πούμε δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι κάτι τόσο κοντά μας, γιατί όλοι κάποιον έχουμε χάσει. Και τους ξέρουμε αυτούς τους αναστεναγμούς. Οπότε στέλνουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση και αγάπη σε αυτή την οικογένειά μου.

βράζει, βράζει η Δυτική Ευρώπη. Καταγράφονται πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίας. Αλλά εμείς δεν λέω ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση, όχι δεν θα γκρινιάξω. Αλλά γενικά σκαρφάλωσε ο υδράργυρος και στην Ελλάδα. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι για αυτή. Αλλά και έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, να το πούμε αυτό, 11 άνθρωποι. Σύνονται λοιπόν Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Τι άλλο άραγε υποχωρούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως όλο αυτό μας προβληματίζει, ή τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι μια καλή αρχή για το καλοκαίρι που μόλις ήρθε, μόλις μας χαιρετάει και το καλωσορίζουμε, γιατί σκεφτόμαστε τι καύσονες έχουμε να ζήσουμε.

όσοι αγαπάνε το Emily in Paris. Μιλάω για την πολύ δημοφιλή σειρά που προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα και κλείνει με την Ελλάδα. Ο τελευταίος και έκτος κύκλος γυρίζεται τώρα στη Μύκονο. Πέθανε λοιπόν, όσοι την έχουν παρακολουθήσει ξέρουν τον ηθοποιό Pierre Denis, ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 69 ετών, χτυπημένος από τις επιπλοκές της νόσου ALS. Λοιπόν, κάτι γίνεται με αυτή την νόσο, την πλάγια μυατροφικής κλίνησης, την είδαμε και με τον αθλητή, τον Έλληνα, τον ποδοσφαιριστή, σαν να την ακούμε όλο και πιο συχνά, και ειδικά αυτή τη ραγδαία και καλπάζουσα μορφή της νόσου.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Διακουλάκη. Είναι αναπληρωτής διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλησπέρα κύριε Αλιγερού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πείτε μας, θα μας πείτε τίποτα παρήγορο για αυτό τον πρόωρο καύσωνα, διότι μας ανησυχεί για όλα αυτά που έρχονται στην Ευρώπη. Και φαίνεται να σοκάρει και εσάς τους ίδιους. Προβληματίζει τέλος πάντων.
1: Ίσως δεν θα έπρεπε να. Καταρχάς, εγώ να πω ότι δουλεύω σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων, ως αναπληρωτής παγκόσμιο δίκτυο πόλεων για την κλιματική αλλαγή, που λέγεται C40. Δουλεύουμε με τις μεγαλύτερες πόλεις, όταν λέω εννοώ δήμους, τους δημάρχους. Είμαστε ένα δίκτυο περίπου 100 πόλεων, των μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο. Η Αθήνα είναι μόνο μέλος του δικτύου από τις ελληνικές πόλεις, ο Δήμος της Αθήνας. Και δουλεύουμε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε και στην ανταλλαγή τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, είτε στην προστασία των πόλεων, των πολιτών, των υποδομών από τέτοια φαινόμενα όπως ζούμε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ευρώπη, είτε όμως και στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών με συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε βαρεθεί να ακούμε ρεκόρ ανώτου θερμοκρασία, ρεκόρ καυσώνων. Μετά από τους καύσωνες, δυστυχώς, θα έρθουν οι πλημμύρες και τα άλλου είδους ακραία φαινόμενα. Και είναι μια πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια τη ζούμε σταδιακά. Οι πόλεις πλήττονται, όλοι πλήττονται, αλλά οι πόλεις πλήττονται ιδιαίτερα, και οι υποδομές τους και οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες το έχουν πει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις, και έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και στην Γαλλία και στο Βέλγιο, αλλά και στην Ισπανία, αντιμετωπίζουν φαινόμενα που δεν πρωτόγνωρα. Πάρα πολλές ψηλές θερμοκρασίες για μέσα με τέλη Μαΐου. Δηλαδή αυτό που οδηγεί ακόμα και σε νεκρούς και σε σημαντικές απώλειες υλικές και ούτω καθεξής. Και αυτό το πρόβλημα επιτείνεται σε αυτές τις πόλεις ιδίως στο Λονδίνο, γιατί δεν είναι και τόσο καλά εξοπλισμένες, προετοιμασμένες για τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούμε 30-35 βαθμούς που φτάνει η θερμοκρασία. Βέβαια, εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και η υγρασία, είναι πιο πολύπλοκο. Και μπορεί να λέμε, εντάξει, τι 35 βαθμούς. Εμείς ζούμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στην Αθήνα ή σε άλλες ελληνικές πόλεις, στους δικούς μας καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Όμως εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και αυτά δεν έχουν κλιματισμό.

0: Άρα εκεί ο κόσμος, εκεί δεν υπάρχουν θάλασσες που μπορούν να τρέξουν και να, για κάποιες ανάγκες δροσιάς οι πολίτες. Οπότε προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς. Στη Γαλλία τα πράγματα, που επίσης μαστίζεται αυτές τις μέρες από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα πράγματα είναι πιο καλά από άποψη προετοιμασίας, γιατί αν θυμάστε, πριν από 20 χρόνια, το 2003, πριν από 23 χρόνια, το 2003, είχε πάλι αντιμετωπίσει έναν ακραίο καύσωνα, που μάλιστα τότε είχε οδηγήσει και σε χιλιάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα, αλλά και στο Παρίσι. Οπότε από τότε, με πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και συνολικότερα κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μηχανισμοί πρόληψης αυτών των καταστάσεων ή υιοθέτησης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή ενημέρωσης του κόσμου ή ευαισθητοποίησης ή δημιουργία δικτύου εθελοντών προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι σχεδιασμοί, διαμορφώθηκε μια στρατηγική από το Δήμο του Παρισιού προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, αυτές οι καταστάσεις.
1: Ναι. Αυτοί οι πρώτοι καύσωνες σηματοδοτούν κάτι για το υπόλοιπο καλοκαίρι ή όχι? Δεν μπορούμε να βγάζουμε, δηλαδή, να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα.
0: Δεν σηματοδοτούν, όχι. Μπορεί τον Ιούνιο να έχουμε μια περίπτωση στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν περνάμε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που προέρχεται από ένα θερμικό νέφος που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική και από το Μαρόκο, που χτυπάει αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλους τους μήνες του καλοκαιριού η Αγγλία και η Γαλλία και το Βέλγιο θα μαστίζονται από 35 και 40, αλλά αυτό σίγουρα σημαίνει, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ότι η περίοδη καυσώνων από εδώ και στο εξής θα είναι πιο συχνή, θα είναι πιο έντονη και θα είναι και πιο παρατεταμένη. Δηλαδή θα διαρκούν περισσότερες μέρες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Τώρα, αν μετεωρολόγος δεν είμαι και δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε αυτές τις περιοχές, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια κατάσταση χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή. Υπάρχει το φαινόμενο του χρόνου, μάλιστα το καλοκαίρι, οι επιστήμονες περιμένουν να είναι ακόμα χειρότερα, λόγω του φαινομένου Ελνίνιο, που είναι ένα φαινόμενο που χτυπάει, που είναι μια άνοδος θερμοκρασίας στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει πάρα πολύ και απότομα τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Συμβαίνει κάθε 5 με 7 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει συνήθως τα Χριστούγεννα. Το επόμενο καλοκαίρι τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα διαταράζονται, να το πω έτσι, και άρα το καλοκαίρι του 27 οι επιστήμονες περιμένουν ακόμα πιο έντονους καύσωνες. Και αυτό, να το θέσω και στην κοινωνική διάσταση, ποιους πλήττει? Πλήττει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πλήττει τους ηλικιωμένους, πλήττει τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας.
1: Είναι ταξικό.
0: Πλήττει αυτούς που ζουν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, ακριβώς, σε περιοχές που έχουν λιγότερο πράσινο, σε περιοχές σε ανθρώπους που τα σπίτια τους είναι σε χειρότερη κατάσταση, να το θέσω έτσι, δεν είναι καλά μονωμένα. Και άρα στα ζώα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο πλήττει αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις κοινότητες. Και εδώ έρχεται ο ρόλος των δήμων, των δημοτικών αρχών, που μπορούν σε διάφορα επίπεδα
1: να προσφέρουν ανακούφιση.
0: Να προσφέρουν ανακούφιση, να προστατεύσουν, να ειδοποιήσουν, να ανακαινήσουν τα σχολεία, ας πούμε. Τα σχολεία στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όσο περισσότερο μπορούν να ανακαινιστούν τα σχολεία με την εγκατάσταση, με την ενίσχυση της θερμομόνωσής τους, με την εγκατάσταση πράσινων ταρατσών, με την ενίσχυση του πρασίνου και όλα αυτά, αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Σε τοπικό επίπεδο ρίχνει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Άρα οι Δήμοι και στο, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του πρασίνου στις, στις πόλεις και την ενίσχυση, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων χώρων συνολικά, μπορούν να προσφέρουν. Και επίσης μέσα από πρωτόκολλα συγκεκριμένης διαδικασιών ενημέρωσης των, των πολιτών για το πώς...
1: Είναι σαφές.
0: Για το πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να σας πω, το Παρίσι πριν από 2 χρόνια έκανε μία άσκηση η οποία λεγόταν άσκηση στους 50 βαθμούς. Τι πάει να πει αυτό, δοκιμάστηκε
1: πώς θα λειτουργήσει η πόλη.
0: Η ετοιμότητα της πόλης και των διαφόρων υπηρεσιών όταν και αν, ελπίζουμε όχι, φτάσει η θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Γιατί στους 50 βαθμούς, καταλαβαίνετε,
1: κυρία
0: Λιγερούμια, όλοι παραλύει. Η άσφαλτος παραμορφώνεται, τα λάστιχα των αυτοκινήτων
1: λιώνουν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν θα λειτουργήσουν.
0: Άρα εκεί έγινε μία άσκηση που κράτησε 2-3 μέρες για το πώς πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες προκειμένου οι άνθρωποι να μην πάνε στις δουλειές τους. Ο κόσμος που δουλεύει στον τομέα τροφοδοσίας, στα delivery, να μην βγουν έξω. Αυτά όμως θέλει μία διαδικασία. Δεν γίνονται κατευθείαν. Αυτό τώρα θα το κάνει και η Βαρκελόνη και κινούνται πάρα πολλές πόλεις σε μία τέτοια λογική.
1: Άρα τι, θα μάθουμε να προσαρμοστούμε.
0: Να μάθουμε να προσαρμοστούμε. Δεν συμβαίνει πάντα, αλλά όταν συμβαίνει, μπορεί να κρατήσει μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, 1 μήνα, να μπορούμε να προσαρμοστούμε.
1: Μα και τον Ιούλιο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το περσινό καλοκαίρι δεν είχαμε εδώ έναν καύσωνα πολύ δύσκολο, ο οποίος ήταν και παρατεταμένος.
0: Ακριβώς. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό και φέτος θα ξανασυμβεί. Επειδή όμως με ρωτήσατε για. Στην αρχή της κουβέντας μας για πείτε μας κάτι θετικό, να πω ότι το διάστημα αυτό και τώρα μάλιστα το διάβαζα σήμερα στην Αγγλία, για κάποιο διάστημα αυτή στη διάρκεια της ημέρας το σύνολο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην Αγγλία καλύφθηκε από ηλιακή ενέργεια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η παραγωγή των φωτοβολταϊκών είναι από τα φωτοβολταϊκά, είναι τόσο ψηλή που στη Γαλλία οι τιμές κατανάλωσης ήταν έως και αρνητικές. Mm-hmm. Άρα τι μας δείχνει, ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε οι Δήμοι, οι εθνικές κυβερνήσεις στην ηλιακή ενέργεια. Άρα είναι ένα κέρδος που μπορεί να προκύψει από αυτούς τους καύσωνες, από τη στιγμή που αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε και κερδισμένοι από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ενισχυθεί το πράσινο, πρέπει να ενισχυθούν τα πάρκα,
1: να ενισχυθούν
0: οι τέτοιοι χώροι που μπορεί ο κόσμος να πάει να δροσίζεται κοντά στο σπίτι του σε τέτοιες περιόδους, και εκεί οι Δήμοι έχουν ρόλο να παίξουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα όπως την ηλιακή ενέργεια, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την βελτίωση των υποδομών και ούτω
1: καθεξής. Κύριε Διακουλάκη, από το στόμα σας, όχι στο Θεό το αυτή, γιατί τι να κάνει κι αυτός. Στα αυτιά αυτών που έχουν εξουσία και αποφασίζουν για να πάρουν γρήγορα άμεσα μέτρα
0: για την ανακούφιση μας. Να είστε καλά. Προτεραιότητες. Να σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Τέλιος Διακουλάκης, αναπληρωτής διευθυντής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δίκτυου Πόλεμων για την κλιματική αλλαγή, C40. Και είχε νόημα, γιατί δεν είπαμε αχ τι θα πάθουμε κακομοίριδες. Ήταν πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπε ο κύριος Ζεκουλάκης. Τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τις πόλεις που όλοι θα δοκιμαστούμε ανεξαιρέτως. Αχ, τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε δυναμικά και κεφάτα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι Τετάρτη. Αλλά είναι Τετάρτη βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Τι φάγαμε τη μισή εβδομάδα? Αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, να το τριήμερο, να τα μπάνια, να οι αποδράσεις. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε έτσι ωραία διάθεση. Η Μαρία Σφυρό έρνε στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε πριν από λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης, 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη, αναζητείται ακόμη ένας. Επιβεβαίωσε η Χαμάς το θάνατο του αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης Μοχάμεντ Όντα σε Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε τη Radio 105,8. Πάμε να μιλήσουμε για τα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς με Ελένα Μερκούρη. Και εκεί ήταν που αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 25-26. Και αν νομίζατε ότι έλειπε, κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όπου υπάρχει πολιτισμός υπάρχει και η ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο. Και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, απένειμε ένα νέο βραβείο που δίνεται στην καλύτερη παράσταση διπεθέ της χώρας, στο διπεθέ Κοζάνης. Και έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του διπεθέ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να μου πείτε τα πάντα για το βραβείο, αλλά θα μιλήσουμε και για το ότι ετοιμάζεται το καλοκαίρι. Έχετε πλούσιο πρόγραμμα.
1: Έτσι ακριβώς. Το βραβείο ήταν ένα επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο στο Διπεθέ Κοζάνης, ούτως ώστε να γίνει ένα σύγχρονο περιφερειακό θέατρο που να μπορεί να φέρει το θέατρο και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, καθότι αυτό το project ήταν μια καινούργια πρωτοβουλία. Είναι η σκηνή εν κινήσει, η οποία μεταφέρεται και δίνει το στίγμα μας σε όλη την περιφέρεια. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση, η οποία διαδραματίζεται μέσα σε ένα φορτηγό. Μέσα στο φορτηγό του Διπεθέ, το οποίο μετέφερε τα σκηνικά. Ο κόσμος μπαίνει μέσα στο φορτηγό και παρακολουθεί μια θεατρική performance με ελληνικά ποίηματα, η οποία ξεκίνησε 21 Μαρτίου την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από την Κοζάνη και ταξίδεψε στη Φλόρινα, την Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Τολεμαΐδα και ελπίζουμε να συνεχίσει και σε άλλα μέρη το ταξίδι του.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Πάμε για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πρώτο πυλόν, ήρθε πια. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ωραίες παραστάσεις, ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα. Τι ετοιμάζετε λοιπόν?
1: Ετοιμάζουμε μια σύμπραξη με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια συμπαραγωγή η οποία θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260, 14 και 15 Ιουλίου. Πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη, λέγεται «Γη της Επαγγελίας» και είναι μια αναφορά στην λιγνητική ιστορία της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας, καθότι όπως ίσως γνωρίζετε κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες φέτος, είναι το έτος ορόσημο για τη Δυτική Μακεδονία και δεν θα μπορούσε ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο Κοζάνης να μην ασχοληθεί με αυτό το μείζον θέμα που απασχολεί την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν στείλουμε μια παράσταση που μιλάει για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, για την εποχή της μετάβασης, για την πολύ δύσκολη εποχή που ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εργασιακά και κοινωνικά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει και στην Αθήνα και σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.
0: Α, μάλιστα. Ξέρετε πότε, ξέρετε ποια είναι αυτά, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια?
1: 14 και 15 Ιουλίου, σας είπα, στην Αθήνα είναι το μεγάλο ραντεβού, θα γίνει πρεμιέρα και μετά θα πάει στη Χαλκίδα στο Βιομηχανικό Φεστιβάλ στις 18 Ιουλίου, στις 24 Αυγούστου θα παίξει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στις 25 Αυγούστου θα παίξει στο Φεστιβάλ Μερκούρια στις Οικές στη Θεσσαλονίκη και είμαστε σε εξέλιξη καθώς κλείνουμε την περιοδία μας και για άλλα μέρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κλαιρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πάντα τέτοια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο που η φωνή των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων μπορεί να ακουστεί και να αναγνωριστεί το έργο που συντελείται με πολύ κόπο. Γιατί ξέρετε, τα Διπεθέ είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία. Ξεκίνησαν πριν πάρα πολλά χρόνια με το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια αναθεώρηση.

0: προχωρήσει να στελεχωθούμε προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένα πάρα πολύ και προσπαθούμε με πολλές θυσίες να τα κρατήσουμε όρθια και ζωντανά σε όλη την περιφέρεια.
1: Ναι, γιατί ο πολιτισμός δεν ανήκει σε λίγους, ούτε ανήκει στην πρωτεύουσα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: τι λέτε να έτσι καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Instituto de Empresa στη Μαδρίτη. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά, εσείς?
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τι γίνεται στην Ισπανία? Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ένα τρομερό σκάνδαλο. Έχουμε την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εντείνεται η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ. Τι συμβαίνει?
1: Πολιορκείται από σκάνδαλα.
0: Είναι αυτό που λέμε βάλετε πανταχώθεν.
1: Βάλετε πανταχώθεν, ναι. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι περίεργο για κυβερνήσεις, ιδίως στην Νότια Ευρώπη, έτσι προς το τέλος της θητείας τους να αποκαλύπτουν διάφορα. Φυσικά το κόμμα, το κυβερνών, το σοσιαλιστικό κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι μερικές αυτές τις υποθέσεις είναι πολιτικά υποκινούμενες, ότι δεν έχουν βάση. Αλλά αυτή τη στιγμή βάλετε, υπάρχουν πολλά σκάνδαλα. Αυτό αφορά τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Σαπατέρο, ο οποίος επίσης ήταν από το σοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά επίσης υπήρχαν σκάνδαλα με τον πρώην γραμματέα του σοσιαλιστικού κόμματος, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Τον Σάντο Σεδάν, με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Χωσέ Λουίς Άμπαλος και τον βοηθό του, τον Κόντο Γκαρσία, που αυτό ονομάζεται υπόθεση Κόντο. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ό,τι θέλετε να πούμε.
0: Ναι, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το πιάσουμε, έτσι για τους ακροατές μας? Από πού να το πιάσουμε?
1: Το βασικό θέμα είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε και αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Πώς δόθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις επιδοτήσεις την περίοδο του COVID,
0: ναι,
1: για να προστατευτούν από ζημίες. Έτσι, στην Ελλάδα, μάλιστα, είχαμε τη λίστα Πέτσα με τα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Στην Ισπανία είχαν επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις που θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας.
0: Και μία από αυτές ήταν μια αεροπορική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Δύο αεροπορικές εταιρείες. Η Air Europa και τώρα η Plus Ultra.
0: Okay.
1: Η Plus Ultra είναι αυτή στην οποία αναμειγνύει το Θαπατέρο. Η Air Europa ήταν η προηγούμενη στην οποία αναμειγνυόταν ίσως και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πάντως, σίγουρα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, όπως σας είπα, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, και ο βοηθός του Κόλτου Γκαρσία, που φαίνεται ότι διαμεσολαβούσε για να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις.
0: Ναι. Ωραία. Και πώς φτάσαμε στην έρευνα, στις εφόδους, στα χρηματοκιβώτια, με τα κοσμήματα, πώς φτάσαμε εκεί, εδώ?
1: Προφανώς αν έχουν μετακινηθεί εκατομμύρια, αν έχουν δοθεί εκατομμύρια σε αυτές τις
0: επιχειρήσεις. Καλά, και τόσο απρόσεκτοι ήταν όλοι.
1: Δηλαδή, γιατί πρέπει να πήγαν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, απλά ακούμε και για... Δηλαδή εγώ διάβαζα για χρήματα που ξαφνικά βρίσκονταν μισό εκατομμύριο στο λογαριασμό του. Και λέω, μα έτσι τα πηγαίνω φέρνανε τα εκατομμύρια. Δεν βγάζει νόημα αυτό.
1: Εντάξει, σκεφτείτε και την δική μας υπόθεση που είχαμε με την κυρία Καϊλή. Τις Βρυξέλλες, κάπου πρέπει να κρυφτούν αυτά τα χρήματα.
0: Και
1: δεν τα
0: κάπως πρέπει να μεταφερθούν. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στο Παναμά θα πάνε, σε Πάμπες θα πάνε, κάπου πρέπει να πάνε. Σε κοσμήματα, ποιος ξέρει.
0: Okay. Τώρα πόσο επιβαρημένος είναι, πόσο επιβαρυντική είναι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή πού βρισκόμαστε?
1: Από αυτές τις υποθέσεις, από όσο ξέρω, καμία δεν έχει εκδικαστεί τελεσίδικα.
0: Okay.

0: Έχουν παρετηθεί στελέχη του ΠΕΣΟΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ο Σάντος Σερβάν που σας είπα. Αλλά και ακόμη και εκείνος επιμένει ότι είναι αθώος. Οπότε δεν υπάρχει κάποια καταδίκη για την ώρα και αυτή η υπόθεση εναντίον του Θαπατέρο μόλις τώρα ξεκίνησε. Να σημειώσουμε ότι ο Θαπατέρο κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση αφού ήταν πρωθυπουργός, γιατί πολλοί πολιτικοί έχουν και μια δεύτερη καριέρα.
1: Σωστά.
0: Μετά την πολιτική, γιατί... ως σύμβουλος επιχειρήσεων κτλ.
1: Ναι, συγγνώμη, κάνω λάθος, ήταν από το 4 μέχρι το 11, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ήταν την περίοδο που γινόταν πόλεμο στο Ιράκ. Ήταν εκείνο που απέσυρε και τις δυνάμεις της Ισπανικής από το Ιράκ.
1: Okay. Λοιπόν, και έχουμε τον τωρινό πρωθυπουργό να μην αποστασιοποιείται πλήρως. Σωστά.
0: Γιατί,
1: να μην το καταδικάζει.
0: Εάν παραδεχτεί, καταρχάς δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι ένοχοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν ότι είναι αθώοι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Έτσι, και επίσης δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί ότι τόσα στελέχη του κόμματός του είναι εμπλεγμένα σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, μέχρι να καταδικαστούν, το πιο λογικό είναι να επιμένει στην αθωότητά του, αν καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Δυστυχώς, κάθε πολιτικό σε αυτή την κατάσταση και εμείς από. Χώρα με προβλήματα διαφθοράς είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι τα κίνητρα είναι πολύ μεγάλα να αρνείσαι ότι έχεις οποιαδήποτε εμπλοκή και να αρνείσαι φυσικά ότι είναι ένοχοι οι στενείς τους συνεργάτες, γιατί αυτό όπως και να είναι επιβαρύνει και σένα.
1: Επιβαρύνει και σένα, μάλιστα. Ναι. Τώρα τι πιστεύετε, ποια άλλη πίεση ασκείται στον Σάντσεθ.
0: Κάποια κατηγορία ότι το δικαστικό σώμα μπορεί να έχει πολιτικά κίνητρα δεν είναι τελείως παράλογη. Το Ισπανικό δικαστικό σώμα είναι αρκετά συντηρητικό, οπότε όποτε θέλει το αντιπολιτευτικό κόμμα, το λαϊκό κόμμα να κινήσει κάποια νομική διαδικασία βρίσκει κάποιους συντηρητικούς δικασίες να το κάνουν αυτό. Οπότε, λυπάμαι που το λέω και πάλι με την πολιτική εμπειρία που έχω και σαν άνθρωπος που ζει στην Ισπανία και σαν πολιτικός επιστήμονας και συγκριτικά, ναι, μπορεί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις να είναι λίγο τραβηγμένες, δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι ένοχοι όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή η οικονομία πηγαίνει γενικά καλά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει ανεβεί πολύ και το ακροδεξιό το Vox, οπότε αν γίνουν εκλογές κατά πάσα πιθανότητα θα τις κερδίσει η δεξιά. Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο ο Σάντες να κάνει να εξαφανιστούν όλα αυτά τα σκάνδαλα και να προβάλλει πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και έτσι και την περσόνα που έχει βγάλει τελευταίο, ότι αντιστρέφεται στον Τραμπ, ότι επικρίνει το Ισραήλ κτλ. Ακόμη έχει ελπίδες ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι δύσκολο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα αξίζει να τα ξαναπούμε κάπως αργότερα. Αυτή η ιστορία βρίσκεται στην πολύ αρχή της. Έχουμε
0: ακριβώς
1: να δούμε ακόμα πάρα πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ και Σοκρατές.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Λιάρας. Είναι καθηγητής Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο De Empresa στη Μαδρίτη. Για όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο με τον Θαπατέρο, αλλά όλες τις πιέσεις που ασκούνται και στον σημερινό Πρωθυπουργό.

at the bottom of

να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Να φέρει λιγερού στο μικρόφωνο. Airtings Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Το ΜΑΝ απειλήσε ευθέως ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του στενού του Ορμούς με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι το ΜΑΝ θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι. Διαφορετικά, θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε. Όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και ΟΜΑΝ να μοιραστούν τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Πρόσθεσε δε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας επιτευχθεί με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο Λευκό Οίκο πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Θέλουν πολλοί να καταλήξουν σε συμφωνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε στο τέλος. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ενώπιον δημοσιογράφων. Νωρίτερα, ο Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανένα αναντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης, συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει στο αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Θύμα ένοπλης επίθεσης έπεσε το απόγευμα αλλοδαπός άνδρας μέσα στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας που διατηρεί στην οδό Πατησίων στα Πατήσια. Σύμφωνα με την Ελλάς, άνδρας εισέβαλε μέσα στο κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες, ενώ αναζητείται ο τέταρτος που κατάφερε να διαφύγει. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έδριος καιρός αύριο με πρόσκριση νεφός κυρίως το μεσημέρι. Προς το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

pop μουσική συναντά τη soul και τη χορευτική μουσική σε ένα τραγούδι. Ήταν ο Seal από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Ο Seal τότε ήταν 27 χρονών. Εκείνη την εποχή δεν θα φανταζόταν με τίποτα αυτό που θα ακολουθούσε.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Ένα ακόμη βράδυ εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, να δίνω τον παλμό στην πόλη, στην Αθήνα, που όπως μας αρέσει να λέμε, μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Την ίδια στιγμή σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στη Γαλλία, η ζέστη συνεχίζει να είναι αφόρητη. Η μετεωρολογική υπηρεσία λοιπόν της χώρας προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία θα μπορούσε να φτάσει κατά τόπους ασυνήθιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του έτσι σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου επεισοδίου καύσωνα. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, από αύριο Πέμπτη θα υπάρξει κάποια μικρή αποκλιμάκωση.

την καλησπέρα μας στο Γιάννη. Καλησπέρες και στον Πέτρο Κάπα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλησπέρα και στον Πέτρο και σε όλους τους φίλους εκεί στην Κόρινθο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκετε στο Viber ως Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα είδαμε και την, έτσι, την εικόνα της Δήμητρας Παπαδοπούλου, την αγαπημένη ηθοποιό, η οποία ήταν ντυμένη με τη στολή αποφύτησης, όχι όμως για τις ανάγκες κάποιου θεατρικού ή τηλεοπτικού ρόλου. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της στα 63 και δήλωσε ότι ο πατέρας της ήθελε πολύ να τη δει να αποφυτά, ενώ εξήγησε ότι πήρε την απόφαση όταν άκουσε ότι θα διαγραφούν οι αιώνιοι φοιτητές. Πήρα, λέει, το πτυχίο μου στην ελληνική και την αγγλική φιλολογία, παρακαλώ. Τώρα το έχω στο χέρι, νιώθω καλά. Δεν το περίμενα να γίνει. Τα λόγια της ηθοποιού Δήμητρας Παπαδοπούλου. Άξια, έβγε.

αυτό ακριβώς. Typical mail στο Air News Radio 105,8. Τετάρτη βράδυ, 27 Μαΐου. Και με την Τίνα Τέρνερ να τραγουδά για μια γυναίκα που προσπαθεί να γοητεύσει έναν τυπικό άνδρα. Typical mail λοιπόν, ένα μουσικό φλερτ από το 1986 και το άλμπουμ Break Every Rule της Τίνα Τέρνερ. Σε λίγες ημέρες ξεκινά και η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, που ειδικά για το 2026 θα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του θεσμού με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε τρεις χώρες. Το Μουντιάλ 2026 θα φιλοξενηθεί στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου ως και τις 19 Ιουλίου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ μέσα από τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.

Καλησπέρα και στους φίλους του Earth News Radio στη Λιβαδιά. Καλησπέρα στο Γιάννη. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στη Βουλιαγμένη. Εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio και το Pop 10. Or rather, would you care to dance, grandmother? Και έτσι με τον Terrestre Drabby θα φτάσουμε στις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό σε όλους. Κανείς δεν θα το ελέγχει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης. 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη. Αναζητείται ακόμα ένας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με το Keep the Faith των Bon Jovi. Ένα τραγούδι που μιλά για την, έτσι, για την εσωτερική δύναμη που θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες της νέας εποχής. Ήταν το εμψυχωτικό και ρυθμικό Keep the Faith από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Τότε που το συγκρότημα θα άλλαζε εντελώς τον ήχο του, υιοθετώντας, θα λέγαμε, ένα έτσι πιο όριμο στυλ που εκείνη την εποχή ομολογουμένως μας είχε κακοφανεί. Ο Τζον Μπον Τζόβι τότε είχε κόψει και τα μακριά του μαλλιά, γεγονός που, αν θυμάστε, είχε γίνει και είδηση στο CNN. Και έχουμε και λέμε: Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας του Pop 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Για σχόλια και παρατηρήσεις μας βρίσκεται στο Viber ως Airtunes Radio. Είναι γεγονός και η πρώτη ιστορική εγκύκλειος του Πάπα Λέων με τον τίτλο Magnifica Humanitas, Μεγαλοπρεπής Ανθρωπότητα. Η εγκύκλειος αυτή εστιάζει αποκλειστικά στους ηθικούς, κοινωνικούς και υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρωτοφανές, τα λέγαμε, έτσι, στοιχείο της παρουσίας στο Βατικανό ήταν η κοινή γραμμή με την ηγεσία της Anthropic, καθώς ο συνιδρυτής της εταιρείας Christopher Ola συμμετείχε ως επίσημος ομιλητής. Η κίνηση λοιπόν του Πάπα Λέοντα θεωρείται ήδη σημείο καμπής, καθώς μετατρέπει την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης από ένα καθαρά τεχνικό θέμα σε μια κορυφαία παγκόσμια ηθική και πνευματική πρόκληση.

ήταν ο Freddie Mercury και η Queen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και το άλμπουμ The Miracle από εκείνη την εποχή. Ακούσαμε το Breakthrough που έπαιζε σε heavy rotation τότε, αν θυμάστε, στο MTV, δείχνοντας το συγκρότημα να παίζει live πάνω σε μια πλατφόρμα ατμοκίνητου τρένου που με την ορμή της ταχύτητάς του έσπαγε ένα τοίχο που βρισκόταν στις ράγες. Και έτσι, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Έντονες διεργασίες και αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα δημιουργούν οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Ελλάς συγκροτήθηκε και πιάνει δουλειά η επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Πηγές υπεθά σε Γκιουλέρ. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις στο Αιγαίο. Το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σπυροκοπάει την Τύρο του Νοτίου Λιβάνου ο Ισραηλινός στρατός. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

ήταν η ZZ Top. Εκείνοι τρεις τύποι με τα μαύρα γυαλιά και τις μακριές γενιάδες από το Τέξας. Το παράδοξο είναι ότι ο ένας εκ των τριών που δεν είχε μακριά γένια, είχε μουστάκι, λέγεται Frank Beard. Δηλαδή, αν το μεταφράσουμε έτσι ελεύθερα, Frank ο γενιάδας. Ακούσαμε του ZZ Top και το Sad Dressed Man μέσα από τον δίσκο Eliminator του 1983. Είδαμε επίσης τον Πάπα Λέων να οδηγεί την πρώτη αμυγός ηλεκτρική Ferrari. Η Ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσίασε το νέο ηλεκτρικό μοντέλο στον Πάπα κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στη θερινή κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο, έξω από τη Ρώμη. Να πούμε ότι το αυτοκίνητο από τη Ferrari αποδίδει 1000 ύπους και μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα σε 2,5 δευτερόλεπτα. Διαθέτει αυτονομία άνω των 530 χιλιόμετρων και διαθέτει 4 ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε τροχό.

Really Got Me από τον Eddie Van Halen και τους υπόλοιπους. Να, ένα τραγούδι που ίσως να είναι και καλύτερο από το πρωτότυπο. Ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε ήρεμα και απαλά. Από το Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μωρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστώ τα καλύτερα. Γεια χαρά!

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε όχι, θα είναι ανοιχτά για όλους. Πρόκειται για διεθνή ύδατα. Κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχό τους. Θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε. Αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Στο Λίβανο εντείνουμε τις επιχειρήσεις μας για να προκαλέσουμε όλο και πιο σοβαρά πλήγματα στη Χεσμπολάχ, τόνισε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 2023 θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα, σχολίασε ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για

0: και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος για το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μια τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65-66-67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει οι επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός, τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy Mercy.

υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Λουίς ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Μένι Κίνγκ το 1960 και έκανε σόλο καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Μένι Κίνγκ σε άλλη εκπομπή από το 1964. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Τζόνι Μουρ. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής, μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joey Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει, το 64-62 εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκους είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joey Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, η στίχη, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T. DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέο τρόπο τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο. Από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

ένας γίγαντας ο Otis Redding, που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν για όλους. Δεν θα τα ελέγχει κανείς. Εάν δεν κάνουμε μια τέλεια συμφωνία, δεν θα κάνουμε καθόλου, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συναντήση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης κατηγορούνται οι 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αφαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νωρίτερα, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιούλερ, σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων, επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν, αν αντικατάστατο, δήλωσε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εντοπίστηκε λέμβος με 38 μετανάστες στα νότια της Γάβδου. Περισυλλέχθηκαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμοί στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενθουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω. Τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική. Κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time. Τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση του 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το ροκ κοινό, οι Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε, όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα ροκ συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

τα λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee το 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

μιλάμε συνέχεια για την Stax και την Motown, την Stax στο Memphis. Δεν ήταν όμως η Stax μόνο, είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπολίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis, ο Johnny Cash, ο Roy Orbison και οι άλλοι. Η High Records. Οι μεγάλες επιτυχίες της High Records ήταν αργότερα με έναν από τους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, τον Al Green. Πίσω από τον Al Green, που είναι κυρίως δεκαετίες του 70 αρχές, κρύβεται αυτός που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο όνομα, ο τροπετίστας και αρχηγός συγκροτήματος και παραγωγός δίσκων soul και R&B, Willie Mitchell. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον γνωρίζουν. Από τους πρώτους του R&B και του rock and roll. Αυτός ηχογραφούσε, όχι στα στούντιο της Stax, αλλού είχαν και άλλα στούντιος εκεί, στα Royal Studios στο Memphis, στην ίδια πόλη. Όπως το Nashville λίγο πιο πέρα, είναι πρωτεύουσες της μουσικής. Η μία για την country και η άλλη για τη soul και το rock and roll. Εκεί λοιπόν ηχογραφήθηκε αυτή η μεγάλη επιτυχία του Willie Mitchell του 1964. Μπορεί κάπου να το έχετε ακούσει. Χρυσός δίσκος ήταν. 2075 είναι ο τίτλος.

όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική, κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα κατασύμματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν στη Νέα Υόρκη, ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

ο αυθεντικός ήχος της Soul, τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής, όμως δεν ξέρω

Το κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 41η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Brill, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού. Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί. Rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο, αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ρονοξύστη.

στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock'n'roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Neil Sedaka και ο Neil Diamond που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι managers και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carole King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carole King: κάθε μέρα στην μοχλό μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carole King με τον άλλο συνθέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να το καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ, ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι. Πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το κτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Καλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dionne Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Illy Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με την Cynthia Weil, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Τόνι Ορλάντο, ο Νίλ Σεντάκα, ο Πολ Σάιμον ξεκίνησε από εκεί, ο Φιλ Σπέκτορ. Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Μπριλ. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Μπριλ Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στο PBS News πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου ψηλού εμπλουτισμού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, δήλωσε η Ολίβια Γουέλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφου, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μεταξύ άλλων επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς διολογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα σχολίας ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν. Αν αντικατάστατο, η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει αύριο να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος προσπάθησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι, το απόγευμα στα υπηρωτικά. Κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θα κυμανθεί η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις.

0: προσπαθήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της 5ης, 28 Μαΐου, με τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε και απόψε για να τα πούμε, να κάνουμε παρέα, να κουβεντιάσουμε πώς μέσω Viber και μέσω Facebook. Ελπίζουμε να είστε καλά. Όλα εντάξει, δεν έχουμε τίποτα ζητήματα. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα, ναι, παντού. Δεν είναι μόνο έξω, είναι και εδώ. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχουν και αντιδράσεις. Δράση και αντίδραση, αλλά γενικά μιλώντας. Γενικά μιλώντας. Έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στην Καλαμάτα, παιδιά. Σε ένα εργοστάσιο ξυλίας. Τώρα δεν θέλω να σας αγριέψω, φέρετε να φτιάχνει. Εντάξει, okay, τι να κάνουμε, και αυτά μέσα στη ζωή είναι δυστυχώς. Αλλά είναι σε εξέλιξη, εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Ακούστηκαν και κάτι εκρήξεις, λέει, από μέσα. Τώρα μόνο το λούστρο που είναι το υλικό, για να σβήσει θέλει μία προσπάθεια παραπάνω. Εμείς είμαστε από εδώ και τα λέμε, εσείς είστε από εκεί και τα ακούτε. Αυτοί που είναι επί του πεδίου είναι το ζήτημα. Χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 10, στο Ασπρόχωμα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πολιτική προστασία, εθελοντική ομάδα. Είναι τα εφλεκτά υλικά, παιδιά, που πήρε διαστάσεις, φταίνε που πήρε διαστάσεις η φωτιά. Δεν θέλουν να επεκταθεί, το καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί έχει και εγκαταστάσεις και πιο δίπλα. Και εκεί που είστε στην Καλαμάτα, όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά σε αρκετές, βλέπετε εκεί τους πυκνούς καπνούς. Δεν υπάρχουν, για να το πούμε έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Και τώρα ψάχνουν να βρούνε από πού ξεκίνησε. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε όλα ένα-ένα. Μην βιάζεστε, μην αγχώνεστε, δεν υπάρχει λόγος άγχους κανένας σε εσάς, σε εμάς. Άλλοι μπορεί να αγχώνονται, ο καθένας έχει τα ζητήματά του και κάνει και τις δηλώσεις του και κρίνει και υποστηρίζει και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε, εσείς πως είστε? Προσέχτε με τώρα, είναι βασικό. Πολύ.

δηλώσεις Τραμπ. Θα μου πεις τι θα είχες. Σωστό και αυτό. Δήλωσε λοιπόν εχθές ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με τις τελευταίες του δυνάμεις. Και πρόσεξε τώρα. Διότι το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και θα βαριούμε, παρεθούμε να το λέμε. Διότι ως τώρα δεν είχε γίνει ευθέως μία δήλωση. Εχθές είχε Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν να γίνει στο Camp David και τελικά έβραχε και έγινε στο Λευκό Οίκο. Αυτό. Όπως και να έχει, επέμεινε λοιπόν ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου δεν θα τον κάνουν να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία για να τερματίσει τη σύγκρουση. Η οποία σύγκρουση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στην παγκόσμια οικονομία. Το καταλαβαίνουμε. Έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι 2-3 μέρες τώρα. Όμως η κατάσταση είναι δύσκολη. Με την έννοια πια θα ξαναρχίσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πότε θα επιτευχθεί η συμφωνία. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, είπε ότι, εχθές το είπε αυτό, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι η συμφωνία είναι κοντά. Και το Σαββατοκύριακο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του, που μας πέρασε το Σαββατοκύριακο, έτσι, όχι ξέρω εγώ πριν 3-4 Σαββατοκύριακα, όχι, το προηγούμενο, η κυβέρνησή του και η Τεχεράνη είχαν διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό μία διευθέτηση σε αυτές τις συνομιλίες που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Τι γίνεται τώρα? Αναζητά μία διευθέτηση που θα ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ και θα του παράσχει ένα αξιόπιστο επιχείρημα ότι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν έχει μειωθεί αρκετά ώστε να ανακηρύξει τη νίκη. Διότι λέει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αντίθετη μόνο η δημοκρατική, είναι αντίθετη και θα το πω αλλιώς. Αυτή η σύγκρουση είναι πολιτικά αντιδημοφιλής στους ρεπουμπλικανούς, έτσι. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα μέχρι τούδε, ο Τραμπ κινδυνεύει επίσης να διαπιστώσει ότι το τέλος του πολέμου, που το θέλουν και οι δύο πλευρές, αλήθεια είναι, μπορεί να μην είναι το ικανοποιητικό. Διότι η συμφωνία που διαφαίνεται αναβάλει πολλά κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιληθούν για αργότερα. Και δέχεται κριτική ο Τραμπ, ακόμη και από ορισμένους από τους δικούς του υποστηρικτές, όπως είπαμε, ότι οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα βγουν βέβαια από τη σύγκρουση χτυπημένοι, αλλά θα είναι ενθαρρυμένοι. Κάτι λέμε για τον Τραμπ, αλλά λέμε και για το τι συμβαίνει στο Ιράν, έτσι. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε διάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν ότι το αυξανόμενο κόστος και οι τιμές των καυσίμων επιδεινώνουν τη διάθεση, θα έλεγα, του Αμερικανικού εκλογικού σώματος. Αλλά όπως είπε, οι επερχόμενες εκλογές, Μάιο έχουμε, το Νοέμβριο είναι οι εκλογές, για να έχουμε τα χρονικά μεγέθη, θα διαμόρφωναν τη στρατηγική του. Σου λέει, δεν έχει καμία σχέση οι ενδιάμεσες εκλογές με τη στρατηγική μας για το Ιράν. Νόμιζαν, λέει, ότι θα με περιμένανε περισσότερο γιατί έχω τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν με νοιάζει, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Okay. Όπου το λέει, δεν τον νοιάζει. Επίσης αναγνώρισε ότι υπάρχει δουλίτσα να γίνει ακόμα, αλλά εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι οι δύο πλευρές θα τα καταφέρουν, διότι, λέει, θέλουν πολύ μια συμφωνία οι Ιρανοί. Και μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε, ή θα πρέπει απλώς να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Η πιθανή συμφωνία λέει ότι η Τεχεράνη θα συμφωνούσε να εγκαταλείψει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο, που είναι η βασική απαίτηση των Αμερικανών, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων. Και βγαίνει η ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλυφθεί το όνομά του, ότι ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν θα παραδώσει το ουράνιο θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συνομιλιών. Αυτό θα συμβεί σε διάστημα 2 μηνών.
Και κάποια από τα αποθέματα πιθανότατα, λέει, θα υποβαθμιστούν, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ποια χώρα να είναι αυτή? Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα ένιωθε άνετα με τη Ρωσία ή την Κίνα να παραλάβουν το απόθεμα ουρανίου, διότι αυτές οι δύο χώρες έχουν στενότατες σχέσεις με την Τεχεράνη. Και πυρηνικοί αναλυτές λένε, έχουν δηλώσει, ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πιθανό αποδεκτό τρίτο μέρος για την Ιρανική Δημοκρατία στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Δεν είπε ο Τραμπ προχθές ότι πρέπει να καταστραφεί ή να το φέρουν στην Αμερική, λέει, στις ΗΠΑ να καταστραφεί, ή να καταστραφεί παρουσία διεθνούς μάρτυρα. Τέλος πάντων, δεν έχει δεσμευτεί η Τεχεράνη να παραδώσει το ουράνιό της. Και υπάρχει αυτό που λέμε, πόσο είναι αυτό το ουράνιο, το οποίο γίνεται πολλής λόγος και υπάρχει μια στασιμότητα, γιατί υπάρχει, έτσι, στις συνομιλίες και τα λοιπά. Το ουράνιο, λοιπόν, έχει, παιδιά, 440 κιλά ουράνιο, που είναι εμπλουτισμένο σε καθαρότητα έως 60%. Είναι, λέει, ένα σύντομο τεχνικό βήμα από τα επίπεδα της οπλικής ποιότητας 90%. Το Ιράν, λέει, εμείς θέλουμε, θα το χρησιμοποιήσουμε για ειρηνικούς σκοπούς. Ο Τραμπ λέει, όχι, θα κατασκευάσετε πυρηνικά όπλα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τεράστιο. Ένα άλλο βασικό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί είναι το αν η Κεχηρία θα καλύπτει επίσης τις επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, που την υποστηρίζει το Ιράν στο Λίβανο κτλ. Το Ιράν έχει επιμείνει ότι ο Λίβανος πρέπει να καλύπτεται από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ. Δηλαδή, λέει, συμφωνία θέλετε, μάλιστα, θα είναι και ο Λίβανος μέσα. Και η κυβέρνηση φαίνεται να αφήνει κάποιο περιθώριο λιγμών στο ζήτημα του Λιβάνου. Χθες γνωστοποιήθηκε το μνημόνιο κατανόησης, που ζητά κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους εναντίον της Τεχεράνης και εναντίον της Χεζμπολάχ, έτσι. Αλλά, προσέξτε, υπογραμμίζει επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να ενεργεί ενάντια σε επικείμενες απειλές και σε αυτοάμυνα. Δεν είχε πει ο Νετανιάχου την Τρίτη ότι ο στρατός εμβαθύνει την επιχείρησή του στο Λίβανο? Γίνονται μάχες, είναι σε εξέλιξη συγκρούσεις και από τη Χεζμπολάχ και μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ιράν κατά μήκος ενός στρατηγικού ποταμού στο νότιο Λίβανο, διότι οι χερσαίες επιχειρήσεις προχωρούν και τα Ισραηλινά στρατεύματα πάνε βορειότερα, έτσι. Εχθές, λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο στις ΗΠΑ, ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του ότι η συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει την απέτηση για αρκετές επιπλέον χώρες. Βάλε Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Πακιστάν. Αυτές οι χώρες θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτές οι συμφωνίες επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών από την πρώτη θητεία του Τραμπ και αποσκοπούν στην ομαλοποίηση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ. Και αισιοδοξεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και οι χώρες με πλειοψηφία μουσουλμανική θα μπορούσαν επίσης σύντομα να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι φιλόδοξη αυτή η σκέψη και η επιθυμία είναι. Διότι, ένα παράδειγμα, Σαουδική Αραβία είναι η σημαντικότερη δύναμη στον αραβικό κόσμο. Θεωρείται εδώ και καιρό το μεγαλύτερο έπαθλο για την προσπάθεια ομαλοποίησης. Η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, έχει επιμείνει ότι η δημιουργία μιας εγγυημένης πορείας προς ένα παλαιστινιακό κράτος παραμένει προϋπόθεση. Στο παλαιστινιακό έχουν ζήτημα. Κάτι στο οποίο, βεβαίως, παλαιστινιακό κράτος, το Ισραήλ, αντιτίθεται στεναρότατα. Θα πούμε μετά και για την Παλαιστίνη.

0: έχουμε να πούμε. Και να επανέλθουμε στα στενά του Ορμούς. Δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τα στενά θα είναι ανοιχτά για όλους, δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυτό λέει θα είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θα τα παρακολουθούμε, λέει, τα στενά, αλλά κανείς δεν θα τα ελέγχει. Είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Και επίσης, το Ομάν, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το συντονισμό της διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, είναι ένα ζήτημα, διότι είπε ο Τραμπ ότι θα πρέπει να συμπεριφέρεται το Ομάν όπως όλοι οι άλλοι, αλλιώς λέει θα τους αναδυνάξουμε. Για το Ομάν ξαναλέω. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί κάθε φορά λέμε το ίδιο. Δεν το λέμε εμείς, οι ειδικοί, οι καθήλυνα αρμόδιοι, αυτοί που αποφασίζουν πότε, πού, πώς και όλα τα σχετικά. Κοντά στη συμφωνία, δεν βιαζόμαστε για συμφωνία. Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, λίγα παραμένουν σημεία έτσι αντικλήσεων θα έλεγα, αλλά πλησιάζουμε. Τώρα σου λέει δεν έχω μέχρι το Νοέμβριο. Επίσης, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι στο Υπουργικό του Συμβούλιο ότι πέτυχε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Δεν ξέρω. Τώρα λέει έχουμε καταλάβει τα πράγματα με το Ιράν. Πρόκειται για μια αλλαγή καθεστώτος. Ένα καθεστώς έφυγε, άλλο ένα έφυγε, έχουμε να κάνουμε με ένα τρίτο. Αγιατολάχα έχουνε. Αλλά είχαμε νέοι τέλος από το Φλεβάρι, μόλις έγινε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ο πόλεμος, ναι. Ο γιος του, που θα μου πείτε πού είναι. Κάπου είναι. Δεν λέει πού είναι, γιατί μόλις πει θα τον σκοτώσουν. Το ζήτημα είναι ότι έτσι σε τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται και λέει διάφορα. Να λέει διάφορα, τα οποία τα μεταδίδει η κρατική του τηλεόραση και όλα τα σχετικά. Το τι γίνεται μέσα στο Ιράν είναι άλλη ιστορία. Τώρα λέει αλλαγή καθεστώτος. Τώρα πώς έχει στο νου του το καθεστώς δεν ξέρω. Τι να εννοεί άραγε. Αλλά θα δείξει. Θα δείξει. Και επίσης αυτό το μνημόνιο, μάλλον με ακούμε μνημόνια και μνημόνιο κατανόησης της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Βγήκε η κρατική τηλεόραση του Ιράν και είπε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκατάσταση στα στενά του ορμού της ναυσιπλοείας, άρση ναυτικού αποκλεισμού, απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή του κόλπου. Και είπε μάλιστα, ανέφερε το ρεπορτάζ, επικαλέστηκε αυτό που περιέγραψε ως προσχέδιο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης, καταλαβαίνετε τώρα, αλλά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το κείμενο. Και επίσης αναφέρει το σχέδιο, λένε οι Ιρανοί, ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις ναυτιλιακές διαδρομές, να επιθεωρεί τα πλοία, να επιβάλλει τέλη εξυπηρέτηση στα πλοία, μέτρα που έχουν επιβληθεί μετά τον πόλεμο. Και οι δεσμεύσεις, λέει, του Ιράν δεν θα ισχύουν για στρατιωτικά πλοία. Η Τεχεράνη δεν είχε συμφωνήσει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς χωρίς όρους. Βγαίνουν οι Αμερικανοί και λένε δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, τέτοιο μνημόνιο κατανόησης, τέτοιο προσχέδιο. Αυτό είναι, λέει, μύθευμα. Απόλυτο κιόλας. Κανείς δεν πιστεύει, λέει, δεν πρέπει να πιστεύει, ναι, ότι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τα γεγονότα, σου λέει, έχουν σημασία. Άντε τώρα να περιμένεις να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ώσπου να εξομαλυνθεί η κατάσταση, εμείς κάτι έχουμε να ακούσουμε, Νίκο μου, να τα ακούσουμε. Πάμε, παρακαλώ, και εδώ είμαστε.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλημέρα Εύα μου, καλά είμαστε, ευχαριστούμε εσείς πως είστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Και επίσης λέει, δεν θα γλιτώσουμε λέει ποτέ. Δεν ξέρεις, δύο θητείες είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι παραπάνω στα... Έτσι. Οπότε, τι να σου πω. Αλλά έχουν τις ενδιάμεσες, τι μας νοιάζει. Αφού δηλαδή δεν νοιάζει τον Ηλέγκη, δεν με ενδιαφέρει γιατί σε διάμεση, θα νοιάζει εμάς. Έχουμε και τα δικά μας θέματα να λύσουμε. Θα λύνουμε των ξένων. Παρακαλώ. Αλλά το βιντεάκι που μου έστειλε είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, γεια σας. Νομίζω ναι. Γιατί το λες έτσι. Κάτι ξέρεις που δεν ξέρουμε. Κωνσταντίνε, ε. Όχι. Να βρούμε μια ανάκριση τέλος πάντων. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούτε και θα ακούσουμε ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μέλλον. Πολύ. Πολύ όμως. Οπότε θέλω, αν υπάρχει τέτοια πληροφορία, πώς θα το πω τώρα, εκ των έσω, όταν θέλετε να πείσετε κάποιον για οτιδήποτε, δεν θα λέτε έχω ένα γνωστό, μου είπανε από ότι τάδε, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα. Δεν θα λέτε για πράγματα. Θα λέτε έχω πληροφόρηση εκ των έσω. Και εντυπωσιάζεται με τα ελληνικά σας και μπαίνει ο άλλος σε διαδικασία, σου λέει τι πληροφόρηση έχει. Έχει το κάθε τι έχει τον τρόπο του να συμβαίνει και να πείθει τον κόσμο, θα έλεγα. Έτσι. Οπότε είπαμε, θα ακούσουμε ακόμα πολλά. Γιατί βιάζεστε. Θέλω μια, να υπάρχει μια τέλος πάντων προσμονή. Διότι αν περιμένεις κάτι να γίνει όπως το έχεις στο νου σου, οποιοδήποτε από εμάς, λειτουργεί αλλιώς. Αν δεν έχεις καμία έτσι κάτι να περιμένεις, ή κάτι να νομίζεις ότι θα βελτιωθεί, ή κάτι που νομίζεις να αλλάξει, τι θα γίνει. Θα βαλτώσουμε. Ενώ αν περιμένεις, σου λέει, θα μπορεί να είμαι και εγώ μέρος της λύσης του προβλήματος. Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, ας πούμε, γιατί εμείς έχουμε, το έχω ξαναπεί, το ξέρετε, εμείς έχουμε νύχτα εδώ πέρα, τι ώρα είναι, 1:20. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακόμα απόγευμα. Οπότε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί δεν είναι, ξέρεις, όπως παλιά, τώρα διαδίκτυο. Σου λέει έχω πλατφόρμα, μπαίνω, γράφω διάφορα. Ενημερώνω τον κόσμο. Το έχουμε κάθε μέρα, δεν το, μάλλον αλλιώς. Κάθε βράδυ δεν το ζούμε αυτό. Το μαθαίνετε. Δηλώσεις και ξεδηλώσεις και πάμε και παρακάτω. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Όλα έχουν μία συνάφεια. Διότι τι πιο είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που αυτή τη στιγμή μας απασχολούν και αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή τώρα που μιλάμε, ναι, αυτή την εποχή, τέλος πάντων, τις μέρες αυτές, είναι στο νου μας. Ποιο είναι? Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ποιο, τι θα είναι άλλο δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μας ενδιαφέρει. Διότι σου λέει, κόσμος πάει, έρχεται και τα λοιπά, προορισμοί, σχεδόν, δεν λέω στο 100%, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα και σου λέει έχω κανονίσει. Γιατί να μην με ενδιαφέρει ο καιρός, τι καιρό θα έχει? Αυτό είναι, παιδιά, το διατάφτα. Αφήστε τα πολέμους και ορμούς και αυτά, δεν χρειάζονται. Μας ενδιαφέρει, είπαμε, ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Αλλά θα υπάρχει και μια αυτή η γνωστή αστάθεια της άνοιξης και του φθινοπόρου. Τώρα έχουμε άνοιξη, υποτίθεται. Σε λίγο θα έχουμε καλοκαίρι, υποτίθεται. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανήμερα το Αγίου Πνεύματος, διότι θα μου πεις δεν είναι αργία για όλους. Εντάξει, για κάποιους είναι. Τι είναι, δεν είναι όλοι τυχεροί. Ανήμερα λοιπόν το Αγίου Πνεύματος αναμένονται, λέει, νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν, στα βόρεια θα γίνονται όλα αυτά, και θα έχουμε τοπικές βροχές, ενδεχομένως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Και από το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Κρήτης και στα υπηρωτικά. Τέλος πάντων, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι γενικά καλός. Διότι οι θερμές, λέει, αέριες μάζες από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, θα σας τα πω,
επηρεάζουν περιορισμένα τη χώρα μας, φτάνουν αποδυναμωμένες. Καλό είναι αυτό, γιατί αλλού έχουν ζητήματα τεράστια. Και θα, τέλος πάντων, σήμερα θα κινηθεί η θερμοκρασία λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα, όμως δεν θα έχουμε αυτό το τρομερό που πλήττει με άλλα τμήματα, μεγάλα τμήματα, θα έλεγα, της Ευρώπης. Ξαναλέω. Διότι η Ευρώπη αυτή την εβδομάδα περνάει πάρα πολύ άσχημα. Έχει, είπαμε, θερμικός θόλος. Αυτές οι αέριες μάζες προέρχονται από την Αφρική και εγκλωβίζονται κτλ. Τροπικές νύχτες. Τροπικές νύχτες σημαίνει η θερμοκρασία δεν πέφτει. Αυτό σημαίνει τροπικές νύχτες. Όλα αυτά σε ιστορικά επίπεδα. Πρωτόγνωρος καύσωνας για την εποχή. Για να μην επαναλάβουμε, δεν τα επαναλαμβάνουμε εμείς. Τα επαναλαμβάνουν οι παΐοντες, τα επαναλαμβάνουν οι μετεωρολόγοι, τα επαναλαμβάνουν οι επιστήμονες. Η κλιματική κρίση οδηγεί με βεβαιότητα, το βλέπουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάποιος να μας πει κλιματική κρίση φταίει. Και πριν είχε καύσωνες. Είχε. Αυτό όμως που συμβαίνει τώρα, ισχυρότερη, πιο συχνή, πρώιμη καύσωνες, πριν δεν υπήρχε. Έτσι. Και η Ευρώπη, τα λέγαμε και χθες, θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, ο θερμικός θόλος, στην παρούσα φάση καλύπτει κυρίως τη Δυτική Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι το φαινόμενο είναι πρωτοφανές, όχι μόνο λόγω των ρεκόρ θερμοκρασιών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν μέχρι και 17 βαθμούς τις φυσιολογικές τιμές. 17 βαθμούς. Όταν περιμένεις σε μια χώρα να έχει 18 και έχει 35, είναι θέμα. Και δεν είναι μόνο ότι είναι υψηλή θερμοκρασία, έχει μεγάλη διάρκεια και επιμένει. Δεν θα πέσουν άμεσα οι θερμοκρασίες. Σταδιακά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Σταδιακά. 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο. Έτσι. Στη Γαλλία, παιδιά, κάνει τόση ζέστη. Το έχουμε ζήσει και εδώ σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το έχουμε ζήσει Ιούλιο, όταν το ελληνικό καλοκαίρι είναι, εντάξει, πολύ θερμό. Στη Γαλλία λοιπόν, τώρα που είναι τέλος Μαΐου, η ζέστη είναι τόσο έντονη που λιώνει άσφαλτος. Λιώνει άσφαλτος. Δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι σε τόση ζέστη. Κάνει κατά καιρού. Έχουμε ζήσει και άλλες περιόδους, πώς να το πω τώρα, έντονη καύσωνα στη Γαλλία, ας πούμε. Θυμάστε που είχε ζητήματα και με την ξηρασία κτλ. Αλλά ήταν Ιούλιος, δεν ήταν Μάιος. Κάνουν μπάνιο που μπορούν, συντριβάνια, ας πούμε. Πάνε στα συντριβάνια να δροσιστούν. Και ο Σικουάνας δε έχει γίνει, έχουν βάλει και ομπρέλες, έχουν βάλει και ξαπλώστρες, έχουν βάλει κάτω τα ψάθες. Που λέει ο λόγος. Κάνουν μπάνιο, σηκώνε. Πού θα δροσιστούν αλλού οι άνθρωποι. Το έχουμε πει για το Ηνωμένο Βασίλειο, το λέγαμε και χθες. Αυτά τα σπίτια που έχουν είναι κατασκευασμένα για να συγκρατούν τη θερμότητα. Βάλε τώρα να έχει 35, κάτι βιντεάκια που βλέπω που μου στέλνετε και τα ψάχνω και τα βρίσκω, εννοείται. Δείχνει, είναι αλόφρονες κυκλοφορούν. Δηλαδή τουρίστες κάπως. Το έχουν, γιατί ο άλλος όταν φεύγει από την Ιταλία να πάει από την Ελλάδα, από την Ισπανία, από την Γαλλία, είναι λίγο συνηθισμένο. Ο Άγγλος δεν είναι. Και λέει η ωραιότερη παραλία της, της τάδε περιοχής, τώρα μην τους κατηγορούμε κιόλας. Και είναι παιδιά, κάθονται στην παραλία, υποτίθεται στην άμμο, και για να πάνε να βρουν τη θάλασσα, εκεί που σκάει το κυματάκι, προχωράνε ίσα με 5 λεπτά. Ενώ εμείς εδώ έχουμε και παραλίες που είναι για οικογένειες και για παιδιά κτλ. Αλλά ανετότατα βρίσκεις θαλασσίτσα πάρα πολύ ωραία, παραλία πάρα πολύ ωραία, σε πάρα πολλά μέρη του τόπου, να κάνεις τον μπάνιο σου και να το ευχαριστηθείς. Δεν είναι η κατάσταση. Είμαστε λαός μεσογειακός, τα έχουμε μάθει, τα έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε εντρυφήσει, έχουμε. Εκεί δεν ξέρουν.
Σου λέει νερό, είναι νερό. Επίσης, λέγαμε και χθες, αυτά τα θύματα που είχαν, 5 ας πούμε στη Βρετανία, 7, πώς ήταν στην Γερμανία, 7, στη Γαλλία 6. Πνιγήκανε, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Θα πει δεν ξέρεις να κάνεις μπάνιο, εντάξει. Είναι σαν να λέμε, εμείς ότι ξέρεις, έχουμε, πώς να το πω τώρα, έχουμε μάθει να κάνουμε, να επιβιώνουμε και να ζούμε με 1,5 μέτρο χιόνι. Αλλού ξέρουν, εμείς όχι. Επίσης, στην Ιταλία έχουν θέμα. Έχουν θέμα. Στο Μιλάνο, κρίσιμη σου λέει η κατάσταση. Τέλη Ιουλίου θερμίζουν οι θερμοκρασίες. 35 βαθμοί. Περισσότερες από 10 πόλεις βρίσκονται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Και έχουμε Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια, Φλωρεντία. Σου λέει περιμένουν καύσωνα μεγάλο. Και το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς προειδοποίησης. Πώς είναι που χτυπάει το δικό μας 112, θα βρέξει. Εκεί λέει, κάνει ζέστη. Επίσης, οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Στην περιφέρεια του Λάτιο, στη Ρώμη, απαγορεύεται η βαριά εργασία σε εξωτερικούς χώρους το μεσημέρι. Και επίσης, είναι και το άλλο, λένε οι ειδικοί οι μετρολόγοι. Υποχώρησε ο καύσωνας. Κάποια στιγμή θα υποχωρήσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα συνέχεια. Τι γίνεται? Το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα θερμό. Μάλιστα. Αύξηση θερμοκρασίας. Έτσι, μάλιστα. Περιμένουν, κάνουν ό,τι μπορούν οι χώρες για να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που λέγεται μετά τα 35 και μετά τα 35, λένε οι επιστήμονες, αυξάνεται ο κίνδυνος για ισχυρές καταιγίδες και έντονο χαλάζι, ιδιαίτερα στις Άλπεις. Είναι αυτό που, που μας έχουν προειδοποιήσει, γι' αυτό που μας έχουν προειδοποιήσει, ψηλές θερμοκρασίες, πέφτει θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, παιδιά. Προς το παρόν εμείς την έχουμε γλιτώσει, προς το παρόν. Παραμένουμε εκτός της ακραίας θερμικής επιβάρυνσης, έτσι, διότι οι προβλέψεις μέχρι τούδε που μιλάμε δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες. Απουσία καύσωνα στο άμεσο διάστημα, γιατί το καύσωνα το θα το κάνει, αλλά όχι τώρα, αύριο μεθαύριο, σε 10 μέρες. Και επίσης, για κάποιο λόγο, ενώ οι άλλοι παρουσιάζουν μια, θα έλεγα, αστάθεια, είπαμε, πολύ ζέστη, καταιγίδες μετά, εμείς παρουσιάζουμε, λέει, σταθερές καιρικές συνθήκες. Ζέστη το πρωί, τις καταιγίδες και τις βροχές μεσημέρι απόγευμα,

να πέφτει λίγο η θερμοκρασία το βράδυ, να έχουμε να πορευόμαστε. Πυλώνα σταθερότητας καιρικής η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ναι. Είναι παραδέκα. Έχω τραγουδί. Καλό είναι. Ωραίο. Πάμε.

Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, ευχαριστούμε. Εσύ πώς είσαι? Μη ρωτάς το λάθος άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι μετά τους 23 βαθμούς είναι κάψωνας. Συγγνώμη, ο καθένας έχει τα ζητήματά του. Τι να κάνω δηλαδή, ψέματα να σας πω? Θέλετε να λέμε ψέματα μεταξύ μας? Μόλις δω πια 24-25 λέω πω από καλοκαίριες. Εντάξει. Θεωρώ ότι... Τώρα μην μου αρχίσετε και μου λέτε το πετρέλαιο και το... Εντάξει. Εμείς που λειτουργούμε τα θέματα μας το καλοκαίρι, έχουμε τα ζητήματά μας το καλοκαίρι. Αλλά θεωρώ ότι το κρύο δεν είπα να κάνει μειον 20, αλλά γενικά το διαχειρίζεις. Τη ζέστη διαχειριστείς. Δηλαδή πώς? Καλά θα ήταν να κάνουμε διακοπές 6 μήνες το χρόνο. Δεν κάνουμε. 10 και με το ζόρι. Θα σας τα πω μετά που θα έρθουμε. Τι γίνεται με τις διακοπές. Προς το παρόν θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Να ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός εκτός. Και επανερχόμαστε. Πού είμαστε? Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Και αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης, η οποία είναι η τελευταία Πέμπτη του Μαΐου. Brand new μήνας, παιδιά, από την άλλη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με αιχμηρά σχόλια και αντιδράσεις αντιμετώπισαν την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αν αντικατάστατο.

0: τονίζοντας ωστόσο ότι οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση, αλλά θα είμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους και πως καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια προσωρινή συμφωνία που θα έδινε σε Ιράν και Ομάν τη διαχείριση των στενών, απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Παράλληλα, σε συνέντευξή του, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν χαλάρωση κυρώσεων με αντάλλαγμα την παράδοση των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου της Τεχεράνης. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια νότια του ποταμού Ζαχράνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές αυτές. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και την προστασία της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους απόψε οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή, ενώ η νεκροψία, νεκροτομία αναμένεται να δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 10χρονος επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε απόψε σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχείρουν πυροσβέστες, δυνάμεις πολιτικής προστασίας και εθελοντές, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Πυκνοί καπνοί καλύπτουν την περιοχή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

Μία και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 28 Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Μέχρι το ακριβώς της ώρας Viber, έχουμε Facebook, έχουμε τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε, ποια λεφτά να πάτε διακοπές υποθέτω. Γεια σου Βίκη, καλά είμαστε. Ναι. Αυτά όμως το σύμπαν δεν τα αντιλαμβάνεται. Διότι για να σε ακούσει, λέει, το σύμπαν, να σε καταλάβει, να σε κατανοήσει και να σε βοηθήσει να επιτύχεις το στόχο σου, πρέπει να τα λες δυνατά, όχι να τα σκεφτόμαστε τον ύπνο μας. Μα τώρα τι συζητείς. Να είναι μέσα Νοεμβρίου, να στολίζουμε δέντρο. Γιατί όχι. Έχουμε μέλλον. Νομίζω περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά περνάει γρήγορα ο καιρός άμα περνάς καλά και είσαι ευχαριστημένος. Άμα δεν έχεις, τέλος πάντων, μία ικανοποίηση, θα έλεγα, περνάει δύσκολα. Δύσκολα. Α, γεια σας. Γεια σου Μιχάλη, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Δεν ξέρω. Πού να ξέρω. Πρέπει όλοι να μας πούν τι, πρέπει, τι θέλουν να κάνουν και πώς το έχουν στο νου τους και μετά αποφασίζομαι. Έτσι δεν γίνεται. Συνήθως δεν πας με δεδομένο ότι εμένα μ' αρέσει, ξέρω εγώ, πώς να το πω τώρα, θα το πω κανονικά. Εγώ έχω αυτή την ιδεολογική τοποθέτηση, μάλιστα. Άσχημα, καλά, ακούω πράγματα, βλέπω πράγματα που δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνουν. Αλλά δεν είμαστε βράχια. Μπορούμε να μετατοπιστούμε από τη μία πλευρά να πάμε στην άλλη. Αλλά από τη μία μέχρι την άλλη πλευρά υπάρχει και το ενδιάμεσο. Αποφασίστε, εσείς αποφασίζετε. Εμείς εδώ δεν θα κάνουμε υποδείξεις σε οποιονδήποτε. Ο καθένας μπορεί να κάνει να πράξει θεωρώντας ότι κάνει το καλύτερο για τη χώρα του. Συνεννοηθήκαμε, νομίζω. Το αν θα τα καταφέρει, άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Λοιπόν, πριν αποχωρήσουμε για το δελτίο, σας έλεγα για το καλοκαίρι και για όλα τα σχετικά. Καλοκαίρι τι σημαίνει, εκτός από ζέστη και τα λοιπά? Διακοπές. Αυτό δεν σημαίνει καλοκαίρι. Πώς είπε ένας συνάδελφος, είναι μια ανέμελη εποχή, αρκεί να μπορείς να είσαι ανέμελος. Δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ανέμελοι, διότι, παιδιά, έρχεται το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και λέει ότι υπάρχει μία σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων. Γιατί? Διότι είναι μειωμένο το διαθέσιμο εισόδημα και είναι αυξημένο το κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Εν ολίγης, έλλειψης χρημάτων δεν πας διακοπές. Ή πας λιγότερες μέρες. Ή πας σε προορισμούς που δεν θέλεις, αλλά τι να κάνεις, κάτι να πρέπει να λίγο να κάνεις ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, ή να δεις και λίγο το φύση. Λέει λοιπόν αυτό το Ινστιτούτο Έρευνας Λιάν Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Το 34% λέει σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο, μάλιστα. Όσον αφορά τώρα στις ημέρες των διακοπών, γιατί λένε αυτό το καλοκαίρι είναι διακοπές, το 42% από 4 μέρες μέχρι μία εβδομάδα πάει. Έτσι. Το 29% των Ελλήνων πηγαίνει διακοπές από 8 έως 14 μέρες. Βεβαίως. Μέσος όρος ημερών είναι 11,4. 11 μέρες και κάτι ώρες. Έτσι, μάλιστα. Πού επιλέγουμε να πάμε διακοπές, λέει? Το 53% στο εξοχικό μας. Όσοι έχουν, όσοι δεν έχουν, έχουμε ζήτημα. Όμως, πάντα υπάρχει εναλλακτική.
Το 35% επιλέγει να κάνει διακοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 14% σε ξενοδοχεία. Το 8% σε κάμπινγκ. Το τυχερό 9% επιλέγει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό. Το 9% μάλιστα. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα μέχρι τούδε. Βέβαια, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μία άνοδος της τουριστικής κίνησης, έτσι, η αλήθεια. Και οι επισκέπτες έχουν αυξηθεί, δεν πάμε εμείς, έρχονται, καλό είναι αυτό. Και έχουν αυξηθεί επίσης και οι εισπράξεις, βεβαίως. Και η εισερχόμενη, λέει, ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με πέρσι. Σχεδόν 3,5 εκατομμύρια τουρίστες. Βέβαια. Τώρα μιλάμε τις πράξεις και τα λοιπά, αριθμούς, δεν είμαστε εφορία εδώ. Αλλά οι ξένοι έρχονται. Εμείς τι κάνουμε? Ό,τι μπορεί ο καθένας, παιδιά. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αναγκαστικά. Δεν είναι άσχημα, βέβαια. Το σκεφτούμε λίγο, θέλω να το σκεφτούμε λίγο έτσι κάπως. Γιατί λέει, αν θες να γνωρίσεις καινούριους τόπους, τι γίνεται. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αλλά να το δούμε και λίγο από την άλλη την πλευρά. Ότι αυτός που έχει εξοχικό είναι τυχερός, δεν είναι? Ότι έχει ένα χώρο να μείνει δικό του, μπορεί να λίγο να διευθετήσει το ζήτημα των εξόδων, αφού δεν πληρώνεις διαμονή. Θα μου πεις, υπάρχει και το άλλο, για να πάω θέλω χρήμα, να πιάσουμε τώρα τα διόδια στην υπηρετική χώρα, να πιάσουμε τα εισιτήρια των πλοίων. Είναι μια ιστορία περίεργη. Αλλά αν θέλεις, κάνεις το εξής. Τώρα είναι Μάιος, σε λίγο μεθαύριο μπαίνει ο Ιούνιος. Αλλά το ξέρουμε για άλλες περιπτώσεις. Θα έχουμε κατά νου ότι πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε τα χρήματά μας από εδώ και από εκεί, σε διασκεδάσεις κτλ. Όχι. Θα μαζεύουμε χρήματα όπως κάνουν οι χώρες της Ευρώπης. Σου λέει, προγραμματίζουν 3 χρόνια μετά τι θα κάνουν. Είναι άλλες οι συνδίκες, θα μου πεις. Όχι παντού. Δηλαδή, μην έχουμε στο νου μας ότι εμείς δεν έχουμε, οι άλλοι έχουν. Και πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αλλά επικεντρωνόμαστε στα δικά μας, γιατί εδώ μένουμε. Θα κάνουμε λοιπόν, παιδιά, οικονομία και αποταμίευση. Κάποια στιγμή θα πάμε στον τόπο που θέλουμε. Αρκεί να μην έχει 35 βαθμούς, ενώ θα πρέπει να έχει 18. Τέλος πάντων. Γεια σου. Γεια σου, Μίτσο. Βέρεια, έχει δροσιά? Πες μου αυτό. Αν έχει δροσιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Θέλω να είμαστε, πώς να το πω τώρα, προνοητικοί. Δεν θα πας φέτος, θα πας του χρόνου. Δεν θα πας του χρόνου, θα πας του παραχρόνου. Δεν θα πας του παραχρόνου, θα πας σε 3 χρόνια. Θα πας όμως. Και επίσης μην έχουμε στο νου μας ότι, τέλος πάντων, όλα, γιατί τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο. Ο άλλος είναι στο σπίτι του και σου λέει, εγώ είμαι στην καρδιά Λατέν. Ο άλλος είναι στα πατρογονικά του, που έχει ο καθένας, δεν ξέρω, και σου λέει, εγώ τώρα είμαι στις Μπαχάμες. Μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά δεν έχει νόημα. Σκοπός είναι να πηγαίνουμε κάπου, να ξεκουραζόμαστε, να ηρεμούμε, να γεμίζουμε μπαταρίες και να επιστρέφουμε γεμάτη αγάπη για την εργασία μας, για τον συνάνθρωπο, για όλα όσα συμβαίνουν. Γιατί με αγάπη λύνονται τα προβλήματα. Με κατανόηση λύνονται τα προβλήματα. Αλήθεια. Αν δεν υπάρχει κατανόηση, δεν θα λυθεί τίποτα. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι, αυτό που λες δεν με ενθουσιάζει. Όχι. Δηλαδή, σκοθώ από εδώ τώρα να αφήσω την Ελλάδα να πάω πού? Στην Ταϊλάνδη. Για ποιο λόγο? Να αφήσω την Ελλάδα που είναι πιο ωραία,
να πάω, ξέρω εγώ, πού να πάω, στην Γιαννή Ακτή. Χάλια. Να αφήσω το χωριό μου. Δεν έχω, αν είχα. Και να πάω, ξέρω εγώ, πού πηγαίνω, ξέρω, στη Χαβάη. Για ποιο λόγο, γιατί είναι, να κάνω τόσα έξοδα. Εδώ υπάρχουν τόσες ωραίες, έχουμε τόσο ωραίους προορισμούς που με λίγη καλή θέληση το βλέπεις Χαβάη, Ταϊλάνδη και δεν ξέρω τι άλλο. Και με πολύ φαντασία επίσης. Έτσι. Βάλτε και τη φαντασία σας λίγο να δουλέψει. Βάλτε λίγο ότι έτσι τη σκέψη μπροστά ότι κάποιοι άλλοι δεν μπορούν καθόλου να πάνε διακοπές ούτε καν 11,4 μέρες κατά μέσο όρο. Α, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ ως ιδέα. Δηλαδή να έχεις απεριόριστα ένα προϋπολογισμό που να μην ρωτάς καν πόσο κάνει το οτιδήποτε. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Λίγοι ανά τον κόσμο, μπροστά στο πόσοι είμαστε, αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά έχουν άλλα ζητήματα. Ας πούμε τώρα παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ, δεν πήγε. Έχω λέει κάτι που το λένε Ιράν, πού να πάω. Δεν πήγε στο γάμο, για σκέψου. Έχουν και πλούσιοι τα θέματα τους. Και οι δυνατοί τα θέματα τους. Και οι ηγέτες τα θέματα τους. Τα έχουν. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε η Μελάνια. Δεν τη ρώτησα. Όταν τη ρωτήσω και μου πει, θα σας το πω κι εγώ. 40 καλεσμένοι λέει ήταν όλοι και όλοι. Εντάξει. Μπαχάμες. Χάλια. Γρασία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Sweet Dreams. Αυτά να ονειρευόμαστε διάφορα. Και επανερχόμαστε.

0: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Μία και 28, περιμένετε και 29 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio για να μην ξεχνιόμαστε. Γεια σου Βασίλη μου, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα, αλλά τι να κάνουμε. Θα ήταν ευχής έργων να συνέβαινε αυτό. Να ζούμε όλοι, έτσι, όπως επιτάσσει η αξιοπρέπεια. Αυτό. Σχόλιο. Τα υπόλοιπα. Καλύτερο. Να είχαμε να κουβεντιάζουμε σε άλλο επίπεδο. Πού θα πάμε διακοπές και όταν επιστρέψουμε, αφού θα έχουμε περάσει καλά στις διακοπές μας, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στις υποχρεώσεις μας. Έτσι. Αχ, γεια σας. Γεια σου Στράτο μου. Δεν το είχα δει, τώρα το είδα που μου το στείλες. Ναι. Αυτός που, ναι, έχουν δίκιο τώρα που το συζητάμε. Αλλά δεν θα πούμε εμείς εδώ σε τέτοια διαδικασία, διότι δεν είναι εδώ ο ίδιος ή κάποιος που να μπορεί να τον εκπροσωπήσει να απαντήσει. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε. Και μερικά πράγματα φαίνονται από την αρχή. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, πήγανε δύο Ολλανδοί στη Λέσβο να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Φεύγουν, πάνε στο αεροδρόμιο, να γυρίσουν στο Άμστερνταμ, θέλανε. Ψάχνουν εκεί οι ελεγκτές της ΑΔΕ τις αποσκευές και τι βρίσκουνε, κομμάτια απολιθωμάτων από το απολιθωμένο δάσος. Δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο, δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς, τίποτα. Δεδομένου ότι τα κομμάτια αυτά είναι από το απολιθωμένο δάσος. Η οποία περιοχή Δυτική Χερσόνησος απολιθωμένο δάσος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, να θυμίσουμε, έτσι. Είναι διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Αυτοί πήγαν, τα πήραν τα κομμάτια, σου λέει ποιος θα μας δει. Okay. Συνελήφθησαν οι δύο επιβάτες αυτοί, οι Ολλανδοί, για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Κατασχέθηκαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν βεβαίως στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. Και τους πήρανε και το τάμπλετ εκεί και τα κινητά, όχι τα πήραν, το κατέσχεσαν εννοώ, τα κινητά τους και τη φωτογραφική μηχανή. Είναι δυνατόν, πηγαίνει σε ένα τόπο να πάει να πάρεις το σουβενίρ και καλά. Τι να πω ρε παιδί, να γινόταν αυτά μόνο στον κόσμο, το λιγότερο είναι. Ευτυχώς τους πιάσανε. Νομίζανε ότι τώρα σου λέει παλιά είναι, τα έχουν εδώ, ας πάρω κι εγώ κάτι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία, παιδιά, ότι οι ρωσικές δυνάμεις, γιατί δεν είναι ο πόλεμος μόνο στην πόλεμος, ναι, όσον αφορά στο Λίβανο, πόλεμος. Έχουμε και το μέτωπο της Ουκρανίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας, κινητοποιώντας αεροπορική επιδρομή που σήμαινε συναγερμό χθες το βράδυ σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ουκρανία. Και θα με συγχωρήσετε για την προφορά μου, αλλά είναι και δύσκολες λέξεις μερικές φορές, ρε παιδί μου. Πύραυλοι φαίνεται, λέει, να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ, αυτό είναι εντάξει, και θα το πω όπως θα το έλεγα αν ήξερα ουκρανικά, που δεν ξέρω. Χμελνίνσκι, δυτικά του Κιέβου. Επίσης η Οδυσσός φέρεται να δέχεται επίθεση αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχε προειδοποιήσει η Μόσχα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου. Θυμάστε που το λέγαμε, που το είχε πει ο Πούτιν και πήρε τηλέφωνο ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, τον Ρούμπιο, και του είπε: θα χτυπήσουμε. Πάρτε τις αποστολές σας από εκεί, από το Κιέβο. Δεν φεύγουν όμως οι αποστολές οι ξένες. Δεν έχουν τέτοια πρόθεση, το έχουν δηλώσει. Και μάλιστα είπαν ότι δεν θα, πώς να το πω τώρα παιδί μου, δεν θα υποκύψουν στις απειλές. Έτσι. Τι να σας πω τώρα, τι γίνεται. Θα μάθουμε, διότι θα έρθει κάποια στιγμή η είδηση με, πώς να το πω τώρα, με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην επικράτεια της Ουκρανίας. Η πρέσβυρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το όνομά της είναι Καταρίνα Ματέρνοβα, απάντησε με έντονο ύφος στη διαταγή της Μόσχας να φύγουν από την πόλη οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Επίσης Πολωνοί και Γάλλοι διπλωμάτες δεν είπαν ότι δεν φεύγουν και καμία ξένη αποστολή δεν ανακοίνωσε αποχώρηση. Η Ρωσία είπε ότι θα χτυπήσει το Κίεβο σε αντίπεινα για μια φερόμενη επίθεση εναντίον αμάχων στην υπορωσική κατοχή Ανατολική Ουκρανία. Είχε πει, λέει η Ρωσία, ότι την Παρασκευή ουκρανικά ντρόουν έπληξαν μια σχολή εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ανατολική Ουκρανία, ξαναλέω, που βρίσκεται υπορωσική κατοχή, έτσι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, λέει η Μόσχα, 21 φοιτητές. Και μίλησε για απόδειξη της ναζιστικής και τρομοκρατικής φύσης του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο πραγματοποιεί προμελετημένες επιθέσεις εναντίον αμάχων, χωρίς να διστάζει καν να δολοφονήσει παιδιά εμψυχρό. Επειδή δεν θέλω να βάλω στην ίδια ζυγαριά και να λέμε ναι, αλλά και αυτοί σκοτώνουν, ναι, αλλά και άλλοι σκοτώνουν, πρέπει να εμπεδώσουμε ότι σε ένα πόλεμο κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος. Κανείς. Διότι βγαίνουν πληροφορίες και λένε 500.000 σχεδόν Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. 4 χρόνια έχει μπει στον 5ο χρόνο από το Φλεβάρι. Δεν κερδίζει οποιοδήποτε. Και επίσης το έχουμε μάθει και το έχουμε ζήσει πολλές φορές, το ένα καθεστώς να κατηγορεί το άλλο καθεστώς. Για να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες, γιατί θα πικραθούμε πολύ. Το καθεστώς. Οι άμαχοι την πληρώνουν πάντα, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν λέω ότι δεν είναι απώλειες οι στρατιώτες, αλλά όταν έχεις πόλεμο, ξέρεις ότι τους στέλνεις σκοτωθούν. Οι άμαχοι, γιατί, για πείτε μου, γιατί βρέθηκαν στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα. Πού να πάνε δηλαδή. Επίσης να σας πω κάτι, διότι άμα δεν το έχεις το ευίωνο, δεν το έχεις ρε παιδί μου. Θα μου πεις, μπορεί να κάτι και να ξέρει. Βγήκε χθες η Μέρκελ, τη θυμάστε, την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, αλίμονο, και είπε ότι ελπίζω, λέει, ότι σε 10 χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει τελειώσει. Δηλαδή πιο δυσίωνη δεν ξέρω. Την έδωσε αυτή τη, έδωσε μια συνέντευξη και είπε στο κανάλι αυτό που μίλησε ότι θα σε ελπίζω σε 10 χρόνια να τελειώσει ο πόλεμος και έτσι η Ουκρανία θα γίνει σε βάθος χρόνου μια ανεξάρτητη ελεύθερη κυρίαρχη χώρα. Να θυμίσουμε, γιατί, ή μάλλον να μάθουμε, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το ξέρετε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους υποψήφιους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Θέλω λίγο τις λέξεις να έχουν σημασία. Υποψήφιοι θα μπορούσαν σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Και ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται είναι και της κυρίας Μέρκελ. Είπατε κάτι, η οποία θα πάει στη διαπραγμάτευση έχοντας στο νου της ότι σε 10 χρόνια θα τελειώσει ο πόλεμος και 5 που είναι 4 σου λέω εγώ, 14 Εντάξει. Και 38 είναι, παρακαλώ.

Λοιπόν, ήρθε πριν λίγο μία είδηση η οποία και μετά μου λες εμένα για τις συμφωνίες του Αβραάμ και δεν ξέρω τι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει δήλωσε ότι χθες επλήξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοίκησης και θέσεις εκτόξευσης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και από τις αρχές, από την αρχή της εβδομάδας, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει 550 στόχους της Χεζμπολάχ, είπε ο στρατός. Δεν μας είπε πώς έχουν σκοτωθεί. Όχι οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Άμαχοι. Δημοβαρδίζουν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Γιατί είναι και οι παράπλευρες απώλειες, καταλάβατε. Αυτό δεν μας το είπανε. Φροντίζουν όπως και τα φροντίζουμε και τα μαθαίνουμε, διότι υπάρχουν και διεθνείς οργανώσεις, δίνουν και στο από το Λίβανο πόσοι νεκρούς έχουν κάθε μέρα κτλ. Δεκάδες. Τραυματίες. Για τους τραυματίες δεν τους αφήνουμε κατά μέρος, λες και γρατζουνίστηκαν στο γόνατο, ας πούμε. Αυτό. Και να μου πεις ότι έχει. Ναι, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, υποδομή. Στο Λίβανο η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, διότι είναι κράτος, ας πούμε. Όχι, ας πούμε, είναι κράτος. Και προσπαθεί να απομονώσει τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Τώρα να τα καταφέρει ή όχι είναι άλλη ιστορία. Αλλού δεν έχουν. Έτσι. Αλλού υπάρχει ζήτημα. Αλλά λέμε, ξέρω εγώ 10 νεκροί. Λες και είναι οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι. Και μετά, ξέρω εγώ, 30 τραυματίες. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Πώς ζουν μετά. Και επειδή λέμε για τη Μέση Ανατολή, για την είδηση που σας έλεγα προηγουμένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επανέφεραν τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η οποία είναι ειδική επιρρογνώμονα στο ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη, στη λίστα των προσώπων που υπόκειται σε κυρώσεις. Σε κυρώσεις. Μάλιστα. Την είχαν αφαιρέσει μέσα στο Μάιο, αλλά ήταν προσωρινή, λέει, η κίνηση αυτή, είχαν πει τότε η κυβέρνηση Τραμπ, και τώρα την επαναφέρανε. Η οποία Αλμπανέζε, η κυρία Φραντζέσκα Πάολα, έτσι το όνομά της, είναι Ιταλίδα νομικός και ειδική στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία υπηρετεί ως ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη από την 1η Μαρτίου του 2022. Ήταν για 3 χρόνια η θητεία της, τον πέρσι ανανεώθηκε για άλλα 3 χρόνια. Και είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση, θα ήθελα να σας πω. Επίσης, το διατάφτα, γιατί την αφαίρεσαν από τη λίστα κτλ. Την επανέφεραν στη λίστα και τα λοιπά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυρία Αλμπανέζε έχει ασκήσει κριτική στην Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και στην πρώτη της έκθεση συνέστησε στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον τερματισμό της κατοχής και, όπως είπε, του Apartheid. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, η Αλμπανέζε κάλεσε για άμεση κατάπαυση του πυρός και προειδοποίησε ότι οι Παλαιστίνοι στη Γάζα διατρέχουν κίνδυνο εθνοκάθαρσης. Και το 24 είχε αναφέρει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι οι ενέργειες του Τελαβίβ στη Γάζα συνιστούν γενοκτονία. Υπάρχουν επικριτές της που την κατηγορούν για αντισημιτισμό και αντιϊσραηλινή προκατάληψη. Αλλά οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί άριθμοι μελετητές του αντισημιτισμού έχουν δηλώσει ότι οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες προσπάθειες δυσφήμισής της. Και μετά από τη δημοσίευση της έκθεσης από την οικονομία της κατοχής στην οικονομία της γενοκτονίας, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών είχε επιβάλει κυρώσεις στην Αλμπανέζε, χαρακτηρίζοντάς την ειδικά καθορισμένο πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απαγορεύει σε κάθε Αμερικανό πολίτη ή εταιρεία να συναλλάσσεται μαζί της. Την αφαίρεσαν, μετά την ξανάβαλαν σε αυτή τη λίστα. Και μια που βρισκόμαστε και λέμε για τη Γάζα και για την κατάσταση, τι γίνεται τώρα? Θυμάστε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα? Το θυμάστε? Όχι, θα μου πείτε. Εδώ κοντεύω να το ξεχάσουν και αυτοί. Λένε λοιπόν, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο χθες πηγή με γνώση του θέματος, ότι αυτό το συμβούλιο δεν διαθέτει καθόλου χρήματα.
παρότι τα κράτη-μέλη του έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν υπάρχουν χρήματα στο επίσημο Ταμείο Ανοικοδόμησης της Γάζας. Διότι είχε συλλάβει την ιδέα του Συμβουλίου για να συντονίσει την ανοικοδόμηση στο θύλακα μετά την εγκεχηρία που συμφώνησαν τον περασμένο Οκτώβριο Ισραήλ και Χαμάς με την Αμερικανική υποστήριξη, που έβαλε τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου. Αλλά με το που ανακοινώθηκε προκάλεσε αντιδράσεις, διότι έστειλε ανοιχτές προσκλήσεις μεταξύ άλλων στον Πούτιν και σε χώρες που απέχουν από την παραδοσιακή διπλωματία της Μέσης Ανατολής. Από τότε λοιπόν που συστάθηκε το συμβούλιο αυτό, το ταμείο του, το οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ, δεν έχει λάβει, λέει, κανένα ποσό από δωρητές. Δεν έχουν γίνει καταθέσεις. Επειδή το ταμείο έχει σχεδιαστεί για τη φάση της ανοικοδόμησης και της ανάπτυξης, στην οποία η Γάζα δεν έχει ακόμη περάσει. Δείχαν στο νου τους να γίνει και εγκεχηρία, να καθαρίσουν τα μπάζα, γιατί είναι και το ζήτημα αυτό, έτσι είναι κατεστραμμένη η Γάζα, να καθαρίσουν όλα αυτά και να μπουν στη φάση της ανοικοδόμησης. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά να κάνουν το που θυμάστε που λέγανε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Αυτό. Που είχαν βγει στη δημοσιότητα κάτι στη δημοσιότητα. Που είχαν ανεβεί κάτι αναρτήσεις με κάτι χρυσά γάλματα του Τραμπ εκεί στην παραλία. Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, αυτό δεν γίνεται η ανοικοδόμηση, διότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέει, συνεχίζονται παρά την εγκεχηρία. 910 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Δεν βάζει, δεν διαχωρίζει, γιατί αυτά τα δίνει το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Δεν λέει πώς είναι άμαχοι, πώς είναι μέλη της οργάνωσης, του κινήματος. Αλλά το ζήτημα είναι ότι συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να ελέγχει πάνω από το 60% του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημείων εισόδου και εξόδου. Ο πληθυσμός είναι στην ακτογραμμή. Ωραία τα λέμε. Ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στην ακτογραμμή. Επειδή δεν έχουν που να πάνε, κάποιοι γυρίσανε πίσω και βρήκαν το σπίτι, δεν βρήκαν τίποτα. Έχουν πάει λοιπόν στην ακτογραμμή, έχουν φτιάξει κάτι παράγκες. Κάτι παραπήγματα έχουν φτιάξει με ό,τι βρήκαν εκεί. Περάσαν ένα χειμώνα χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια, την απαραίτητη και αυτή που τέλος πάντων θα έπρεπε να έχει μπει στο θύλακα. Με βροχές, με κρύα, με χιόνια, με ιστορίες, με βαρβισμούς, με αρρώστια, καταλαβαίνετε. Ναι, και τώρα τι γίνεται. Σου λέει, αν δεν το φτιάξει, αν δεν δημιουργηθούν οι συνθήκες, εγώ γιατί να πάω να δώσω τα ωραία μου δισεκατομμύρια. Θα μου πεις, γιατί να μην τα δώσει. Κόσμος υποφέρει, παιδιά υποφέρουν. Ναι, αλλά ο άλλος δεν βλέπει πρόσωπα, νούμερα κοιτάζει, το χαρτάκι. Τώρα στον υπολογιστή πια. Επίσης, οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κρατήσει αποστάσεις, λέει, από το συμβούλιο αυτό, το οποίο βασίζεται σε μακροχρόνιους εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ιδεολογικούς συμμάχους του Τραμπ και μικρότερες χώρες που επιζητούν την προσοχή του. Δεν καθοδηγείται το συμβούλιο αυτό μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά προσωπικά από τον Τραμπ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Ακόμη και αν δεν βγει, λήξει η προεδρική του θητεία, επικεφαλής θα παραμείνει. Έχει δηλώσει λοιπόν στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεισέφεραν 10 δισεκατομμύρια δολάρια στο Συμβούλιο. Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υποσχέθηκαν από τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μια. Θα μπει πολύ χρήμα, για πετρελαιοπαραγωγές χώρες μιλάμε. Έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του, τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη θέση. Μία κοινή αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο εκτίμησε ότι θα χρειαστούν πάνω από 71 δισεκατομμύρια δολάρια, 60 δις ευρώ είναι αυτό, την επόμενη δεκαετία για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Και βγαίνει ο ΟΗΕ κάθε τρεις και λίγο και καλά κάνει και μας το υπενθυμίζει, αλλά και εγώ σας το λέω, αλλά αν πεις εσύ ΟΗΕ είσαι, όχι, αλλά το λέμε όλοι, ότι
οι άνθρωποι που γνωρίζουν και μας μεταφέρουν τις ειδήσεις και τα λοιπά, ότι η κατάσταση στο φύλακα είναι απελπιστική. Συντελείται ανθρωπιστική καταστροφή. Ανθρωπιστική καταστροφή. Θα μου πεις, δεν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου κτλ. Όχι, αλήθεια είναι δεν την επηρεάζει. Αλλά και θα μου πεις, είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που η κατάσταση είναι τραγική. Όχι. Αλλά αν δεν... Πώς να το πω τώρα, πώς το σκέφτομαι, τι ώρα είναι, παραπέντε σχεδόν. Εάν δεν πονέσει η τσέπη, δεν σε νοιάζει ο άλλος τι κάνει. Σε ενδιαφέρει. Πόσους μήνες έχουμε να πούμε για την Ιεμένη? Έχετε ακούσει τίποτα για την Ιεμένη? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Έχετε ακούσει τίποτα για το Σουδάν? Όχι, πόλεμο έχουν. Εμφύλιο. Με ιστορίες, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία γιατί είπαμε είναι και πόσο αντέχει ο καθένας. Εκτυλίσσεται τραγωδία. Σε νοιάζει? Όχι. Γιατί να σε νοιάζει τώρα, μια στην άκρη του κόσμου, τι γίνεται στην Αφρική, τι γίνεται στη, ξέρω εγώ, σε αφορά? Γιατί? Σε ενδιαφέρει το διατάφτα. Το διατάφτα είναι οικονομική κρίση παγκόσμια. Στενά ορμούς. Δεν είναι θέμα, και βέβαια είναι θέμα. Διότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω πετρέλαιο. Είναι μια σειρά πραγμάτων που επηρεάζουν εκατομμύρια κόσμου. Εκατομμύρια. Αλλά γιατί πρέπει μερικά θέματα που άπτονται του ανθρωπισμού μας να τα αφήνουμε πίσω? Ρωτώ. Και καλό θα ήταν να παίρναμε και απαντήσεις, αλλά ποιος θα μας τη δώσει την απάντηση? Ποιος θα μας τη δώσει? Αυτός που είπε η Βενεζουέλα δεν έχει, λέει, η Βενεζουέλα, λέει, αεροπορία και ναυτικό, ήθελε να πει Ιράν, αλλά εντάξει. Την άλλη φορά είπε αντί Αρμενία είπε Αλβανία, αντί για Γρυλανδία που ήθελε να την αγοράσει είπε Ισλανδία. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Τα δικά μας δεν επηρεάζουν τόσα εκατομμύρια κόσμου. Θα σφιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8 να κάνουμε την νυχτερινή μας παρέουλα. Να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο και γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του Πέρο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις είπα Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού

0: ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Το Ιράν δηλώνει ότι οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεσμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση την Τετάρτη λόγω των ελπίδων για συμφωνία ειρήνης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 πρόσωπα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού η οποία φέρεται να έκανε ρεύμα το κλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμι προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου Γιαννάκη με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το ΕΡΤ News 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης 28 του μηνός. Πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τόλης.

σαν να έρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καλημέρα στη Ραδιο Παρέα και καλή ακρόαση, λέει φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Τι άλλο έχουμε. Ο φίλος μας ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας λέει καλημέρα κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη Ράδιο Παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, ο συνονόματος από το Μαρουσάκι. Αφιερώνει τάσματα στον Νίκο, στο Βασίλη και στη Μαγευτική Παιανία, στο Γιώργο στο Εξωτικό Κοροπή και φυσικά με έρωτα, λέει, όλο τρέλα, μόνο τηλεφωνικός, μην πάθουμε και καμιά ζημιά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιωταλίδια για τη συνέχεια, συμμουχάραξες πορεία.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Ελευσίνα. Α, μου λέει αφιέρωσε ένα τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Να σε καλά, παιδί μου.

0: Αυτά είστε εσείς λοιπόν, τζιβαέρι μου. Καλημέρα λέει φίλοι μας οι μάχοι, σας ακούω, να είσαι καλά. Εμείς θα πάμε μια βόλτα στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Ανατολικό Πήλιο.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά που έκανες έναν κόπο από τη Λαμία να έρθεις στην Αθήνα για να με βρεις για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα υπάρχει λόγος για το κοινό και βλέπω πως θα με αγαπάνε οπωσδήποτε. Και εγώ τους αγαπώ, όχι μόνο για τον κόσμο της Λαμίας αλλά όλης της Ελλάδος, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή αγάπη που δείχνουν για μένα. Εγώ με τη σειρά μου κάνω ό,τι μπορώ κάθε φορά να βγάζω καινούργια τραγούδια και να μπορέσω να μπω στις καρδιές του κόσμου.

Καλημέρα στον Κάπεταν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από τα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Σύνδο που μας ακούει. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη Θεσσαλονίκη ένα τραγούδι. Το επόμενο, φίλε μου.

0: Κλείνουμε με Γιώργο Ζαμπέτα, το «Πού σε Θανάση» και τι μου είπε για το συγκεκριμένο τραγούδι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα.
1: «Πού σε Θανάση». Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
2: Πες μου την.
1: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθεί στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Και μου δίνουν το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, το Μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πολύ λίγο πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε. Πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του. Βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, τι είναι Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιχειρήσεων